όρους των Οικουμενικών Συνόδων, αποφασίστηκε να προσθεθεί στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας ένα μικρό τμήμα που περιέχει μία ενδιαφέρουσα ευχή και μία εκτενή αναφορά στη σχέση των αγιασθέντων πιστών με τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να καταστεί σαφές ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση της ιστορίας με τη Βασιλεία του Θεού. Κατά τούτο, όπως θα δούμε παρακάτω, η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την αποχώρησή μας από το ναό, αλλά συνεχίζεται στον καθημερινό μας βίο με ιερουργούς ένα έκαστο των πιστών που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ο διάκονος τώρα θα μας, ή ο ιερέας βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, θα μας προτρέψει στο σημείο αυτό να αναπέμψουμε την τελευταία δέηση, τη γνωστή ως οπισθάμβωνο ευχή. Η ευχή αυτή εισήχθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε, γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, 2,5 δηλαδή αιώνες μετά την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον οποίο αποδίδεται το κείμενο της εν χρήση Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται οπισθάμβωνος γιατί η εκφώνηση γινόταν στο μέσον του ναού, στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας. Το περιεχόμενο της οπισθάμβωνης ευχής είχε μία ποικιλία κατά τη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή 114 οπισθάμβωνων ευχών που έχουν δημοσιευθεί σε έκδοση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Πάντως, από τον 16ο αιώνα και μετά, που επικράτησε η ομοιομορφία λόγω της εισαγωγής της τυπογραφίας, γνωρίζουμε ως κυρίως οπισθάμβωνο ευχή αυτή που εκφωνείται μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε». Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η ευχή απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και όχι στο Χριστό. Όμως στην πράξη οι περισσότεροι ιερείς την εκφωνούν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, μια πρακτική μάλιστα που εντάχθηκε ως οδηγία σε λειτουργικά βιβλία των τελευταίων δεκαετιών. Ο ιερεύς έμπροσθεν της εικόνος του Χριστού εκφωνεί την οπισθάμβωνον ευχή. Υπάρχει και μια διαφοροποιημένη πρακτική που ακολουθείται στο Άγιο Όρος, όπου ο λειτουργός αρχίζει την ευχή μέσα στο Άγιο Βήμα και λέγοντας τη φράση «Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», βγαίνει από το Άγιο Βήμα, ευλογεί τον λαό και συνεχίζει την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Έτσι όμως δημιουργείται μία σύγχυση, ή μάλλον συνεχίζεται μία σύγχυση που νομίζω ότι λανθάνει σε σχέση με το όλο περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια αναφορά του Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας να μας ενώσει μαζί του και να επιτευχθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο να επανέλθουμε στην αρχαιότερη τάξη και η ευχή να λέγεται στο μέσον του ναού με προσανατολισμό προς την Αγία Τράπεζα, δηλαδή προς Ανατολάς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την οπισθάμβονο ευχή, την οποία αναγινώσκει ο ιερέας. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι λέξεις που περιέχει αυτή η ευχή, η σύνδεση αυτών των λέξεων μεταξύ τους, σχολιάζουν και αναπτύσσουν το περιεχόμενο μιας υπερφυούς πράξης που συντελέστηκε. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας». Στους τελευταίους 4 στίχους του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου περιγράφεται η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, περιγράφεται επίσης η εικόνα του ευλογούντος Χριστού. «Και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Από αυτή την τελευταία επιγής ορατή πράξη του Χριστού θα προκύψει και η πολύ γνωστή εικόνα που γνωρίζουμε του ευλογούντος Ιησού. Μέχρι αυτή την τελευταία πράξη ο Χριστός μας περιγράφεται να ευλογεί δια του λόγου του σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με τη Θεία Ευχαριστία. Πριν από τον πολλαπλασιασμό των άρτων, πριν από τη διανομή του άρτου στον μυστικό δείπνο, πριν από τον τεμαχισμό του άρτου στο τέλος της πορείας προς Εμαούς. Η λέξη ευλογία σημαίνει καλό λόγο. Ευλόγος. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη μπερακά, που σημαίνει επίσης δώρο, με τη λέξη ευλογία. Συναντάμε το ρήμα ευλόγησεν, με υποκείμενο το Θεό, ήδη από την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός ευλογεί τη δημιουργία του. Συνήθως όμως παίρνει ιδιαίτερο περιεχόμενο η λέξη όταν με αυτή σφραγίζεται η δημιουργία του ανθρώπου. «Επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς». Οι αφηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως είναι η ιστορία αυτής της ευλογίας, από την ευλογία του πρώτου ανθρώπου μέχρι την ευλογία του Αβραάμ και των απογόνων του και μέχρι την ευλογία όλων των εθνών. Αυτή την ευλογία την παρέχει ο Θεός στους φίλους του ως εγγύηση των επαγγελιών του. Και απέναντι αυτών των θείων ευλογιών απαντά ο πιστός στο Θεό άνθρωπος με τον δικό του καλό λόγο, με τη δική του λοιπόν ευλογία, που παίρνει περιεχόμενο υπόσχεσης για τήρηση του θείου θελήματος και επίσης ευχαριστίας για τη μεγαλοδορία του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάδυση μέσα στην ιστορία μιας ευλογίας που αναπάβεται τώρα στο πρόσωπο της κόρης από τη Ναζαρέτ, της Παναγίας. Στον χαιρετισμό του Αγγέλου ονομάζεται «ευλογημένη εν γυναιξή», προσδιορισμός που επεξηγεί το «και χαριτωμένη». Και η Ελισάβετ θα προσθέσει στον περίφημο χαιρετισμό της ότι ναι μεν η Παναγία είναι ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά επίσης είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και αυτή η ευλογία ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και ως χάρη που κατέρχεται και ως ευχαριστία που ανέρχεται. Ακριβώς όπως ψηλαφίσαμε αυτή την ευλογία στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία.
γίναμε οι πεπιθώτες, δηλαδή αυτοί που παραδιδόμαστε στον Κύριο γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την περιγραφή που μας ξεδιπλώνει η Αποκάλυψη. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσήν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων.

Η επόμενη φράση της οπισθάμβωνης ευχής προσδιορίζει τους συναγμένους πιστούς ως λαό του Θεού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είμαστε λαός του Θεού και επίσης είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Λαό του Θεού μας καθιστά ασφαλώς η βούλησή μας που μας οδήγησε στην δια του βαπτίσματος ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Και κληρονομία του Θεού μας καθιστά ο ίδιος ο Χριστός που φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Ο ίδιος είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, κληρονόμος Θεού. Είναι αυτός που δικαιώνει τους δικαίους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπό του η υπόσχεση του Θεού για μια γη Χαναάν βρίσκει το πλήρωμά της, αφού αυτή τη γη Χαναάν την ξεδιπλώνει μπροστά μας ως Υιός του Πατρός και την κάνει πατρίδα όσων γίνονται λαός του, όσων γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας του. Το διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτούς εμέ, ότι εγώ είμαι Κύριος και έσον τέμι εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών». Το διαβάζουμε και στον προφήτη Ιεζεκιήλ «Και θύσω τα Άγια μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτή έσονται μη λαός». Έχοντας κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του, είμαστε όμεμοι και ομόσαρκοι με αυτόν κατά την ανθρωπότητά του και οικειούμεθα όσα ανήκουν στο Χριστό, δηλαδή την ιότητα και την αιώνια δόξα του. Αυτή η κληρονομία δεν είναι ηθικής φύσεως, αλλά υπαρξιακής. Η ίδια η ύπαρξή μας μπορεί και ανοίγεται σε μια άλλη στάξεως συνθήκη, μια συνθήκη που δεν κυριαρχείται από τη φθορά και τον θάνατο. Μπορεί η παρουσία της φθοράς και του θανάτου να είναι εμφανής και να μας ταλαιπωρεί, ωστόσο η προοπτική έχει αναστραφεί. Συνδεδεμένη με τον Ιησού Χριστό, μετέχουμε της δικής του πραγματικότητας που αυτόπτες μάρτυρες μας την έχουν περιγράψει, γιατί έχουν δει, έχουν ακούσει και έχουν ψηλαφίσει τον αναστημένο Κύριο. «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν», μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και υπογραμμίζει ότι αναφέρεται στον λόγο της ζωής που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού ως ζωή αιώνια. Συνεχίζει ο ιερέας. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Μια από τις εικόνες με τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι η νοητή ναύς που με ασφάλεια μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Πλήρωμα αυτής της νοητής νιός, του νοητού πλοίου, είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, δηλαδή τον τόπο και τον τρόπο της παρουσίας του. Και όχι μόνον είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, αλλά επίσης οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του. Και η ευπρέπεια αυτή οφείλεται στις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που μας ομορφαίνει, όπως ομόρφινε τον Χριστό ενώπιον των μαθητών του στη μεταμόρφωση του Θαβόρ, όταν ενώπιον τους έλαμψε το πρόσωπό του αλλά και τα ημάτια του. Όλα είναι όμορφα στο ναό του Κυρίου. Οι Άγιοι της στις εικόνες τους, η αρμονία στα τραγούδια της, η ευωδία στα θυμιάματα, η καλλιέπεια δεμένη με το περιεχόμενο στην ποίησή της. Ακούστε μια περιγραφή αυτής της ωραιότητας που μας παραδίδει ο Παπαδιαμάντης περιγράφοντας το ναό του Χριστού στο κάστρο.
Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω εις τον θόλων ο παντοκράτων με την μεγάλην και επιβλητική μορφή και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων με τας περικαλής και αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ μιμουμένη όπου θεσπεσίως μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμονεί η Σμύρνα, και όπου, ως εάν η γραφική ελάλη, φαντάζεται της επιμίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Μιλάμε για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου και δηλώνουμε ότι την αγαπάμε αυτή την ομορφιά. Όμως για ποια ευπρέπεια μιλάμε σήμερα όταν στους περισσότερους σχεδόν ναούς μας κυριαρχεί μια ιδιότυπη απρέπεια. Εκοφαντικές εκφωνήσεις ενισχυμένες από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, υπέρμετρος ηλεκτροφωτισμός, επιτηδευμένες ψαλμωδίες που καταστρέφουν το περιεχόμενο του λόγου, γλυκερές ή κακότεχνες εικόνες, εξατομικευμένες παρουσίες πιστών που προκαλούν αταξία. Ευτυχώς ότι τελευταία πληθαίνουν επίσκοποι και ιερείς που υποψιασμένοι για το κάλος του εκκλησιαστικού τόπου προσπαθούν να μειώσουν αυτές τις ασχημίες. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε». Μιλάμε για δύναμη θεϊκή και επίσης μιλάμε για ελπίδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν διαρκή και δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή ανθρωπότητα. Ο Θεός εκχέει στη δημιουργία του τη δύναμή του, που οι πατέρες ονομάζουν άκτιστες ενέργειες. Εμείς καταθέτουμε την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούμε στη βασιλεία του. Θα αποκτήσουμε τη δόξα που είναι το απαρχής ποθούμενο, να γίνουμε δηλαδή όχι μόνο αληθινές εικόνες του Θεού, αλλά και όμοιοι με Αυτόν, κατά την αρχική του βούληση που μας θέλει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δόξα δική μας είναι η ελπίδα μας, που την αποδέχεται ο Θεός και μας την επιστρέφει ως δόξα δική Του, δηλαδή ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ήδη μια ανάλογη αίτηση έχουμε αναπέμψει αμέσως μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων, όταν ζητήσαμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει αναφέρεται στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την οπισθάμβωνο ευχή και είμαστε στη φράση «Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου». Υπάρχει ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και δι' αυτούς τους πιστούς της Εκκλησίας βέβαια, όπου η προσευχή για ειρήνη στον κόσμο είναι πράξη θεογνωσίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Ας θυμηθούμε ότι την εποχή που γράφονται αυτά τα λόγια, οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου δεν είναι χριστιανοί, απέναντίας μάλιστα. Όμως ένας φωτισμός του Θεού για να αποφεύγονται οι ταραχές και η απουσία ειρήνης επιτρέπουν να έχουμε βίο ήρεμο ώστε να ενεργούμε την ευσέβεια. Ιστορικές συγκυρίες που έχουν να κάνουν με πολιτικές ή πολιτιακές καταστάσεις στον τόπο μας μας οδήγησαν εδώ και 40 χρόνια να αντικαθιστούμε τη λέξη βασιλής με τη λέξη ευσεβής, αν και τελευταία εισαγάγαμε τη λέξη άρχοντες. Πρόκειται για τυπικό δείγμα αμάθειας. Η ελληνική λέξη βασιλεύς σημαίνει τον επικεφαλής ενός λαού, φανερώνει δηλαδή την ορατή έκφραση της ενότητας του λαού. Οι δύο λέξεις βάση και λαός παράγουν τη μία λέξη, βασιλιάς. Με αυτή τη λέξη μετέφραζαν οι Εβδομήκοντες στην Παλαιά Διαθήκη την αντίστοιχη λέξη μαλάχ, που σήμαινε τον απεσταλμένο του Θεού ως επικεφαλής του λαού του. Ο ίδιος ο Μεσσίας ονομάζεται Μαλάχ Γιαχβέ, δηλαδή απεσταλμένος του Κυρίου, βασιλεύς του Κυρίου. Μέχρι να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου αναδύεται το βασιλικό αξίωμα του Χριστού επί του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Ζητάμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να έρθει η ειρήνη στις εκκλησίες του Χριστού, στους ιερείς, στους βασιλείς, στο στρατό, σε όλο το λαό. Και συνεχίζουμε. «Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εκ σου του Πατρός των Φώτων». Η πρόταση αντλείται από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, όπου είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργική δύναμη του Θεού και την πλάση του ανθρώπου. Στη θεολογία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην υπτική της παράδοση θα συνδεθεί με τον φωτισμό του ανθρώπου από την πηγή του ακτίστου φωτός. Ήδη έχει περιγραφεί στις απαρχές της ιστορίας αυτή η ενέργεια του Θεού και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτή η πνοή του Θεού είναι που μας αναγεννά διαρκώς δια του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την αναγέννηση περιγράφει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο, απαντώντας στο ερώτημα του τελευταίου για την εν Θεώ αποκάλυψη. «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Χωρίς αυτή την πνοή, την αγαθήν δόση, παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα όρια της ιστορίας, αφού, όπως υπογραμμίζει ο Χριστός στον Νικόδημο, «το γεγεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστί, ενώ το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί». και ως τέκνα πνευματοφόρα ανοιγόμαστε στον τόπο της Βασιλείας. Και μάλιστα αυτή η αναγεννητική δύναμη του Θεού προσφέρεται ως δώρημα τέλειον, ως δωρεά. Πηγή είναι ο δωρεοδότης Θεός, ο πατήρ των φώτων. Θυμηθείτε τον ύμνο που αναπέμψαμε αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμε το φως του αληθινών. Και θυμηθείτε επίσης την εξαγγελία του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην ευχή αυτή θα απαντήσει ο λαός με το συγκλονιστικό που επαναλαμβάνει πολύ συχνά «Αμήν». Και θα ψάλει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Ο στίχος λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος στίχος του 112 ψαλμού. Πρόκειται για ομολογία πίστεως. Ομολογία που κρατάει συνδεδεμένο τον πιστό με το Θεό. Τον διαπαιδαγωγεί εν Θεό. Τον συγκροτεί ως φίλο του Θεού. Με αυτή την ομολογία πίστεως θα υποδεχθεί ο Ιώβ τις πρώτες συμφορές που τον πλήττουν. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Με αυτή την ομολογία πίστεως, που συγχρόνως αποτελεί και δοξολογικό ύμνο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το ναό, από μια άλλη στάξεως κορυφή του όρους Θαβόρ και να ξαναεισέλθουμε στον χώρο της ιστορίας, με δυνάμεις όμως που λάβαμε άνωθεν, δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

Ενώ εμείς ψάλλουμε τον ύμνο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, ο ιερεύς μεταβαίνων εις την Αγίαν Πρόθεση λέγει την ευχήν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή αυτή συνήθως λέγεται μυστικός και οι πιστοί δεν την ακούμε. Είναι όμως σημαντικό το περιεχόμενό της, γιατί ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της λεγόμενης Θείας Οικονομίας και αναδεικνύει τους καρπούς του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στη Θεία Λειτουργία όλες οι ευχές αποτείνονταν στον Ουράνιο Πατέρα, αυτή απευθύνεται στον ίδιο το Χριστό που είναι παρόν ανάμεσά μας και που επίσης είναι παρόν σε όσους κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του. Πρώτον, διακηρύσουμε με την ευχή αυτή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η δικαίωση του Θείου Νόμου και του Προφητικού Λόγου. Απ' αρχής της ιστορίας το ανθρώπινο γένος πορεύεται προς ένα τέλος, τη συνάντηση με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Για να μπορέσει να υποδεχθεί την επιφάνεια αυτού του Θεού χρειάζεται μια παιδαγωγία, και το ρόλο αυτό παίζει η σπουδή και η τήρηση του νόμου του Θεού, καθώς επίσης και η σπουδή του λόγου των προφητών που παρεμβαίνουν για να υπογραμμίσουν τι σημαίνει απουσία του Θεού και τι παρουσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού αποτελεί το τέλος του νόμου και των προφητών, αφού ο ίδιος είναι η εκπλήρωσή τους. Νόμος και λόγος του Θεού είναι πλέον ο Χριστός. Το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. «Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν». Αν μάλιστα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό που πορεύεται δια του Θείου Νόμου και του Λόγου των Προφητών από τους λαούς που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο και αυτόν τον λόγο. Μας λέει λοιπόν ότι η παρουσία του Λόγου του Θεού στην ιστορία είναι διαρκής, ότι αυτός είναι το φως που δίνει ύπαρξη στον καθένα άνθρωπο. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Προχωράει μάλιστα και μας λέει ότι αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού πάντα ήταν παρόν μέσα στην ιστορία, αλλά ο κόσμος τον αγνοούσε. Εν το κόσμο ή, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Μας λέει επίσης ότι ένα μικρό λίμα τον υποδέχθηκε, πίστευσε σε αυτόν και δέχθηκε τη δωρεά της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Ας επιστρέψουμε στην ευχή που σχολιάζουμε. Το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ένα μυστήριο που αρχίζει να αναδύεται από την ώρα της αρχαίγονης ανταρσίας του ανθρώπου, διατρέχει όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και κορυφώνεται στο Σταυρό. Μεγάλη σταθμή αυτού του μυστηρίου είναι οι θεοφάνειες στον Αβραάμ και τους απογόνους του, στον Μωυσή και τους προφήτες, κατεξοχήν μάλιστα στον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού, η εκλογή των μαθητών, η τριετής δημόσια δράση του, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Κατ' ουσίαν, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στην ενανθρώπιση του Λόγου, αφού δι' αυτής επανασυνδέεται ο Θεός με τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου ενωμένους σε ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει έργο
την εκπλήρωση αυτής της θείας οικονομίας, έργο που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας του. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Και το τρίτο που υπογραμμίζουμε σε αυτή την ευχή είναι το αίτημα για μια διαρκή χαρά και εφροσύνη, όχι όμως γενικός και αορίστος, αλλά που γεμίζει τα σκαρδία ημών, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο της ύπαρξής μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ο ίδιος ο Χριστός αναγγέλει στους μαθητές του για τη χαρά που θα πλημμυρίσει την καρδιά τους όταν τους ξαναδεί μετά την Ανάστασή του. «Ημείς μεν λύπην έχετε νυν, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Όχι λοιπόν μια οποιοδήποτε χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, αυτή που ο ίδιος διακήρυξε ως χαρά του, που την δωρίζει στους μαθητές του. Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Ο ιερέας θα μας καλέσει να δεηθώμε ξανά προς τον Κύριο. Εμείς θα απαντήσουμε «Κύριε ελέησο». Και ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη και θα κάνει την τελική ευλογία. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Και εμείς θα απαντήσουμε με το «Αμήν».

αφού ο ιερέας κάνει ένα πρώτο κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας με μια δοξολογία στο πρόσωπο του Χριστού, «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση», και απαντώντας την πρόσκλησή μας να μας ευλογήσει, θα συνεχίσει ποιόν την απόλυση, όπως λέει το τυπικό. «Και η έστι Κυριακή λέγει, ο Αναστάς εκ νεκρών, είδε μη απλώς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση του τυπικού ότι άλλη προσφώνηση έχουμε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές και άλλη κατά τις άλλες ημέρες. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα, της Αναστάσιμης δηλαδή Θείας Λειτουργίας, ενώ όλες οι άλλες Θείες Λειτουργίες των άλλων ημερών μετέχουν στη λειτουργία της Κυριακής. Αφού λοιπόν δοξολογήσει το Χριστό, θα επικαλεστεί τώρα μία σειρά Αγίων, με επικεφαλής βέβαια την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Θα επικαλεστεί δηλαδή τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων για την προστασία του λαού του Θεού. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, του Αγίου του Ναού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυριάννης, του Αγίου της Ημέρας ή των Αγίων της Ημέρας, των οποίων επιτελούμε τη μνήμη, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η εκφώνηση ξεκίνησε με το «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση» και καταλήγει «Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Ετοιμαζόμενοι να φύγουμε από το ναό, μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους και ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της Ιστορίας, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως με την αναφορά στους εορταζόμενους Αγίους της ημέρας, εξαγιάζουμε τον συμβατικό χρόνο της φθοράς, ανοίγοντάς τον στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα μας πάβει να αντλεί περιεχόμενο από τη συμβατική ημερομηνία και αντλεί περιεχόμενο από την έσχατη πραγματικότητα της Βασιλείας. Θα ακολουθήσει η γνωστή φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος, απολύεστε εν ειρήνη. Το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, που αφήνει ανοιχτά μπροστά μας τα πάντα. Δηλώνει μόνο μια σχέση, τη σχέση με τους Άγιους Πατέρες που μας γέννησαν και μας γεννούν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Αρχίζει δηλαδή μετά την αποχώρησή μας από το ναό το ιερό μυστήριο που ονομάζουμε Αποστολή. Είναι το έργο που ανέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους εμάς που θεωρούμαστε επίσης μαθητές του. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπο ημάς. Και συνόδευσε την εξαγγελία του αυτή
με μία πράξη. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει τις μαθητές: λάβετε Πνεύμα Άγιο. Κάθε φορά που φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία, φεύγουμε έχοντας δεχθεί αυτή την εμφύσιση του Χριστού και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

διοικητής στέκονταν τώρα κοντά στο παράθυρο, στην άλλη άκρη του δωματίου, δίπλα στον Καλκάνοφ που καθότανε σε μια καρέκλα. «Πιείτε λίγο νερό», ξανάπε μαλακά για δέκατη φορά ο ανακριτής. «Ήπια, καλή μου κύριε, ήπια». «Μα τι περιμένετε λοιπόν, κύριε? Συντρίψτε με, τιμωρήστε με, αποφασίστε τη μοίρα μου, τώρα», φώναξε ο Μύτια, κοιτάζοντας επίμονα τον ανακριτή με φοβερά, ακίνητα και διεσταλμένα μάτια. «Ώστε επιμένετε πως δεν σκοτώσατε τον πατέρα σας, το Φίοντορ Παύλοβιτς?» ρώτησε μαλακά μα επίμονα ο ανακριτής. «Είμαι αθώος, είμαι ένοχος, αλλά για κάποιον άλλο, για άλλο αίμα που έχισα, το αίμα ενός άλλου γέρου. Μα όχι, όχι του πατέρα μου. Μετανοώ, τον σκότωσα. Τον σκότωσα το γέρο. Τον σκότωσα και τον έριξα κατά γης. Όμως είναι αφόρητο να πληρώσω γι' αυτό το αίμα και το άλλο, το τρομερό αίμα που δεν έχισα». «Είναι τρομερή η κατηγορία σας, καλή μου κύριε. Αυτό είναι τρομερό και απροσδόκητο χτύπημα για μένα. Μα ποιος τον σκότωσε λοιπόν τον πατέρα μου? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος θα μπορούσε να τον σκοτώσει εκτός από μένα? Θαύμα ακατανόητο, αδύνατο. Μα ναι, ποιος θα μπορούσε να τον σκοτώσει?» άρχισε να λέει ο ανακριτής. Όμως ο εισαγγελέας, Υπόλυτος Κυρίλοβιτς, ο αντιεισαγγελέας δηλαδή, μα θα τον λέμε κι εμείς για συντομία εισαγγελέα, αφού αντάλλαξε ένα βλέμμα με τον ανακριτή, πρόφερε γυρίζοντας το Μύτια: «Άδικα ανησυχείτε για τον γεροϋπηρέτη, τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Μάθετε πως ζει, ξαναβρήκε τις αισθήσεις του και παρόλα τα βαριά χτυπήματα, που όπως μας είπε και ο ίδιος και όπως το ομολογήσατε τώρα και μόνο σας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα ζήσει. Έτσι είπε τουλάχιστον ο γιατρός». «Ζει, ώστε ζει?» ούρλιαξε ξαφνικά ο Μύτια, χτυπώντας τα χέρια του. Όλο του το πρόσωπο φωτίστηκε. «Θεέ μου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τούτο το τρισμέγιστο θαύμα σου. Σε ευχαριστώ που εισάκουσες την προσευχή μου. Ναι, ναι, είναι γιατί προσευχήθηκα, κύριε. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν». Και σταυροκοπήθηκε τρεις φορές, πνίγονταν σχεδόν. «Λοιπόν, από αυτόν τον ίδιο το Γρηγόρη πήραμε τούτη την σπουδαία κατάθεση.

πρόθεση για σας που... άρχισε να λέει ο εισαγγελέας. Μα ο Μύτια σηκώθηκε ξάφνου όρθιος. 2 λεπτά. 2 λεπτά, καλή μου κύριε. Για όνομα του Θεού. Αφήστε με μονάχα 2 λεπτά. Θα τρέξω και θα της πω. Μα συγχωρείτε. Μα τώρα αυτό με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Φώναξε τσιρίζοντας σχεδόν ο Νικολάη Παρφίωνιτς. Και σηκώθηκε κι αυτός όρθιος. Το Μύτια τον αρπάξανε οι άνθρωποι με τις κονκάρδες. Όμως αυτός δεν είχε σκοπό να φέρει αντίσταση και ξανακάθισε μονάχος του. Κρίμα. Ήθελα να τη δω, έστω και για μια στιγμή. Ήθελα να της πω πως ξεπλήθηκε, εξαφανίστηκε αυτό το αίμα που μου σπάραξε όλη τη νύχτα την καρδιά και να μάθει πως δεν είμαι πια φωνιάς. Γιατί κύριοι, πρέπει να ξέρετε πως είναι η αρεβωνιαστικιά μου. Πρόφερε με ενθουσιασμό και κατάνοιξη και τους κοίταξε όλους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, καλή μου κύριοι. Πως με αναγεννήσατε, πως με αναστήσατε με αυτό που μου είπατε μόλις τώρα. Αυτός ο γέρος με ντάντευε και με έπλαινε. Με έπλαινε στη σκάφη από μικρό, όταν με παράτησαν όλοι. Τότε που ήμουν 3 χρονών. Αυτός στάθηκε αληθινός πατέρας μου. Ώστε λοιπόν εσείς, άρχισε πάλι ο ανακριτής. Με συγχωρείτε, καλή μου κύριε. Αφήστε με ακόμα 1 λεπτό. Τον διέκοψε ο Μύτια. Έβαλε τους αγκώνες στο τραπέζι και σκέπασε με τις παλάμες του το πρόσωπό του. Αφήστε με μια στιγμή να καταλάβω, να καταλάβω τι μου γίνεται. Αφήστε με να πάρω μια ανάσα, κύριε. Όλα αυτά με ταράξανε τρομερά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν είμαι πετσί από ταμπούρλο. Ίσως λίγο νεράκι, ψέλησε ο Νικολάη. Ο Μύτια ξεσκέπασε το πρόσωπό του και γέλασε. Το βλέμμα του ήταν ζωηρό, λες και έγινε άλλος άνθρωπος μέσα σε μια στιγμή. Άλλαξε ακόμα και ο τόνος της φωνής του. Τώρα καθόνταν απέναντί τους, σαν ίσος τους. Ίσως με όλους αυτούς τους παλιούς του γνώριμους. Όπως ακριβώς θα καθόταν αν βρίσκονταν όλοι τους σε μια κοσμική συγκέντρωση εχθές, όταν ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο διοικητής δέχονταν με ευχαρίστηση το Μύτια όταν αυτός είχε πρωτοέρθει στην πολιτεία μας. Μα αργότερα, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, ο Μύτια δεν τον επισκέπτονταν καθόλου σχεδόν. Και ο διοικητής, όταν τον συναντούσε κάπου, στο δρόμο λόγου χάρη, σούφρωνε τα φρύδια και μονάχα από ευγένεια τον χαιρετούσε. Πράγμα που ο Μύτια το είχε προσέξει πολύ καλά. Με τον εισαγγελέα ήταν ακόμα λιγότερο γνωστός. Μα τη γυναίκα του, μια κυρία αλόκοτη και νευρική, την επισκέπτονταν καμιά φορά. Η αλήθεια είναι πως τούτες οι επισκέψεις ήταν πολύ τυπικές και ούτε και ο ίδιος το ήξερε καλά-καλά γιατί πήγαινε στο σπίτι της. Εκείνη τον δέχονταν φιλόφρονα και για κάποιον άγνωστο λόγο έδειχνε πως ενδιαφέρεται γι' αυτόν ως τις τελευταίες μέρες. Με τον ανακριτή δεν είχε προφτάσει να γνωριστεί ακόμα. Τον είχε συναντήσει ωστόσο και είχε μιλήσει μαζί του κάνα 2 φορές. Και τις 2 είχαν μιλήσει για γυναίκες. «Όπως βλέπω, Νικολάη, είσαστε μάστορα στη δουλειά σας», είπε ο Μύτια και ξάφνου γέλασε εύθυμα. «Μα τώρα θα σας βοηθήσω κι εγώ ο ίδιος». «Ω, καλή μου κύριε, αναστήθηκα». «Και μη με παρεξηγήσετε που σας μιλάω τόσο απλά, χωρίς να κρατάω τους τύπους εννοώ. Εξάλλου είμαι και λιγάκι μεθυσμένος. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω.
νομίζω πως είχα την τιμή και την ευχαρίστηση να σας συναντήσω, Νικολάη, στο σπίτι του συγγενή μου, Νιούζοφ. Κύριοι, καλή μου κύριοι, δεν έχω την αξίωση να με θεωρήσετε ίσως σας. Καταλαβαίνω πολύ καλά τη θέση μου. Έχετε για μένα, αν βέβαια μίλησε εναντίον μου ο Γρηγόρης, τότε έχετε, μα και βέβαια έχετε για μένα, μια τρομερή υποψία. Φρίκι. Τι, νομίζετε πως δεν το καταλαβαίνω? Όμως ας αρχίσουμε, κύριοι. Θα τα ξεκαθαρίσουμε τώρα όλα στο λεπτό. Γιατί ακούστε με καλή μου κύριοι. Αφού ξέρω πως είμαι αθώος, δεν μπορεί παρά να τελειώσουμε στο λεπτό. Ψέματα. Ψέματα.

Ο Μύτια μίλαγε γρήγορα και πολύ. Ήταν νευρικός. Είχε διαχυτικότητα ο λόγος του και έδειχνε πως θεωρεί τους ακροατές του τους καλύτερους φίλους του. Ώστε λοιπόν, ως τα τώρα, μπορούμε να γράψουμε πως απορρίπτεται κατηγορηματικά την κατηγορία που σας βαρύνει, είπε υποβλητικά ο Νικολάη και σκύβοντας προς το μέρος του γραφέα, του υπαγόρεψε σιγανά τι πρέπει να σημειώσει. Να γράψετε. Θέλετε να το γράψετε αυτό? Μα γιατί όχι? Γράψτε το. Είμαι σύμφωνος. Είμαι απόλυτα σύμφωνος, κύριε. Μονάχα που σταθείτε. Σταθείτε. Γράψτε το έτσι. Είμαι ένοχος που χτύπησα και πλήγωσα τον καημένο το γέρο. Ναι, είμαι ένοχος και ακόμα μέσα μου, στο βάθος της καρδιάς μου. Όμως αυτό δεν χρειάζεται να γραφτεί, είπε και γύρισε ξαφνικά στο γραφέα. Αυτό πια είναι ιδιωτική μου υπόθεση, κύριε. Αυτό πια δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό που έχω στα βάθη της καρδιάς μου, δηλαδή. Αυτό εννοώ. Μα για το φόνο του γεροπατέρα μου, όχι, δεν είμαι ένοχος. Αυτό είναι εξωφρενική σκέψη. Εντελώς εξωφρενική. Θα σας το αποδείξω και θα πιστείτε στο λεπτό. Θα γελάτε, κύριοι. Θα χαχανίζετε και οι ίδιοι. Ησυχάστε. Ησυχάστε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είπε ο ανακριτής, σαν να ήθελε να καταπνίξει την παραφορά του Μύτια με τη δική του ηρεμία. Προτού συνεχίσουμε την ανάκριση, θα επιθυμούσα, αν βέβαια θα θελήσετε να μου απαντήσετε κι εσείς, να ακούσω από σας την επιβεβαίωση του γεγονότος. Ότι δηλαδή, καθώς φαίνεται, δεν αγαπούσατε τον Μακαρίτη Φιόντορ Παύλοβιτς. Είχατε μαζί του συνεχείς καυγάδες. Εδώ τουλάχιστον, μόλις ένα τέταρτο πριν, είπατε και μονάχο σας πως είχατε σκοπό να τον σκοτώσετε. Δεν τον σκότωσα, φωνάξατε. Μα ήθελα να τον σκοτώσω. Το φώναξα αυτό? Ω, μπορεί και να το φώναξα, κύριε. Ναι, δυστυχώς ήθελα να τον σκοτώσω πολλές φορές. Το θέλησα. Δυστυχώς. Θέλατε. Θα είχατε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες που σας κάνανε να τρέφετε τόσο μίσος για τον γεννήτορά σας. Μα τι να σας εξηγήσω, κύριε, είπε ο Μύτια βλοσιρά και ανασήκωσε τους ώμους του. Εγώ δεν έκρυβα δά και τα αισθήματά μου. Αυτό το ξέρει όλη η πολιτεία. Το ξέρουν όλοι στην ταβέρνα. Δεν πάει πολύς καιρός που τα ξανάπα στο κυλί του Στάρετς Ζωσιμά. Το ίδιο εκείνο απόγευμα χτύπησα τον πατέρα μου και παραλίγο να τον σκότωνα. Και ορκίστηκα τότε πως θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω και θα τον σκοτώσω. Και όλα αυτά μπροστά σε μάρτυρες. Χιλιάδες είναι οι μάρτυρες. Έναν ολόκληρο μήνα το φώναζα. Όλοι μ' ακούσανε. Το γεγονός το βλέπουμε. Το γεγονός μιλάει, φωνάζει. Μα τα αισθήματα, κύριοι, τα αισθήματα είναι άλλο πράγμα. Βλέπετε, κύριοι, έσμιξε τα φρύδια του ο Μύτια. Νομίζω πως δεν έχετε δικαίωμα να με ρωτάτε για τα αισθήματά μου. Βέβαια, καταλαβαίνω πως κάνετε το καθήκον σας. Όμως αυτό είναι προσωπική μου υπόθεση. Εσωτερική. Ατομική. Μα μια και δεν έκρυψα και ποτέ τα αισθήματά μου, στην ταβέρνα λόγου χάρη, τα έλεγα στον καθένα. Στον καθένα που είχε όρεξη να με ακούσει. Δεν θα το κρατήσω τώρα μυστικό. Βλέπετε, κύριοι, καταλαβαίνω δα πως σε μια τέτοια περίπτωση
Όλες οι ενδείξεις είναι εναντίον μου. Το έλεγα σε όλους. Το έλεγα σε όλους πως θα τον σκοτώσω. Και θα τον σκοτώσω ξαφνικά. Ποιος άλλος από μένα μπορεί να είναι ο ένοχος λοιπόν? Σας συγχωρώ, κύριε. Σας δικαιολογώ απόλυτα. Γιατί κι εγώ ο ίδιος απορώ και σπάω το κεφάλι μου. Ποιος τον σκότωσε τέλος πάντων, αν όχι εγώ? Ψέματα. Αν δεν το έκανα εγώ, τότε ποιος το έκανε? Ποιος λοιπόν, κύριε? Φώναξε ξαφνικά. Θέλω να ξέρω. Απαιτώ μάλιστα να μου πείτε εσείς, κύριε. Πού τον σκοτώσανε? Πώς τον σκοτώσανε? Με τι και πώς? Ρώτησε βιαστικά, κοιτάζοντας τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Τον βρήκαμε να κοίταται στο πάτωμα, ανάσκελα, στο δωμάτιό του, με σπασμένο το κεφάλι, είπε ο εισαγγελέας. Αυτό είναι τρομερό, είπε ο Μύτια και ανατρίχιασε. Έβαλε τον αγκώνα του πάνω στο τραπέζι και έκρυψε το πρόσωπό του με το δεξί του χέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, τον διέκοψε ο Νικολάη. Ώστε, ποιες ήταν λοιπόν οι αιτίες που σας έκαναν να νιώθετε αυτό το μίσος? Αν δεν κάνω λάθος, λέγατε μπροστά σε κόσμο πως ήταν η ζήλια. Σωστά? Μα ναι, η ζήλια. Και όχι μονάχα αυτό. Χρηματικές διαφορές μήπως? Ναι, και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, μαλώσατε για 3.000 που τάχα σας κατακρατούσε από την κληρονομιά σας. Μονάχα 3. Πιο πολλές ήταν, βιάστηκε να πει ο Μύτια. 6, ίσως και 10. Το έλεγα σε όλους. Σε όλους το φώναζα. Όμως ας είναι. Ας συμβιβαστώ. Και ας πάρω μονάχα 3.000, σκέφτηκα. Χαλάλι του. Τούτες οι 3.000 μου είναι εντελώς απαραίτητες. Τόσο που εκείνον το φάκελο με τις 3.000 που ήξερα πως τον είχε κρύψει κάτω από το μαξιλάρι του και τον προόριζε για την Κρούσεκνα, τον θεωρούσα κλεμμένο από μένα. Ναι, έτσι είναι, κύριε. Τον θεωρούσα δικό μου. Ιδιοκτησία μου. Ο εισαγγελέας αντάλλαξε ένα βλέμμα όλο σημασία με τον ανακριτή και του κλείσε αδιόρατα το μάτι. «Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό», είπε αμέσως ο ανακριτής. «Όμως τώρα επιτρέψτε μας να γράψουμε τούτη τη σημειοσούλα, ότι δηλαδή θεωρούσατε τούτα τα λεφτά σαν ιδιοκτησία σας. Γράψτε το, κύριε. Το καταλαβαίνω βέβαια πως και αυτό είναι μια ένδειξη εναντίον μου. Όμως εγώ δεν φοβάμαι τις ενδείξεις. Εγώ μονάχος μου κατηγορώ τον εαυτό μου. Τ' ακούτε? Εγώ ο ίδιος. Όμως αρχίζω να βλέπω, κύριε, πως δεν καταλάβατε τι άνθρωπος είμαι», πρόσθεσε ξαφνικά σκυθρωπός και θλιμμένος. «Σας μιλάει ένας τίμιος άνθρωπος και το κυριότερο, αυτό να το έχετε πάντα υπόψη σας, κύριε. Ένας άνθρωπος που έκανε του κόσμου τις προστιχές, μα που έμεινε πάντα τίμιος και ευγενικός άνθρωπος, σαν άνθρωπος εννοώ μέσα του, βαθιά, με μια λέξη, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Αυτό ίσα ίσα με βασάνιζε σε όλη μου τη ζωή. Πως διψούσα για τιμιότητα. Μαρτύρησα, αν μπορώ να το πω έτσι, για την τιμιότητα. Τη γύρευα με το φανάρι. Με το φανάρι του Διογέννη. Μα παρόλα αυτά, σε όλη μου τη ζωή δεν έκανα παρά χυδαιότητες. Όπως και όλοι μας, κύριοι. Δηλαδή, εγώ μονάχα. Όχι όλοι. Εγώ μονάχα. Λάθος έκανα. Όχι όλοι. Μονάχα εγώ. Εγώ μονάχα.
Κύριε, έχω πονοκέφαλο, είπε και το πρόσωπό του συσπάστηκε οδυνηρά. Βλέπετε, κύριε, δεν μ' άρεσε το πρόσωπό του. Υπήρχε κάτι το άτιμο, το χλεβαστικό, το κοινικά περιφρονητικό. Για κάθε τι ιερό, μια έλλειψη πίστης, κάτι το συχαμερό, συχαμερό. Μα τώρα που είναι νεκρός, σκέφτομαι διαφορετικά. Πώς σκέφτεστε δηλαδή? Όχι διαφορετικά, μα λυπάμαι που τον μισούσα τόσο. Μετανοείτε μήπως? Όχι, όχι, δεν μετανοώ. Αυτό μην το γράψετε. Μα κι εγώ δεν είμαι καλός. Δεν είμαι καθόλου καλός, κύριε. Κι εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Δεν είχα λοιπόν το δικαίωμα να τον θεωρώ τόσο αποτροπιαστικό. Αυτό είναι. Αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το γράψετε. Λέγοντάς τα αυτά, ο Μύτια μελαγχόλησε. Από ώρα τώρα, καθώς απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή, γίνονταν όλο και πιο σκυθροπός. Ξαφνικά, εκείνην ακριβώς τη στιγμή, έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Την Κρούσεγνα την είχαν βγάλει έξω από το δωμάτιο, μα δεν την είχαν πάει και πολύ μακριά. Μόλις στην παραδιπλανή κάμαρα, από εκείνη τη γαλάζια, όπου τώρα γίνονταν η ανάκριση. Ήταν ένα μικρό καμαράκι με ένα παράθυρο, πίσω ακριβώς από το μεγάλο που είχε γίνει το γλέντι και χορεύανε τα κορίτσια. Η Κρούσεγνα καθόταν εκεί και μαζί της ήταν μοναχά ο Μαξίμοφ, που είχε μείνει κατάπληκτος από όσα γίνανε και κατατρομαγμένος. Είχε κουρνιάσει δίπλα της, σαν να γύρευε την προστασία της. Δίπλα στην πόρτα στέκονταν ένας χωροφύλακας. Η Κρούσεγνα έκλαιγε και ξαφνικά, όταν πια η απελπισία της έφτασε στο κατακόρυφο, πετάχτηκε επάνω, χτύπησε τα χέρια της και φωνάζοντας «Συμφορά μου», όρμησε έξω από το δωμάτιο και έτρεξε σε εκείνον, στον μύτιά της. Αυτό έγινε τόσο αναπάντεχα που κανένας δεν πρόφτασε να την εμποδίσει. Ο Μύτια, ακούγοντας την κραυγή της, άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Πετάχτηκε επάνω, άρχισε να φωνάζει και όρμησε προς το μέρος της, μην ξέροντας σχεδόν τι του γίνεται. Μα και πάλι δεν τους άφησαν να ανταμώσουν, αν και προφτάσανε να δουν ο ένας τον άλλον. Τον αρπάξανε γερά από τα χέρια. Αυτός χτυπιόταν, πάλευε, προσπαθούσε να τους ξεφύγει, τόσο που χρειάστηκαν 3 ή 4 για να τον κρατήσουν. Την αρπάξανε και εκείνη, και ο Μύτια την είδε να απλώνει προς αυτόν τα χέρια και να φωνάζει καθώς την απομακρύνανε. Όταν συνήλθε, βρέθηκε στην προηγούμενη θέση του, μπροστά στο τραπέζι, απέναντι στον ανακριτή, και ξεφώνιζε. «Γιατί? Γιατί τα βάλατε μαζί της? Γιατί τη βασανίζετε? Δε φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα.

Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής προσπαθούσαν να τον καθησυχάσουν. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα. Κάπου 10 λεπτά. Τέλος μπήκε βιαστικό στο δωμάτιο ο Μιχαήλ Μακάροβιτς και είπε δυνατά και με έξαψη στον εισαγγελέα: «Την πήγαμε στο κάτω πάτωμα. Μου επιτρέπετε, κύριε, να πω 2 λόγια μοναχά. Σ' αυτόν εκεί το δυστυχισμένο. Μπροστά σας, κύριε, μπροστά σας». «Παρακαλώ, Μιχαήλ Μακάροβιτς», απάντησε ο ανακριτής. «Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση». «Δημήτρη Φιοντόροβιτς, άκου, πατερούλη μου», άρχισε να λέει στο μύτια ο Μιχαήλ Μακάροβιτς, και όλο το ταραγμένο του πρόσωπο έδειχνε πως νιώθει μια πατρική σχεδόν συμπόνια για τον δύστυχο. «Την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα την πήγα μοναχός μου. Την πήγα κάτω και την παρέδωσα στις κόρες του ξενοδόχου. Μαζί της βρίσκεται και εκείνος ο γεροντάκος, ο Μαξίμοφ. Εγώ της μίλησα και ησύχασε. Με ακούς? Ησύχασε. Της εξήγησα και το κατάλαβε και μόνη της, πως δεν πρέπει να σε εμποδίσει. Δεν πρέπει να σε θλίβει περισσότερο, γιατί μπορεί να τα χάσεις και να πεις κατά λάθος κάτι εναντίον σου. Κατάλαβες? Με μια λέξη της τα εξήγησα όλα. Και εκείνη κατάλαβε. Γιατί πρέπει να ξέρεις πως είναι έξυπνη. Είναι καλόκαρδη. Ήταν έτοιμη να μου φιλήσει τα χέρια και με παρακαλούσε να σε βοηθήσω. Αυτή η ίδια με έστειλε. Με έστειλε εδώ για να σου πω να μην ανησυχείς για αυτήν. Μα και πρέπει, καλέ μου, να ησυχάσεις, για να μπορέσω κι εγώ να πάω και να της πω πως ηρέμησες». Ώστε λοιπόν ησύχασε. Εγώ την αδίκησα. Έχει χριστιανική ψυχή. Ναι, κύριε, είναι γλυκιά ψυχή και αθώα. Τι να της πω λοιπόν? Πες μου, τι να της πω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Θα ηρεμήσεις ή όχι? Ο αγαθός αυτός άνθρωπος είπε πολλά περιτά πράγματα. Μα η λύπη της Γκρούσεκνας, μια λύπη ανθρώπινη, άγγιξε την καλή του ψυχή και τα μάτια του είχαν βουρκώσει. Ο Μύτια πετάχτηκε από τη θέση του και όρμησε προς το μέρος του. «Με συγχωρείτε, κύριε. Με συγχωρείτε. Αφήστε με. Αφήστε με. Θέλω να μιλήσω», φώναξε. «Έχετε αγγελική, αγγελική ψυχή, Μιχαήλ Μακάροβιτς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλό που της κάνατε. Ναι, θα είμαι ήρεμος. Θα είμαι χαρούμενος. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να της το πείτε. Το ξέρω πως έχετε χρυσή καρδιά και θα πάτε να της το πείτε. Πως είμαι χαρούμενος, πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Θα αρχίσω τώρα κιόλας να γελάω, ξέροντας πως έχει κοντά της ένα φυλακά άγγελο σαν και εσάς. Τώρα θα ξεμπερδέψω γρήγορα γρήγορα και μόλις με ελευθερώσουνε, αμέσως θα τρέξω κοντά της. Θα το δει. Θα το δει μόλις με ελευθερώσουνε. Θα το δει. Ας με περιμένει λιγάκι. Κύριε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, «τώρα θα σας ανοίξω την καρδιά μου. Όλα θα σας τα πω. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα στο λεπτό. Θα ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Θα ξαναγίνουμε φίλοι στο τέλος και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Θα γελάμε κιόλας. Ψέματα? Όμως, κύριε, αυτή η γυναίκα είναι η βασίλισσα της ψυχής μου. Επιτρέψτε μου να σας το πω. Αυτό πια δεν μπορώ να το κρατήσω μυστικό. Το βλέπω δα πως βρίσκομαι με ευγενέστατους ανθρώπους. Γι' αυτό και μπορώ να πω πως αυτή είναι το φως μου, τα Άγια των Αγίων μου. Αν ξέρετε μονάχα, αν ξέρατε μονάχα. Ακούσατε την κραυγή της.
μαζί σου ακόμα και στο θάνατο. Και τι της έδωσα εγώ? Εγώ, ο ζητιάνος, ο ξυπόλυτος. Για ποιο λόγο με αγαπάει τόσο πολύ? Την αξίζω τάχα εγώ, ο ασχημομούρης, ο άτιμος. Την αξίζω μια τέτοια αγάπη, τόσο που να είναι έτοιμη να έρθει μαζί μου στα κάτεργα. Πριν από λίγο έπεσε στα γόνατα και κυλιότανε μπροστά στα πόδια σας για χάρη μου. Αυτή που ήταν πάντα τόσο υπερήφανη, τόσο αθώα. Πώς λοιπόν να μην τη λατρεύω, κύριε? Πώς να μην την ποθώ? Πώς να μην θέλω να βρεθώ και πάλι κοντά της? Συγχωρέστε με, κύριε, συγχωρέστε με. Όμως τώρα πια είμαι ήσυχος. Έπεσε στην καρέκλα του και σκεπάζοντας το πρόσωπό του με τις παλάμες, άρχισε να κλαίει, να κλαίει με αναφιλητά. Όμως αυτά τα δάκρυα ήταν δάκρυα ευτυχίας. Συνήλθε αμέσως. Ο γεροδιοικητής ήταν πολύ ευχαριστημένος, μα καθώς φαίνεται και οι ανακριτές το ίδιο. Αισθάνονταν πως τώρα η ανάκριση θα μπει σε μια φάση. Όταν ξεπροβόδισε ο Μύτια το διοικητή, ήταν στα αλήθεια χαρούμενος. «Λοιπόν, κύριοι, τώρα είμαι εντελώς στη διάθεσή σας. Και αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μικρολεπτομέρειες, είμαι βέβαιος πως θα το κανονίζαμε στο λεπτό. Επιμένω σε αυτό, κύριοι. Είμαι στη διάθεσή σας. Μα χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Για το καλό σας το λέω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, κύριοι. Ας αρχίσουμε. Και το κυριότερο, μην ψαχουλεύετε εκεί μέσα στην ψυχή μου. Μην δισπαράζετε για μικρό πράγματα. Ρωτάτε με μονάχα για την υπόθεση. Για την υπόθεση και τα γεγονότα. Και τότε εγώ θα σας δώσω αμέσως ικανοποιητικές απαντήσεις. Ας πάνε στον αγύριστο οι μικρολεπτομέρειες. Έτσι αναφωνούσε ο Μύτια. Η ανάκριση ξανάρχισε. Δεν θα με πιστέψετε αν σας πω πόσο πολύ μας ενθαρρύνετε με αυτή σας την προθυμία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Άρχισε ο Νικολάη, ζωηρά, με φανερή ευχαρίστηση, που έλαμψε στα μεγάλα, ανοιχτόγκριζα πολύ μοιοπικά μάτια του. Λίγο πριν είχε βγάλει τα γυαλιά του. Έχετε πολύ δίκιο υποστηρίζοντας πως χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη, που χωρίς αυτήν είναι αδύνατον να καρποφορήσει μια ανάκριση, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος θέλει και ελπίζει πως έχει τις δυνατότητες να αποδείξει την αθωότητά του. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Νομίζω δα πως αυτό το διαπιστώσατε κιόλας από την ως τώρα διεξαγωγή της ανάκρισης. Συμφωνείτε, Ιπόλυτε Κυρίλοβιτς? Είπε γυρίζοντας ξαφνικά στον εισαγγελέα. Μα και βέβαια, τι λόγος? Συμφώνησε και ο εισαγγελέας. Εδώ πρέπει να κάνω τούτη την παρατήρηση. Ο νεοφερμένος Νικολάη Παρφιόνοβιτς, από τις πρώτες κιόλας μέρες που ήρθε στην πολιτεία μας, ένιωσε για τον Ιπόλυτο Κυρίλοβιτς, τον εισαγγελέα, έναν εξαιρετικό σεβασμό και έπιασε μαζί του εγκάρδιες σχεδόν φιλίες. Ήταν ο μοναδικός ίσως άνθρωπος που πίστεψε απόλυτα σχεδόν στο ψυχολογικό και ρητορικό ταλέντο του αδικημένου από τους ανωτέρους, Ιπόλυτου Κυρίλοβιτς. Πίστευε ακόμα πως πραγματικά ήταν παραγνωρισμένος. Είχε ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν από την Πετρούπολη ακόμα. Γι' αυτό κιόλας ο νεαρός Νικολάη ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που αγάπησε ο αδικημένος μας εισαγγελέας. Καθώς έρχονταν στο ξενοδοχείο,
προφτάσανε και συμφώνησαν για μερικά ζητήματα σχετικά με την διεξαγωγή της ανάκρισης. Τώρα, καθισμένος μπροστά στο τραπέζι ο Νικολάη, αντιλαμβάνονταν αμέσως τον κάθε υπαινιγμό, τον κάθε μορφασμό του ανώτερου συναδέλφου του, την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα, το κάθε κλείσιμο του ματιού. «Αφήστε με μονάχα, κύριοι, να σας τα εξιστορήσω όλα μόνος μου και μη με διακόπτετε με μικρολεπτομέρειες και θα σας τα εκθέσω όλα αμέσως», είπε ο Μύτια. «Θαυμάσια, σας ευχαριστώ. Μα προτού ακούσουμε τη διήγησή σας, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσουμε ακόμα ένα γεγονός που είναι για μας πολύ αξιοσημείωτο. Θέλω να πω για εκείνα τα 10 ρούβλια που δανειστήκατε εχθές, κατά τις 5, από το φίλο σας, Πιότρ Ίλιτς, δίνοντάς του για ενέχειρο τα πιστόλια σας». «Ναι, κύριε, τα έδωσα για ενέχειρο. Τα έδωσα ενέχειρο για 10 ρούβλια. Και τι με αυτό? Μόλις γύρισα στην πολιτεία, πήγα και δανείστηκα εκείνα τα 10 ρούβλια, ώστε γυρίσατε στην πολιτεία. Δηλαδή είχατε φύγει. Μάλιστα, κύριε, 40 βέρτσια έκανα. Δεν το ξέρατε αυτό?» Ο εισαγγελέας και ο Νικολάη αντάλλαξαν ένα γρήγορο βλέμμα. «Θα θέλατε να μας περιγράψετε με τη σειρά όλη τη χθεσινή σας μέρα, αρχίζοντας από το πρωί. Επιτρέψτε μου, λόγου χάρη, να ρωτήσω, γιατί απουσιάσατε από την πολιτεία, πότε φύγατε, πότε γυρίσατε και όλα τα σχετικά?» «Μα γιατί λοιπόν δεν το ρωτούσατε αυτό από την αρχή?» είπε ο Μύτια και γέλασε δυνατά. «Αν θέλετε, μάλιστα, μπορώ να αρχίσω τη διήγησή μου όχι από το χθεσινό πρωί, μα από το προχθεσινό, και τότε θα καταλάβετε πού και γιατί πήγα. Προχθές, κύριοι, πήγα στον έμπορο Σαμσόνοφ για να δανειστώ από αυτόν 3.000, προσφέροντάς του μία σίγουρη εγγύηση. Βλέπετε, κύριοι, έπρεπε να βρω όσο γρηγορότερα μπορούσα αυτά τα λεφτά. Επιτρέψτε μου», τον διέκοψε ευγενικά ο εισαγγελέας, «γιατί σας χρειάστηκε έτσι ξαφνικά αυτό το ποσό? Δηλαδή, ειδικά τα 3.000 ρούβλια. «Α, κύριοι, δεν θα έπρεπε να με ρωτάτε τέτοιες λεπτομέρειες. Πώς, πότε και γιατί, και όχι τόσα χρήματα, και όχι λιγότερα ή περισσότερα, και όλα αυτά τα ασήμαντα. Αν πάμε έτσι, ούτε 3 τόμοι δεν θα μου φτάνανε για να τα περιγράψω. Τι λέω, θα χρειαστεί και επίλογος». Όλα αυτά τα είπε ο Μύτια ανοιχτόκαρδα, μα και με την ανυπόμονη οικειότητα ενός ανθρώπου που θέλει να πει όλη την αλήθεια και έχει τις καλύτερες προθέσεις. «Κύριοι», είπε ξαφνικά, σαν να κατάλαβε πως δεν μίλησε καλά, «μην συνερίζεστε το απότομο φερσιμό μου. Να είστε βέβαιοι πως σας σέβομαι και καταλαβαίνω καλά την τωρινή μου θέση. Μην νομίζετε πως είμαι μεθυσμένος. Τώρα πια ξεμέθησα. Μα και μεθυσμένος να ήμουν, πάλι δεν θα είχε σημασία. Γιατί με μένα συμβαίνει τούτο. Σαν ξεμεθύσω αμυαλιά, κι όμως κάνω εξυπνάδες. Ξεμεθάω να μυαλά και ολοκάνω κουταμάρες».

0: Μα σαν να βλέπω, κύριοι, πως δεν έχω ακόμα το δικαίωμα να αστειεύομαι μαζί σας, μια και δεν αποδείχτηκε ακόμα η αθωότητά μου. Τι νομίζετε? Έχω κι εγώ την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνω δα τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ μας. Όσο και να είναι, εσείς με θεωρείτε εγκληματία ακόμα. Πά να πει δηλαδή πως δεν είμαι καθόλου ίσως με σας. Έχετε από την άλλη μεριά την εντολή να με επιτηρείτε. Δεν θα με πενέψετε βέβαια για αυτό που έκανα στο Γρηγόρη. Δεν επιτρέπετε φυσικά να σπάει ο καθένας ατιμόρυτα τα κεφάλια των γέρων. Το ξέρω πως θα με δικάσετε γι' αυτό και θα με καταδικάσετε σε 6 μήνες ή και σε 1 χρόνο φυλακή. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε, όμως δεν θα στερηθώ τα δικαιώματά μου. Δεν θα τα στερηθώ. Έτσι δεν είναι, κύριε εισαγγελέα? Για όλα αυτά λοιπόν, κύριοι, καταλαβαίνω βέβαια τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσά μας. Όμως παραδεχτείτε κι εσείς πως και τον ίδιο το Θεό μπορείτε να μπερδέψετε με κάτι τέτοιες ερωτήσεις. Πού πήγες, πώς πήγες, γιατί πήγες? Θα μπερδευτώ στη στιγμή αν πούμε έτσι, και εσείς θα γράψετε τη λαθεμένη μου απάντηση. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μηδέν. Στο κάτω-κάτω, αν υποτεθεί πως αρχίζω να φλιαρώ, αφήστε με να συνεχίσω. Είμαι βέβαιος, κύριοι, πως αν μορφωμένοι και ευγενικοί άνθρωποι θα με συγχωρέσετε. Τελειώνοντας, θα σας απευθύνω μία τελευταία παράκληση. Αφήστε, κύριοι, αυτή την τυπικότητα στην ανάκριση. Τι κάνετε δηλαδή? Αρχίζετε από μερικές μίζερες και ασήμαντες ερωτήσεις. Πώς σηκώθηκες, τι έφαγες, πού έφτισες, πώς έφτισες? Και όταν ναρκωθεί η προσοχή του εγκληματία, τον ρωτάτε ξαφνικά και αναπάντεχα: ποιον σκότωσες, ποιον λύστεψες, πες. Αυτό είναι όλο και όλο το επίσημο σύστημά σας, ο κλασικός σας κανόνας. Πάνω σε αυτό είναι θεμελιωμένη όλη σας η πονηριά. Όμως μονάχα τους μουζίκους μπορείτε να ναρκώσετε με παρόμοιες ερωτήσεις. Όχι εμένα. Γιατί εγώ έχω υπηρετήσει και καταλαβαίνω πως αυτά τα πράγματα γίνονται με πρόθεση. Μη θυμώνετε, κύριοι. Με συγχωρείτε για την αυθαδιά μου. Έτσι δεν είναι? Φώναξε κοιτάζοντας με μία καταπληκτική σχεδόν αγαθότητα. Γιατί, πώς δηλαδή? Ο Μίτκα Καραμαζόφ, αυτός τα είπε αυτά. Πάει να πει δηλαδή πως μπορείς να το συγχωρέσεις. Αν τα έλεγε κανένας μυαλωμένος άνθρωπος, θα ήταν βέβαια ασυγχώρητος. Όμως μιας και τα είπε ο Μίτια, συγχωρεμένος θα είναι. Έτσι δεν είναι? Ο Νικολάη άκουγε και γέλαγε κι αυτός. Ο εισαγγελέας, αν και δεν γελούσε, παρατηρούσε καλά-καλά τον Μίτια, σαν να θέλε να μην χάσει ούτε λέξη από τα λεγόμενά του. Να μην χάσει την παραμικρή αλλαγή στην έκφραση του προσώπου του, την παραμικρή κίνησή του. «Μα νομίζω πως έτσι αρχίσαμε κι εμείς», απάντησε, εξακολουθώντας να γελάει ο Νικολάη. «Δεν προσπαθήσαμε καθόλου να σας μπερδέψουμε, ρωτώντας σας πως σηκωθήκατε αυτό το πρωί, τι φάγατε και τι ήπιατε. Απεναντίας, αρχίσαμε αμέσως από το ουσιαστικό, από το πιο ουσιαστικό». «Το καταλαβαίνω, το κατάλαβα και το εξετίμησα, και ακόμα περισσότερο εκτιμάω την τωρινή σας καλοσύνη. Μια καλοσύνη απερίγραπτη, απεριόριστη, που μονάχα οι ευγενικές ψυχές διαθέτουν. μαζευτήκαμε εδώ πέρα τρεις ευγενικοί άνθρωποι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση και ας συζητήσουμε σαν μορφωμένοι και κοσμικοί κύριοι που τους συνδέει η ευγενική τους καταγωγή και η τιμή. Όπως και να είναι, επιτρέψτε μου να σας θεωρώ σαν τους καλύτερους φίλους μου τούτη τη στιγμή της ζωής μου, τούτη τη στιγμή της ταπείνωσής μου. Δεν νομίζω να σας θίγει αυτό, κύριε.
1: Σας θίγει?
0: Όχι, κάθε άλλο. Όλα αυτά τα είπατε πολύ ωραία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, επιδοκίμασε σοβαρά και επίσημα ο Νικολάη. Τις μικρολεπτομέρειες, κύριοι, όλες αυτές τις δικολαβικές λεπτομέρειες, ας τις αφήσουμε κατά μέρος, αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Μύτια. Αλλιώς, ένας Θεός ξέρει που θα καταλήξουμε. Σωστά. Θα έχω πάντα υπόψη μου τη λογικότατη συμβουλή σας, ανακατεύτηκε ξαφνικά στην κουβέντα ο εισαγγελέας. Όμως επιμένω ακόμα στην ερώτησή μου. Μας είναι εντελώς απαραίτητο να μάθουμε για ποιον ακριβώς λόγο σας χρειάστηκε εκείνο το ποσό, δηλαδή ειδικά εκείνες οι 3.000. Γιατί μου χρειάστηκε? Για τον έναν ή για τον άλλον λόγο? Και για να ξοφλήσω ένα χρέος μου. Σε ποιο πρόσωπο? Α, αυτό αρνιέμαι να σας το πω, κύριε. Και όχι πως δεν μπορώ να το πω ή δεν τολμάω ή φοβάμαι πως θα φανερωθεί κάτι σε βάρος μου, γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Μα δεν θα σας το πω, γιατί είναι ζήτημα αρχής. Αυτό έχει σχέση μοναχά με την ιδιωτική μου ζωή και δεν θα σας επιτρέψω να ανακατευτείτε στις ιδιωτικές μου υποθέσεις. Αυτή είναι η αρχή μου. Η ερώτησή σας δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός που πάτε να εξετάσετε και το κάθε τι που δεν έχει σχέση με το γεγονός αναφέρεται στην ιδιωτική μου ζωή. Ήθελα να ξοφλήσω ένα χρέος. Ένα χρέος τιμής. Μα σε ποιον, αυτό δεν θα σας το πω. Επιτρέψτε μας να το σημειώσουμε, είπε ο εισαγγελέας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελεύθερα. Έτσι, να το σημειώσετε. Πως δεν θα το πω. Δεν θα το πω ποτέ μου. Γράψτε το. Γράψτε, κύριοι, πως το θεωρώ ατιμία να το πω. Καιρό για χάσιμο που έχετε με αυτά τα γραψίματα, μα την αλήθεια.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κατά τον Τολστόι, ο Σέξπι δεν έχει την αίσθηση του μέτρου και του περιττού. Τα πρόσωπά του λένε και κάνουν αδιάκοπα όχι μονάχα ότι είναι ατέριαστο, αλλά ότι είναι και περιττό. Αυτό το ελάττωμά του το βλέπει ο καθένας. Στον Σέξπιρ όλα είναι παραφουσκωμένα, οι ιστορίες, τα λόγια που λένε τα πρόσωπά του, οι εξυπνάδες τους, τα καμώματά τους. Οι θαυμαστές του λένε πως η εποχή που έζησε αγαπούσε τα προσποιητά και τα πομπόδι και πως οι συνήθειές της ήταν σκληρές και βάρβαρες, όπως συμβαίνει και με τον Όμηρο. Μα ο Τολστόι απαντά με τα παρακάτω λόγια. Αν συγκρίνει κανένας τον Σέξπιρ με τον Όμηρο, παρουσιάζεται ίσια ίσια καθαρότατα το χάος που χωρίζει την αληθινή ποίηση από την ψεύτικη. Αν και ο Όμηρος βρίσκεται πολύ μακριά μας, ωστόσο μεταφερόμαστε αβίαστα στη ζωή που μας περιγράφει. Γιατί πιστεύει σε εκείνο που έγραψε και ό,τι λέγει, το λέγει σοβαρά. Κοντά σε αυτά δεν έχει κανένα παραφούσκωμα, αλλά νιώθει το μέτρο και για τούτο όλη η Ιλιάδα, ιδίως η Οδύσσια, με τους ωραίους και ζωντανούς χαρακτήρες των προσώπων τους, τον Αχιλλέα, τον Νέκτορα, τον Οδυσσέα και με τις συγκινητικές σκηνές που ιστορίζει, όπως είναι ο αποχαιρετισμός του Έκτορα, το μήνυμα του Πριάμου, η επιστροφή του Οδυσσέα και άλλα, μας φαίνονται φυσικά και πολύ κοντινά μας, λες και τα ζήσαμε εμείς οι ίδιοι. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει στον Σέξπιρ, που θα ρίσει πως όλα τα πρόσωπα τα εφεύρε μόνο και μόνο για να τα ανεβάσει στη σκηνή. Να γιατί τα βάζει να κάνουνε και να πούνε μοναχά ό,τι κάνει εντύπωση στο κοινό. Και αυτή είναι η αιτία που δεν πιστεύουμε μήτε στα γεγονότα, μήτε στις πράξεις, μήτε στα παθήματα που υποφέρουν αυτά τα πρόσωπα. Κανένα πράγμα δεν αποδείχνει τόσο καθαρά την ακαλαισθησία που έχει ο Σέξπιρ. Όχι παραπάνω σύγκριση του με τον Όμηρο. Τα έργα του Ομήρου είναι βιωμένα βαθιά, ενώ τα έργα του Σέξπιρ είναι παρμένα από παλιά πρωτότυπα κείμενα με έναν τρόπο επιπόλαιον. Είναι καμωμένα από κόμματα, είναι τεχνητά, μοσαϊκά και δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη και την ποίηση. Με άλλα λόγια, ο Σέξπιρ είναι βάρβαρος και ακαλλιέργητος, ενώ ο Όμηρος είναι πολιτισμένος. Ο πρώτος είναι γεμάτος αρρώστια, ενώ ο δεύτερος είναι γεμάτος υγεία. Ο πρώτος είναι ο πρωτόγονος με τα θηριώδη ένστικτα, ενώ ο δεύτερος είναι ο φιλάνθρωπος και ο ευλαβής. Ο Σέξπιρ δεν έχει καμιά πίστη θρησκευτική και ούτε αισθάνεται κανένα χρέος για καμιά θυσία για τον άλλον. Γι' αυτόν υπάρχει μοναχά ο δραστήριος άνθρωπος και ας είναι και κακούργος. Προτιμά τον θάνατο και το σκότωμα παρά τη συγγνώμη και την ταπείνωση. Δηλαδή είναι αντίχριστος. Κατά την ιδέα του η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη να έχει κανένα ιδανικό. Το μόνο που της χρειάζεται είναι η ορμή της δράσης και ένας σκέτος δρόμος, όπως πίστευε και ο δάσκαλος της ανθρωποφαγίας ο Νίτσε. Για τούτο, χωρίς να το λέγει, τον χριστιανισμό τον θεωρεί σαν εμπόδιο για τον άνθρωπο της δράσης, μόνο που ψευτομιλά για την αγάπη προς τους εχθρούς. Μίσωση ή αγάπη κατά τις περιστάσεις. Γι' αυτόν, οι άνθρωποι δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα όπως εκήρυξε ο Χριστός. Πιστεύει πως το ψέμα και η απάτη δεν είναι πάντα κακά πράγματα. Γι' αυτόν η ηθική της σκοπιμότητας είναι η μονάχη αληθινή και δυνατή. Με άλλα λόγια, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κοντά στα άλλα, στα έργα του Σέξπιρ φανερώνεται ένας ανόητος σοβινισμός. Γι' αυτόν ο θρόνος της Αγγλίας είναι η ιερή κυβωτός της ανθρωπότητας και ενώ στον πόλεμο ανάμεσα σε Εγγλέζους και σε Φραντζέσκους σκοτώνονται χιλιάδες Φραντζέσκοι, Εγγλέζοι σκοτώνονται

πολύ λίγοι. Γι' αυτόν η Ιωάννα Ντάρκ είναι μια μάγισσα, ο Έκτορας και οι Τρώες παλικάρια, επειδή λένε πως από αυτούς κατάγονται οι Ιγγλέζοι, ενώ οι Έλληνες είναι δειλοί και προδότες, καθώς και άλλα όμοια. Τέτοιες κουτές ιδέες και αντιλήψεις για τον κόσμο έχει, κατά τους αμέτρητους και κάθε φυλής θαυμαστές του, ο βαθύς ψυχολόγος και ο μελετητής της ζωής. Όλο το έργο του διδάσκει την πιο βάρβαρη και την πιο αντιχριστιανική αντίληψη της ζωής, κατά την οποία οι ισχυροί πρέπει να επικρατούν και να κυριαρχούν απάνω στους αδύνατους. Και αυτό να γίνει με κάθε μέσον, με την υποκρισία, με την πονηριά, με την καχυποψία, με την κολακία, με τη βία. Ο Τολστόι ρωτά, αφού τα έργα του Σέξπιρ είναι πρόστιχα και ανήθικα, πώς εξηγείται τούτη η μεγάλη δόξα που απολαβαίνουν από 100 χρόνια τώρα? Η απάντηση είναι δύσκολη, γιατί από το ένα μέρος έχουμε κάποια έργα ανάξια για κάθε κριτική, τυποτένια, και από το άλλο μέρος έχουμε μια ξεφρενιασμένη δοξολογία τους από όλων των κόσμων, που τα θεωρεί σαν την μεγαλύτερη δημιουργία της ανθρωπότητας. Μια εξήγηση υπάρχει για τούτη την παράξενη δόξα. Πρόκειται για μια μεταδοτική υποβολή με χαρακτήρα επιδημικών που έχει υποτάξει τους ανθρώπους. Η πρόοδος του τύπου συνεργεί ώστε μόλις ένα γεγονός πάρει ολότελα τυχαία μία αξία, όλα τα όργανά του διατυμπανίζουν αμέσως αυτή την αξία. Μόλις ο τύπος υψώσει αυτό το γεγονός σαν σύμβολο, η προσοχή του κόσμου μεγαλώνει και εντείνεται. Ο τύπος ολοένα το μεγαλοποιεί. Και έτσι το γεγονός από μικρό γίνεται θεόρατο, σαν την μπάλα το χιόνι που κυλά και γίνεται βουνό ολόκληρο. Καμιά φορά αυτή η λατρεία του κοινού φτάνει στην τρέλα. Στην εποχή μας βλέπουμε πιο έντονα αυτό το φαινόμενο από όσο ήταν στον καιρό του Τολστόη. Ο τύπος, ο κινηματογράφος και το ραδιόφωνο κάνουν είδωλα κάποια πλάσματα ασήμαντα, ανισόρροπα, κάποια άδεια χαρτοφάναρα, και τα λατρεύει ο κόσμος που φτάνει και να αυτοκτονεί για χατήρι τους. Αυτό γίνεται σε όλους τους κλάδους, προπάντων με τους ανθρώπους του θεάτρου, του πλούτου, του εγκλήματος, αλλά και της τέχνης, της επιστήμης και της θρησκείας. Έτσι διαφημίζονται οι αστέρες του κινηματογράφου, ο Αγά Χάν, η Σοράγια, η Μπεκούμ, ο Ωνάσης, ο Νταλή, ο Πικασό, ακόμα και ο Βλάκας που έκανε την εφεύρευση του rock and roll και των άλλων εκφυλισμών που δεν τους ξέρω, και έτσι καθίσανε όλοι αυτοί στον σβέρκο της προκομμένης ανθρωπότητας.

Ο Τολστόι μιλάει για την υπόθεση Ντρέιφους, για την Γεωργία Σάνδη, για τον Ζολά, για τον Μάρξ, για τον Ένκελ, για τον Δαρβίνο, για τον Νίτσε, που τον λέγει πέρα για πέρα ανόητον, απερίσκεπτο, σκοτεινό, γεμάτον κακία, αλλά κομμένον απάνω στα ιδεώδη της εποχής του. Αυτό το φαινόμενο, λέγει, έγινε πολύ πιο έντονο με το Σέξπιρ. Ως το τέλος του 18ου αιώνα, αυτός ο άνθρωπος στην Αγγλία όχι μονάχα δεν είχε καμιά σπουδαία δόξα, παρά τον θεωρούσανε σαν κατώτερον από τους άλλους δραματουργούς, τον Μπεν Τζόνσον, τον Φλέτσερ, τον Μπόμοντ και άλλους. Η δόξα του πρωτοανάγγειλε στη Γερμανία και από εκεί ακτινοβόλησε στην Αγγλία. Ύστερα λέγει ο Τολστόι πως η τέχνη, κυρίως η δραματική, στάθηκε πάντοτε θρησκευτική. Είχε σκοπό να διαφωτίσει τους ανθρώπους απάνω στις σχέσεις τους με το Θεό, όπως τον αντιλαμβάνονταν οι μεμοιημένοι της κάθε κοινωνίας. Κάθε τέχνη αντικατόπτριζε μια καθολική απορία και έναν φόβο προς την θεότητα. Έτσι έγινε στους Αιγυπτίους, στους Ινδούς, στους Κινέζους, στους Έλληνες, από καταβολής κόσμου. Μα με τον καιρό η τέχνη ξεστράτησε από τον αληθινό προορισμό της και έβαλε για σκοπό της την διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Αυτό έγινε παντού, καθώς και στον χριστιανικό κόσμο. Στην αρχή η χριστιανική τέχνη ήταν ιερατική, η αρχιτεκτονική, η υμνολογία, η μουσική, η ζωγραφική και άλλα. Αργότερα αυτές οι τέχνες που εικόνιζαν τα μυστήρια κλείσανε στο να κάνουν έργα που δεν ήταν λειτουργικά. Με τον λόγο αρχίσανε και φτιάσανε κάποια δράματα που ήταν παροδίες των αρχαίων. Τα υψηλά και μυστικά σύμβολα τα αντικαταστήσανε οι αλληγορίες και τα κατώτερα συστατικά της τέχνης. Το ίδιο έγινε και στη ζωγραφική και στη μουσική. Αντί αυτές οι τέχνες να υπηρετούν τον Θεό, βαλθήκανε να υπηρετήσουν τον κόσμο, να τον συγκινούν, να τον διασκεδάζουν. Έτσι φανερωθήκανε τα δράματα, δίχως θρησκευτικότητα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία και στη Γαλλία. Στη Γερμανία, εκείνον τον καιρό, δεν φάνηκε μήτε μέτρη δραματογράφοι και παίξανε τα ψυχρά γαλλικά δράματα. Στα κατοπινά χρόνια, κάποιοι Γερμανοί διανοούμενοι μαγευτήκανε από το αρχαίο ελληνικό δράμα και επειδή οι ίδιοι δεν είχαν κανένα θρησκευτικό αίσθημα, δεν ήταν σε θέση να νιώσουν πως ο πόνος και ο αγώνος των αρχαίων ηρών είχε ένα θρησκευτικό νόημα και επιδοθήκανε στην εξωτερική απομίμηση των αρχαίων, που δεν ήταν άλλο τίποτε από σκοτωμούς, συκοφαντίες, φθόνους, εγωισμούς, έρωτες και άλλα. Τότε ανακαλύψανε και τον Σέξπιρ. Σε αυτή την ανακάλυψη πρωτοστάτησε ο Γκέτε, ο δικτάτορας της κοινής γνώμης στα αισθητικά ζητήματα, όπως τον λέγει ο Τολστόι. Αυτός, επειδή είχε την ίδια αντίληψη για τον κόσμο που είχε και ο Σέξπιρ, τον ανακήρυξε μεγάλον ποιητή. Σαν διακηρύχτηκε, γράφει ο Τολστόι, αυτή η ανακάλυψη από τον Γκέτε, που ήταν για τους Γερμανούς ο αφέντης σε αυτά τα ζητήματα, όλη η αισθητική και η κριτική που δεν καταλαβαίνανε τίποτα από τέχνη, ριχτήκανε σαν κοράκια απάνω στο μεγάλο μήνυμα. Έτσι ο Σέξπιρ έγινε γίγας. Αυτοί οι ανίδιοι άνθρωποι και ανεπίδεκτοι για κάθε απλή και αυθόρμητη κατανόηση της τέχνης, με τη σολομονική τους δημιουργήσανε σιγά σιγά τούτη την τρελή λατρεία του Σέξπιρ. 11.000 τόμους γράψανε εκείνες οι σοφές κεφαλές και σκαρώσανε μια ειδική επιστήμη, τη σεξπιρολογία. Δημιουργήσανε μάλιστα τη θεωρία της αντικειμενικής τέχνης, δηλαδή τη θεωρία που αρνιέται το θρησκευτικό περιεχόμενο στην τέχνη. Κατόπιν γράφει ο Τολστόι, όσο περισσότερο τυποτένιο είναι ένα φαινόμενο, κατώτερο και άδειο, τόσο περισσότερο του αποδίδουν υπερφυσική σημασία,
σαν γίνει αντικείμενο της ομαδικής υποβολής. Έτσι ο Πάπας δεν είναι μοναχά Άγιος, αλλά και Τρισάγιος, και ο Σέξπιρ δεν είναι απλώς ένας καλός συγγραφέας, αλλά η μεγαλύτερη μεγαλοφυΐα, ο παντοτινός δάσκαλος της ανθρωπότητας. Έτσι, η δραματική τέχνη κατάντησε να έχει για προορισμό τη ρηχή και ανήθικη τέρψη, με αποτέλεσμα τη διαφθορά των ανθρώπων. Η ζωή της ανθρωπότητας, λέγει ο Τολστόι, δεν τελειοποιείται παρά μοναχά με την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Παρακάτω γράφει: «Σαν φανερώθηκε ο προτεσταντισμός, δηλαδή η θρησκεία σαν διδασκαλία της ζωής χωρίς μυστήριο, και η δραματική τέχνη πήρε ανάλογο δρόμο, ως που έγινε αδιάφορη μπροστά στο καλό και στο κακό κατά το υπόδειγμα του Σέξπιρ. Όλοι ριχτήκανε να τον μιμηθούνε, γράφοντας κάποια δράματα ριχά και αδιανά. Ο Γκέτε, ο Σίλερ, ο Ουγκό, ο Πούσκιν, ο Αλέξης Τολστόι. Όλα αυτά και άλλα αναρρύθμιτα έργα βγήκανε από τη χαμερπή αντίληψη που είχανε για τη δραματική τέχνη». Και ύστερα λέγει: «Να μην νομίσει ο αναγνώστης πως αφήνω έξω από αυτόν τον πίνακα τα λιγοστά θεατρικά έργα που έγραψα κι εγώ. Τα θεωρώ και αυτά άδεια, στερημένα από τη θρησκευτική ουσία που πρέπει να έχει ένα δράμα». Έτσι λοιπόν το δράμα έγινε στις μέρες μας η πιο πλατιά και ανήθικη διασκέδαση της ανήθικης ανθρωπότητας. Το χειρότερο είναι πως αυτή η δραματική τέχνη που ξέπεσε όσο μπορούσε να ξεπέσει έχουν την ιδέα πως μορφώνει και πως οδηγεί. Δραματογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τύπος κοινό, όλοι τους πιστεύουν πως με αυτή την αντίληψη για την τέχνη κάνουν κάποιο πράγμα σεβαστό και σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι πως οι άνθρωποι που θρέφονται με τα φαρμακερά αυτά έργα χάνουν τη δύναμη να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Να γιατί σκέφτομαι πως όσο γλιγορότερα γλιτώσουν από τη λατρεία του Σέξπιρ και των ομοίων του, που έχουν για σκοπό την τέρψη και την έξαψη των θεατών, τόσο γρηγορότερα θα στραφούν σε άλλες πηγές για να ξεδιψάσουν τη διψασμένη ψυχή τους. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας δούμε το φως της Ορθοδοξίας που πέφτει απάνω στα δυτικά σκοτάδια και ζαλίζει τα αρρωστιάρικα και αμαρτωλά φαντάσματα που ζουν μέσα σε αυτά, σαν τα φαρμακερά, μανιτάρια και βαθράκια.

πατέρες της Ορθοδοξίας. Για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μας δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, παρεκτός από κάτι λίγα από τους λόγους του Χρυσοστόμου και του Βασιλείου. Δηλαδή, όλος ο αρρύφνητος πλούτος της αληθινής σοφίας και της πνευματικής γνώσης, που είναι θησαυρισμένος μέσα στα έργα που γράψανε οι όσοι και οι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, τους είναι άγνωστος. Δεν απογευθήκανε καθόλου από εκείνο το πνευματικό νέκταρ. Λοιπόν, κάποιοι από τους αναγνώστες επιθυμούν να διαβάσουν λίγα από τα λόγια των θεοφόρων πατέρων και γι' αυτό επιχειρώ σήμερα να βάλω στην φτωχή τούτη τράπεζα λιγοστά κομμάτια από εκείνων των ουράνιων άρτων. Την αθάνατη ουσία που κλείνουν μέσα τους εκείνα τα θεόπνευστα λόγια και την πνευματική ευωδία που διαχύνουνε, τη νιώσανε και κάποιοι αμαρτωλοί που δεν ήταν θρησκευτικοί άνθρωποι, όπως ο Ρώσος Ντοστογεύσκη, που έγραψε στους αδερφούς Καραμάζοφ κάποια νοήματα που φανερώνουν πως του κάνανε μεγάλη εντύπωση τα πατερικά βιβλία και ξεχωριστά τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Σε μια σκηνή μάλιστα από εκείνες τις δραματικές, ο Σμερδιάκοφ, που είχε σκοτώσει το αφεντικό του, ξομολογείται το κρίμα του και δείχνοντας το ματωμένο πουγγί που είχε μέσα τα καταραμένα λεφτά του σκοτωμένου, τα έβαλε επάνω στο τραπέζι και τα σκέπασε με ένα παλιό βιβλίο. Ήτανε γραμμένα στο εξώφυλλό του «Λόγοι ασκητικοί του πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου». Τα πατερικά βιβλία που τα διαβάζανε πολύ στη Ρωσία από την Πετρούπολη ως τη Σιβηρία ήταν μεταφρασμένα από τα ελληνικά και τα λέγανε όλα «Βιβλία των Ελλήνων Πατέρων». Στα χρόνια μας η πνευματική αγωνία που πνίγει πολλές ψυχές τις έκανε να ανακαλύψουν τις αθάνατες και αστήρευτες πηγές της πατερικής σοφίας και μεταφραστήκανε και μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες, προπάντων στα εγγλέζικα, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Ψυχές που βρίσκονται σε απελπισία και σε απογοήτευση από την επιστήμη και τη φιλοσοφία τρέχουν σαν ελάφια διψασμένα να πιούν από την πηγή του ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Ωστόσο, οι δικοί μας που καταγίνονται με τα θρησκευτικά δεν πήραν είδηση καλά-καλά από αυτή την κίνηση που γίνεται στη Δύση, όπως γράψαμε στο προηγούμενο άρθρο. Οι Άγιοι, που δίνουν με τα έργα τους την περισσότερη και την πιο καθαρή πνευματική τροφή στους ανθρώπους της Δύσης, είναι προπάντων όσοι φανήκανε στο Βυζάντιο κατά τους τελευταίους αιώνες, όπως είναι ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Νικήτας Στιθάτος, ο Γρηγόριος Σιναήτης, ο Κάλιστος Κρανθόπουλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο Μάρκος ο Ευγενικός και κάποιοι άλλοι. Από τους πιο αρχαίους πατέρας διαβάζονται περισσότερο ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Βασαρνούφιος, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Αβάς Ισαΐας, ο Διάδοχος, ο Εφραίμος Σύρος, δηλαδή οι ασκητές που ζήσανε στην έρημο ή τα μοναστήρια. Τούτοι οι πατέρες της Ανατολής ξεσκεπάσανε στη διάνοια και στην καρδιά των ανθρώπων της Δύσης κάποια μυστήρια που τους κάνανε να απομείνουν κατάπληκτοι ύστερα από τον λίβα του ορθολογισμού που ξέρανε τις ψυχές τους. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου και του Ιωάννου της Κλίμακος οργώσανε με ένα λέτρι φοβερό τη λάσπη που σκέπαζε την αγαθή γη της ανθρώπινης ψυχής. Από τα λίγα λόγια που βάζω παρακάτω από τους πατέρες μπορεί να κρίνει κανένας. Γεύσαστε και είδετε. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ιδού τη γράφει για τους ανθρώπους που έχουν την κοσμική γνώση. Όποιος έχει την ιδέα πως θα εισδύσει στα μυστήρια του Θεού με την κοσμική γνώση, αυτός δεν θα αξιωθεί να την ιδεί ποτέ, ώσπου να θελήσει πρώτα να ταπεινωθεί και να γίνει μωρός και να βγάλει από πάνω του
μαζί με την περηφάνεια και εκείνη τη γνώση που κατέχει. Γιατί αυτός που κάνει τούτο το πράγμα και που ακολουθεί μια αδίσταχτη πίστη, εκείνος που είναι σοφή στα θεία, που χειροκροτιέται από αυτούς, μπαίνει μαζί τους στην πολιτεία του ζωντανού Θεού. Και οδηγούμενος και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, βλέπει και διδάσκει εκείνα που κανένας από τους άλλους ανθρώπους δεν μπορεί ποτέ να δει και να μάθει. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται δασκαλεμένος του Θεού. Τους δασκαλεμένους του Θεού, οι μαθητάδες των σοφών τούτου του κόσμου τους θεωρούνε μωρούς, ενώ αυτοί είναι αληθινά μωροί, στομωμένοι από τη μωραμένη σοφία τούτου του κόσμου. Γιατί οι τέτοιοι άνθρωποι, βρισκόμενοι έξω από το θεϊκό φως και μην μπορώντας να δούνε τα θαυμαστά πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, και εκείνους που τα βλέπουν και τα διδάσκουν, τους λογαριάζουν για πλανημένους, ενώ αυτοί είναι πλανημένοι και άγευστοι από τα ανέκφραστα αγαθά του Θεού. Η γνώση του Θεού δεν γίνεται στους ενάρετους από μάθηση, αλλά από την καθαρότητα της ψυχής και από τη θεϊκή χάρη. Εκείνος που αγωνίζεται και περνά τη ζωή του καθώς παραγγέλει το Ευαγγέλιο, μπορεί να θρέφεται και να ζει μοναχά με ψωμί και με νερό και να είναι μάλιστα και πιο δυνατός και γερός από εκείνους που τρώνε τα πολλά και διάφορα φαγητά. Προσκυνώ, πέφτω στα γόνατα και σε ευχαριστώ Κύριε του Παντός και Πανάγιε Βασιλέα, γιατί με ελέησες, εμένα που δεν ήμουν άξιος για το έλεος σου, και με δόξασες από την αρχή και με τίμησες με τη δική σου την εικόνα κατά το θέλημά σου. Πού ήξερα εγώ, ταλέπορος, πως ήσουν τόσο καλός δεσπότης για να νιώσω τόσον πόθον για σένα? Πού γνώριζα εγώ πως φανερώνεις τον εαυτό σου σε εκείνους που έρχονται σε σένα, ακόμα και τον καιρό που ζουν μέσα σε τούτον τον κόσμο, για να ζητήσω με πόνο να σε ειδώ? Πού ήξερα εγώ, δέσποτα, πως εσύ που είσαι αόρατος και αχώρετος, βλέπεσαι και χωράς μέσα μας? Πού μπορούσα ποτέ να σκεφτώ πως εσύ, ο Κύριος που έχτισες τα σύμπαντα και που έπλασες τους ανθρώπους, ενώνεσαι με αυτούς και τους κάνεις θεοφόρους και τέκνα σου, ώστε να τα ποθήσω και να ζητήσω να τα λάβω από εσένα? Αληθινά, δέσποτά μου φιλάνθρωπε, τίποτα από αυτά δεν γνώριζα ολότελα, επειδή αν έτυχε να διαβάσω στις Άγιες Γραφές για αυτά, νόμιζα πως υποθήκανε για κάποιους άλλους ή για κάποια άλλα πράγματα και όχι για αυτά που είδα, και ήμουνα ανέστητος και δεν ένιωθα τα γραμμένα, ούτε μπόρεσα ποτέ να καταλάβω την έννοια που είχανε. Επειδή άκουσα τον Απόστολο Παύλο που έκραζε και έλεγε «Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσει αυτόν», και νόμιζα πως είναι αδύνατο να έρθει σε θεωρία ένας άνθρωπος που βρίσκεται ακόμα με το σώμα, και θαρούσα πως μοναχά σε εκείνον έδειξες αυτά τα θαυμαστά πράγματα κάνοντας του χάρη, και δεν ήξερα ο ταλέπορος πως αυτό γίνεται από σένα σε όλους που σε αγαπάνε. Αυτά μήτε τα ήξερα, Πανάγιε Βασιλέα, μήτε τα επιθύμησα ποτέ, μήτε ζήτησα να πάρω από εσένα κανένα από αυτά, αλλά ζήτησα μοναχά να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου.

Άλλος σπουδαίος πατήρ της Ορθοδοξίας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που λέγεται έτσι επειδή έγραψε την Κλίμακα, δηλαδή τη σκάλα που με αυτή θα ανεβαίνει κανένας προς τον Θεό, σκαλή με σκαλή. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για τους μοναχούς, αλλά είναι οδηγός και για κάθε χριστιανό και διαβάζεται 1400 χρόνια χωρίς να χάσει τη σημασία που είχε για τους παλαιούς χριστιανούς. Ο Όσιος Ιωάννης καλογέρεψε από παιδί στο Σινά και έζησε 40 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο, μακριά από το μοναστήρι, σε ένα μέρος που λέγεται Θολάς. Οι μοναχοί τον κάνανε άθελά του ηγούμενο της μονής. Η Κλίμακα είναι γραμμένη με ένα ύφος πολύ συντομολόγο και ιδιότροπο και τα νοήματά της είναι βαθιά και αυστηρά. Από αυτή μεταφράζουμε λίγες αράδες για όσους δεν ήπιανε ποτέ από αυτή την εξαίσια πηγή. Να πως αρχίζει αυτό το βιβλίο. Επειδή ο αγαθός και υπεράγαθος και πανάγαθος Θεός και βασιλέας μας, όλα τα λογικά πλάσματα που γινήκανε από αυτόν τα τίμησε με το αξίωμα του αυτεξουσίου, άλλοι άνθρωποι είναι φίλοι του, άλλοι γνήσιοι δούλοι του, άλλοι αχρίοι δούλοι, άλλοι ολότελα αποξενωμένοι από αυτόν και άλλοι αντί δικοί του, μόλο που είναι αδύναμοι. Και φίλους του Θεού θεωρούμε τις νοερές ουσίες που βρίσκονται γύρω του, γνήσιους δούλους του, εκείνους που έκαναν και κάνουνε χωρίς να βαρεθούνε το πανάγιο θέλημά του, αχρίους δούλους του, όσους δεν φυλάξανε γνήσια το χρέος που αναλάβανε απέναντι στο Θεό μόλο που βαπτιστήκανε στο όνομά του. Ξένους στον Θεό και εχθρούς του πρέπει να λογαριάσουμε όσους βλέπουμε πως είναι αβάφτιστοι ή ψευδόπιστοι. Εχθροί του Θεού είναι εκείνοι που όχι μονάχα πετάξανε και περιφρονήσανε τα προστάγματά του, αλλά και πολεμούνε με μανία όσους τα κάνουνε. Ασεβής είναι λογική φύση, θνητή, που αποφεύγει θεληματικά τη ζωή και που τον ποιητή της, που υπάρχει αιώνια, σαν να μην υπάρχει, τον λογαριάζει. Φυγή από τον κόσμο είναι το να αφήσει κανένας, δίχως γυρισμό, όλα όσα τον μποδίζουν στον σκοπό της ευσεβίας. Φυγή από τον κόσμο είναι το να μην θέλει κανένας να μιλά μπροστά στους άλλους, το να κατέχει κάποια σοφία που δεν τη δείχνει στους άλλους, το να είναι φρόνιμος δίχως να το φανερώνει, το να ζει κρυφά, το να μην φαίνεται ο σκοπός της ζωής του, το να μην φανερώνεται ο λογισμός του, το να θέλει να τον καταφρονούνε, το να επιθυμά να στεναχωριέται, το να καίγεται από τον πόθο του Θεού, το να είναι γεμάτος από θεϊκόν έρωτα, το να αρνηθεί την καινοδοξία, το να είναι βυθός της σιωπής. Πένθος για το Θεό είναι το να είναι σκυθροπή η ψυχή και η καρδιά να ποθεί να πικραίνεται και να αποζητά ολοένα αυτό που διψά και επειδή δεν το βρίσκει να το κυνηγά με πόνο και να τρέχει ξοπίσω του κλαίγοντας απαρηγόρητα. Βάστα καλά τη μακάρια χαρμολύπη της οσίας κατάνοιξης και μην πάψεις να την εργάζεσαι μέσα σου ως που να σε κάνει να υψωθείς από τούτον τον κόσμο και να σε παραστήσει καθαρόν στο Χριστό. Όποιος πορεύεται με αδιάκοπη θλίψη, αυτός δεν πάβει να γιορτάζει ακατάπαυστα και όποιος ολοένα διασκεδάζει, αυτός μέλεται να απολαύσει θλίψη αιώνια. Γίνε σαν βασιλιάς μέσα στην καρδιά σου, υψηλός με ταπείνωση καθισμένος και προστάζοντας στο γέλιο. Φεύγα και φεύγει και στο γλυκό το κλάμα. Έλα και έρχεται και στο κορμί μας που είναι σκλάβος και τύραννος. Κάνε τούτο και το κάνει. Όποια ενάρετη ζωή και αν κάνουμε, αν δεν έχουμε καρδιά θλιμμένη και πονεμένη,
για ανώφελη και για μάτιη λογαριάζεται. Ας δεθεί ο θυμός ο τύραννος με αλυσίδες πραότητος και δερνόμενος από τη μακροθυμία και σερνόμενος από την αγιασμένη την αγάπη, ας έρθει σε τούτο το δικαστήριο για να κριθεί. Το να κρίνει ο άνθρωπος τον διπλανό του είναι σαν να αρπάζει αδιάντροπα την εξουσία του Θεού, και το να κατακρίνει είναι ο χαμός της ψυχής του. Ακτιμοσύνη, ήγουν ολότιλη φτώχεια, είναι το να αποθέσει άνθρωπος κάθε φροντίδα από πάνω του. Να γίνει ο διπόρος δίχως μπόδια, ξένος απολύπη. Ακτιμοσύνη είναι η πίστη στις εντολές του Κυρίου. Είναι ντροπή να υπερφανεύεται άνθρωπος για ξένα πράγματα, και χειρότερη ανοησία είναι να καυχιέται για κάποια χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα σου συμβήκανε πριν από τη γέννησή σου, γι' αυτά μοναχά να περηφανεύεσαι. Γιατί όσα σου συμβήκανε ύστερα από τη γέννησή σου, σου τα δώρισε ο Θεός, όπως σου δώρισε και την ίδια τη γέννησή σου.

Πραότητα είναι κάποια κατάσταση του νου αμετακίνητη, ώστε για τον άνθρωπο που την έχει να είναι το ίδιο οι τιμές και οι ατιμίες. Πραότητα είναι ο διπλανός σου να σε πειράζει και εσύ να μην το νιώθεις καθόλου, παρά να προσεύχεσαι γι' αυτόν ειλικρινά. Πραότητα είναι μια πέτρα που στέκεται ψηλότερα από τον θυμό της θάλασσας και που σκορπά τα κύματα που την κρούνε, δίχως να νιώσει κλονισμό καθόλου ολότελα. Να ασκητεύεις και να βρίσκεσαι σε απερίεργη κατάσταση. Γύρευε με πένθος. Ζήτα με υπομονή. Κρούσε με μακροθυμία. Γιατί εκείνος που γυρεύει έτσι, αυτός παίρνει. Και εκείνος που ζητά έτσι, αυτός βρίσκει. Και για εκείνον που χτυπά, θα ανοίξει η πόρτα για να μπει μέσα. Η μακάρια απάθεια υψώνει από τη γη νου πάμφτωχο και από την κοπριά των παθών σηκώνει άνθρωπο ξεπεσμένον. Και η πανίμητη η αγάπη των αξιών είναι να καθίσει με τους άρχοντες αγγέλους, με τους άρχοντες του λαού του Κυρίου. Ένας άλλος μέγας Άγιος, ο Ισαάκ ο Σύρος, γεννήθηκε κοντά στην αρχαία Έδεσα και καλογέρεψε από μικρός μαζί με τον αδερφό του. Ύστερα πήγε στην έρημο και έζησε ολομόναχος και εκεί πέθανε. Μοναχά για λίγο καιρό άφησε το αγαπημένο του καταφύγιο επειδή άθελά του τον κάνανε επίσκοπο στην Νινεβή, από όπου έφυγε γρήγορα για να γυρίσει στην έρημο. Αυτός ο επίγειος άγγελος έγραψε λόγους ασκητικούς στη συριάνικη γλώσσα που πυρπολούνε την ψυχή εκείνου που τους διαβάζει με γνώση. Γι' αυτό τον Άγιο έγραψα ένα εγκόμιο μέσα στο βιβλίο «Ο Μυστικός Κήπος» που είναι τυπωμένο το 1944. Παρακάτω βάζω λιγοστά ψίχουλα από αυτόν τον ουράνιο άρτο. Η αιώνια ζωή είναι η πατρίδα της ελευθερίας. Τα μυστήρια ξεσκεπάζονται στους ταπεινόφρονες. Απάνω απ' όλα αγάπησε τη σιωπή, γιατί αυτή είναι που σε σημώνει σε καρπό, επειδή η γλώσσα δεν μπορεί να σου το εξηγήσει. Να θεωρούμε το Θεό όπως είναι ο ίδιος και όχι όπως τον θέλει το μυαλό μας. Η αμοιβή δεν δίνεται για την εργασία που κάνουμε, αλλά για την ταπείνωση. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι πιο ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει τους νεκρούς με την προσευχή του. Όποιος αναστενάζει μία ώρα κάθε μέρα για την σωτηρία της ψυχής του είναι πιο καλύτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη θεωρία του. Όποιος αξιώθηκε να δει τον εαυτό του, αυτός είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Η αγάπη που βγαίνει από κάποια πράγματα είναι σαν λιχνάρι μικρό που θρέφεται με το λάδι και με αυτόν τον τρόπο συντηριέται το φως του ή σαν ξεροπόταμο που γεμίζει νερό από τις βροχές και τρέχει αλλά που στερεύει άμα σωθεί το νερό της βροχής. Η αγάπη όμως που έχει αιτία το Θεό είναι σαν φλέβα που αναβρίζει και ποτέ δεν λιγοστεύει το ρεύμα της, γιατί μονάχα εκείνος είναι η πηγή της αγάπης και δεν στερεύει ποτέ. Φύλαξε τις εντολές και την αγάπη εκείνου που τις έδωσε και όχι από φόβο ή για την αντάμυψη, γιατί δεν απογευόμαστε την ευχαρίστηση που είναι μέσα στη δικαιοσύνη όταν κάνουμε τη δικαιοσύνη, αλλά όταν ο πόθος της δικαιοσύνης κατατρώει την καρδιά μας και δεν γινόμαστε αμαρτωλοί όταν κάνουμε την αμαρτία, αλλά όταν δεν τη μισήσουμε και δεν μετανιώσουμε για αυτή. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε την αλήθεια δίχως να στέρξει ο Θεός να περάσουμε από τους πειρασμούς.
τα λόγια δίχως έργα είναι σαν τον τεχνίτη που ζωγραφίζει το νερό στον τοίχο και δεν μπορεί με εκείνο το νερό να σβήσει τη δίψα του, και σαν τον άνθρωπο που βλέπει ευχάριστα όνειρα. Ειρήνεψε μέσα στον εαυτό σου και θα ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Να μπεις στο θαλάμι που βρίσκεται μέσα σου και θα δεις το παλάτι του ουρανού. Γιατί ένα είναι και τούτο και εκείνο, και από την ίδια θύρα τα θωρείς και τα δύο.

Το βάθος της Ορθοδοξίας και η δική μας αδιαφορία. Οι πιο πολλοί από εμάς τους Έλληνες, για να μην πω όλοι, δεν έχουμε ιδέα από το τι γίνεται στον άλλο κόσμο για τη θρησκεία μας, για την Ορθοδοξία. Ξέρουμε όμως, μικροί και μεγάλοι, τους θεατρίνους και τους τραγουδιστάδες, θηλυκούς και αρσενικούς, τους ανθρώπους που κάνουν κάθε λογή σκάνδαλα και παλιανθρωπιές, πόσες φορές παντρευθήκαν και χώρισε η τάδε θεατρίνα και όλη την άθλια μικρολογία της οικουμένης. Αυτά γράφει ο παγκόσμιος τύπος μέρα νύχτα και με αυτά προσπαθούμε να γεμίσουμε τον άδειο τον εαυτό μας που απομένει πάντα άδειος, γιατί αυτά που βάζουμε μέσα μας είναι αγέρας κούφιος και μάλιστα αγέρας μολεμένος. Από ποιον όμως θα μάθουμε την πνευματική αγωνία και τη μεγάλη ανησυχία που έχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε χώρα? Λέγω την πνευματική αγωνία. Όχι την αγωνία για τη ζωή μας και για τα υλικά πράγματα, αλλά για την αγωνία και τη σκληρή ανησυχία. Για το τι είναι τέλος πάντων ο άνθρωπος αληθινά, γιατί έρχεται στον κόσμο, πού πηγαίνει, τι απογίνεται άμα πεθάνει, αν υπάρχει άλλος κόσμος από αυτόν που βλέπουμε, ποια είναι τέλος πάντων η αλήθεια. Με όσα λένε, ούτε η επιστήμη τους ησυχάζει, ούτε η φιλοσοφία, ούτε τίποτα. Πουθενά φως. Ένα έρευος τους ζώνει, που όσο ψάχνουνε γίνεται πιο πυκνό όλο ένα. Βαριεστημένοι απ' όλα, θέλουνε να τα ρίξουν έξω, να γίνουν αδιάφοροι, μάλιστα να αποκτηνωθούνε. Μα δεν μπορούνε. Ένας βραχνάς τους πλακώνει. Πολλοί καταγίνονται με ένα σωρό πράγματα, ακόμα και με τα πιο ανόητα, με διασκεδάσεις, με παιχνίδια, με γυμνάσματα, με ταξίδια, με στοιχήματα, μα κατά βάθος λίγοι είναι που σαν περάσει η πρώτη φούρια βρίσκουν λησμονιά και παρηγοριά σε αυτά. Η αρρώστια, το νιώσιμο της αδυναμίας τους και της ματαιότητας των πάντων, ο θάνατος, δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Θέλουν να κοιμηθούν χωρίς να βλέπουν όνειρα, μα δεν μπορούν. Ένα όρνεο ανίσταχτο τους τσιμπά την καρδιά και τους θυμίζει το χάος που τους ζώνει. Τι είσαι, γιατί ζεις, πού πας, τι είναι αυτό το βουβό μυστήριο που σε ζώνει. Μυριάδες των μυριάδων άνθρωποι από κάθε φυλή βρίσκονται σε μεγάλη και σκληρή απορία πίσω από τις μηχανές και από τις ανακαλύψεις και από τα καυχήματα για την υλική ζωή και για τις τελειοποιήσεις της. Ίσια-ίσια, με αυτά η αγωνία τους γίνεται πιο μεγάλη, γιατί βλέπουν πως με όλη αυτή τη φοβερή δραστηριότητα του μυαλού το σκοτάδι γίνεται πιο μαύρο γύρω τους. Τι να τα κάνει στο τέλος όλα αυτά, αφού δεν απαντάνε σε αυτά τα ερωτήματα που τον σφίγγουνε σαν θηλιές να τον πνίξουνε? Ποια ευτυχία του δίνουνε, αφού ευτυχία είναι το φως και αυτός είναι ένας τυφλός που δεν γνωρίζει που πηγαίνει και αστρέχει καβαλικευμένος επάνω σε μηχανήματα γρήγορα σαν την αστραπή? Κοπάδια πρόβατα χαμένα βελάζουν από την απελπισία, ζητάνε ένα μαντρί να μπουνε γιατί τα δέρνει ένα φοβερό δρολάπι χωρίς έλεος. Η επιστήμη, για να τους ησυχάσει, τους δίνει κάθε τόσο καινούρια γιατρικά για τις αρρώστιες. Τους λέγει πως θα τους κάνει να ζουν 150, 200, 500 χρόνια με τα μαγικά βότανά της. Μα αυτά είναι οι παρηγοριές στον άρρωστο. Ποθεί να λυτρωθεί. Ποθεί να γίνει άφθαρτος. Ψάχνοντας παντού να βρουν έλεος, πολλοί καταφεύγουν στη θρησκεία. Παίρνουν το Ευαγγέλιο, το σφίγγουν με δάκρυα, το ανοίγουν, το διαβάζουν. Κάτι νιώθουν πως έχει μέσα πιο σίγουρο, πιο ελπιδοφόρο. Μα είναι τόσο ελπιδοφόρο που δεν μπορούν να πιστέψουν πως υπάρχει τέτοια ελπίδα για τους απελπισμένους ανθρώπους. Βγήκανε γελασμένοι από τόσες παρηγοριές της επιστήμης και της κάθε ανθρώπινης έρευνας που δεν τολμάνε δυστυχώς να πιστέψουν πως αληθινά μπορούν να ελπίζουν στο Χριστό, να γλιτώσουν από την στρίγκλα της φθοράς που τα κάνει όλα σκόνη, τα κάνει ένα τίποτα.
Και σε αυτό συνεργεί πολύ το ότι το Ευαγγέλιο το διαβάζουν σαν ένα βιβλίο γραμμένο από απλούς ανθρώπους. Και οι σημερινοί άνθρωποι είναι αργασμένοι στο μυαλό, δύσπιστοι, γεμάτοι από ταραχή και από πονηρία. Το Ευαγγέλιο είναι πια πολύ απλό για αυτούς. Πολύ αληθινό για καρδιές που χάσανε την εμπιστοσύνη τους στα πάντα και δεν γνωρίζουν πως για να πάνε κοντά του είναι ανάγκη να μεσολαβήσουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μεσίτες ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό και πως οι τέτοιοι άνθρωποι λέγονται Άγιοι. Στους σημερινούς ανθρώπους είναι σχεδόν άγνωστοι οι Άγιοι. Έχουν καταντήσει μέσα τους σαν κάποια παραμυθένια πρόσωπα, σαν πλάσματα της φαντασίας, χωρίς υπόσταση αληθινή, αλλά και εκκλησία που ανήκουν μυριάδες άνθρωποι, όπως και οι Προτεσταντικοί, απογύμνωσε τη θρησκεία από το μυστήριο, όπως τη λειτουργική μορφή της, αρνήθηκε τους Αγίους, και ο τέτοιος χριστιανός απόμεινε ορφανός, χωρίς μεσίτη, χωρίς χειραγωγό. Όσο διψάνε περισσότερο από τους άλλους, όσοι νιώθουνε λιμόν του ακού σε λόγων Κυρίου, ζητάνε να ξεδιψάσουν διαβάζοντας τα πνευματικά έργα που αφήσανε στον κόσμο οι Άγιοι, μελετάνε και τη ζωή τους. Πιο πολλοί τρέχουνε στους Ορθόδοξους Πατέρας, προπάντων στους μυστικούς που φανήκανε τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, στον Άγιο Γρηγόριο Σιναίτη, στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, στον Νικόλαο Καβάσιλα και περισσότερο από όλους στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και τον μαθητή του Νικήτα Στιθάτο.

Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, γερμανικά, εγγλέζικα, εκτός από το ρωσικά που είναι μεταφρασμένοι από τον καιρό που εκδόθηκε στα ελληνικά. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μία μετάφραση καμωμένη με Ευλάβεια παρά του πανοσυλλογητά του Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονήσω του Αγίου Όρους, και τυπώθηκε στη Σύρα στα 1886. Αυτή η μετάφραση δεν ξανατυπώθηκε από τότε στην Ελλάδα, που τυπώνεται κάθε λογής ανοησία, πράγμα που φανερώνει σε τι πνευματικό σκοτάδι βρισκόμαστε κληρικοί και λαϊκοί. Από την προκοπή που έχουμε, βάλαμε τον λίχνον υπό το μόδιον και απάνω στο λιχνοστάτι βάζουμε τις τυπωμένες ανοησίες που είπα για να μας φωτίσουνε. Ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο Άγιος Μακάριος, ο Άγιος Ισαάκ, όλοι οι βαθύτεροι μυσταγωγοί που σταθήκανε στον κόσμο έως τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Μακάριο Νοταρά, τους έχουμε άξιους να τους διαβάζει μόνον κανένας αγράμματος καλόγερος και κανένας παλαιομυρολογίτης. Εμείς οι έξυπνοι και οι συγχρονισμένοι βάλαμε την κουτεξυπνάδα μας και μέσα στα μυστήρια της θρησκείας και αγαπάμε τα μεγάλα λόγια και τα επιστημονικά. Τι λέγει ο Χάρνακ, ο Ρενάν, ο τάδε και ο τάδε άθεος για τον Χριστό και για τη θρησκεία του. Γιατί αυτά δίνουν τροφή στον εγωισμό μας, χωρίς να νιώσουμε τα λόγια του Παύλου που φωνάζει «Ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου». Αλλά και σε εμάς, κοντά στους χαλασμένους, υπάρχουν πλήθος άνθρωποι που νιώθουν βαθιά την ουσία της θρησκείας, τη μεγάλη σημασία της λατρείας και της ιερής παράδοσης. Για όσους από αυτούς δεν έχουν βιβλία πατερικά σαν αυτά που είπαμε παραπάνω, γιατί η αδιαφορία της Εκκλησίας στέρισε τον κόσμο από τέτοια άγια τροφή, θα γράψω μεταφράζοντας από τα συγγράμματά τους και από τα συναξάρια τους. Στην Ελλάδα, οι θεολόγοι δεν διαβάζουν κανέναν από αυτούς τους πατέρες, ούτε από τους παλιούς, τον Μακάριο Αιγύπτιο, Ισαάκ Σύρο, Ιωάννης Κλίμακος και Εφραίμ Σύρο. Στην Ευρώπη όμως, από όπου αυτοί οι δικοί μας περιμένουν να πάρουν τα φώτα, πολλοί θεολόγοι και άλλοι άνθρωποι μελετούν αχόρταγα αυτούς τους Ορθοδόξους πατέρας που δεν τους καταδέχονται οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Έλληνες. Στην Ελλάδα μοναχά λιγοστοί άνθρωποι με αληθινή πνευματική δίψα και κάποιοι παλαιομυρολογίτες διαβάζουν αυτά τα βιβλία. Για τούτο δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογίες διαφόρων νεοτεριστικών θεολόγων χωρίς καμιά ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τις γράφουν και αφήνει ατύπωτα τα εξαίσια σε ύψος και σε βάθος συγγράμματα αυτών των πατέρων που είπαμε και που είναι πηγή ζωής για τους πιστούς. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Ράγησαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Αναστάσιος ο Ζωγράφος. Στα ουράνια σκηνώματα ζει και φρένεται ατελεύτητα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων. Πολλοί αθλοί μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων αλλά και νεομάρτυρες προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ευάριστη στον Θεό. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης. Πατρίδα του τον Ναύπλιο. Γεννιέται από χριστιανούς γονείς και δέχεται στη ψυχή του τον σπόρο της χριστιανικής αλήθειας. Ασκείται στη ζωγραφική και εξασκεί την τέχνη ως βιοποριστικό επάγγελμα. Δέχεται και αραβωνιάζεται με την κόρη ενός χριστιανού. Γρήγορα όμως διαπιστώνει βασικά σφάλματα και διαλύει τον αραβώνα. Οι συγγενείς της κόρης διαμαρτύρονται, εξοργίζονται και χρησιμοποιούν μαγικά προκειμένου να κερδίσουν τον Αναστάσιο. Άλλος σατανάς που δέχονται για συνεργό τους δρά διαβολικά. Ο Αναστάσιος τρελαίνεται και κυκλοφορεί αξιολείπητος στους δρόμους. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάστασή του και τον μεταστρέφουν σε Τούρκο. Ο Αναστάσιος αλλαξοπιστεί άθελά του και ντύνεται την τουρκική ενδυμασία. Οι χριστιανοί θλίβονται στο αντίκρισμά του ενώ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Ο Κύριος παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει. Το χαμένο πρόβατο πρέπει να επανέλθει στην πίμνη. Η υγεία του προσφέρεται και ο Αναστάσιος επανακτά τη λογική του. Τότε αντιλαμβάνεται το φοβερό του ολίσθημα. Πάραυτα αποβάλλει τη στολή των απίστων και βροντοφωνεί δημόσια τη χριστιανική του ιδιότητα. Ομολογεί με παρησία τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προσκύνηση του Παναγίου ονόματός του. Οι Τούρκοι αντικρίζουν κατάπληκτη την αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Νιώθουν προδομένοι και ζητούν εκδίκηση. Ορμούν ακάθεκτη εναντίον του, τον χτυπούν και τον σύρουν ενώπιον του κριτή. Ο Αναστάσιος τον αντιμετωπίζει αγέροχα. Η ομολογία του θαραλέα, η πίστη του στον Χριστό δυνατή, η αγάπη του για εκείνον πολύ, ο ενθουσιασμός του ζωηρός, η απόφασή του αμετάκλητη. Επιζητεί το μαρτύριο ως ελάχιστο αντίτιμο της αλλαξοπιστίας του. Ο Τούρκος δικαστής παρακαλεί και κολακεύει ίστατα. Ο Αναστάσιος αδιαφορεί για τα πάντα και ενδιαφέρεται μόνο για τον προσωπικό του σωτήρα, τον Χριστό. Διακηρύττει λοιπόν το πιστεύω του και δείχνει την αποστροφή του στην πίστη των Τούρκων. Ο Κρητής αγανακτεί και διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Οι Τούρκοι έξαλλοι παραβλέπουν την εντολή και τιμωρούν οι ίδιοι τον Αναστάσιο. Ορμούν επάνω του με πέτρες, με ξύλα, με ξύφη, με μαχαίρια και κατακόβουν το σώμα του σε λεπτά κομμάτια. Ο μάρτυρας δέχεται υπομονετικά και αγώγιστα τα χτυπήματα. Το αίμα τρέχει ακατάσχετα. Η πόνη είναι αφόρητη. Οι δοξολογίες ανεβαίνουν θερμές. Οι προσευχές και για τους δημίους πύρινες. Η ψυχή του εξαγνισμένη από το μαρτυρικό του αίμα φθάνει στο θρόνο του Θεού πάλευχη και δέχεται τον άθαρτο στέφανο της νίκης. Εκεί, στο χώρο του παραδείσου αγάλαται τώρα και πρεσβεύει και για μας που τον τιμάμε τη μνήμη του την 1η Φεβρουαρίου.

Μια ηρωίδα της πίστεως, η Αγία Περπέτουα. Το δέντρο της Ορθοδοξίας, η Περονόβιο, είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αναρρύθμιτες ψυχές απαρτίζουν τη στρατιά των μαρτύρων και κοσμούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ψυχές αγωνιστικές και θαραλέες, τολμηρές και φλογερές, θυσιάζουν κάθε ανθρώπινη αγάπη μπροστά στη Θεία Αγάπη. Μια τέτοια γυναικεία μορφή είναι η Αγία Περπέτουα. Πατρίδα της η πόλη Θουβρίτανα της Αφρικής. Γεννιέται από αρχοντική οικογένεια και ανατρέφεται μέσα στην πολυτέλεια. Σε ηλικία 22 ετών, οι γονείς της την παντρεύουν με αξιωματούχο νέο και αποκτάει ένα παιδί. Από το σάτυρο κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Η Περπέτουα ζει τις πρώτες στιγμές της υψηλής γνωριμίας της με τον Κύριο. Ο σύζυγός της, φανατικός ειδωλολάτρης, πληροφορείται τη χριστιανική ιδιότητά της και την εγκαταλείπει με το βρέφος. Η γενναία χριστιανή συνεχίζει τη χριστιανική της πορεία. Μελετάει, προσεύχεται και προσπαθεί να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνει η πίστη και η αγάπη της στο Χριστό. Και η ώρα της ομολογίας δεν αργεί. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός κηρύσσει διωγμό κατά των χριστιανών. Η Περπέτουα συλλαμβάνεται μαζί με άλλους χριστιανούς και φυλακίζεται. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σκοτεινά και υγρά κελιά των φυλακών είναι τρομερές. Οι μαστιγώσεις και οι εξυβρίσεις, οι ραβδισμοί και οι εξευτελισμοί εξαπολύονται καθημερινά, αλλά αντικρούονται ηρωικά. Η περήφανη αρχοντοπούλα είναι αποφασισμένη να υποφέρει για τον Χριστό. Ο πατέρας της την επισκέπεται και προσπαθεί να τη μεταπίσει. Η αιμονή και η ετιμιγορία της τον εξαγριώνουν και αποχωρεί νικημένος. Η Περπέτουα δέχεται το βάπτισμα και παίρνει τη Θεία Χάρη. Προσεύχεται θερμά, οραματίζεται και ενδυναμώνεται. Στη φυλακή φέρνουν το βρέφος της για θυλασμό και εκεί αναμένει τη μέρα της δίχης. Ο πατέρας της επανεμφανίζεται και προσπαθεί να τη συγκινήσει προβάλλοντας τα γυρατιά, την οικογενειακή τιμή, το σπλάχνο της. Η Περπέτουα ιεραρχεί τις αξίες. Σέβεται τον πατέρα της, τιμά την οικογένειά της, αγαπάει το παιδί της, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τον Χριστό. Η απάντησή της είναι κατηγορηματική. «Πατέρα, το όνομα χριστιανή τιμάει την οικογένειά μας. Το δε παιδί μου το παραδίδω στην αμέριστη προστασία του Θεού». Σε λίγο η ανάκριση αρχίζει και η Περπέτουα, παρά τη συναισθηματική πίεση, ομολογεί στεναρά την πίστη της και κατατροπώνει το δικαστή με τις απαντήσεις. Η απόφαση είναι κατεδικαστική. Θα ρυφθεί στα θηρία. Η ηρωίδα χριστιανή πανηγυρίζει. Μένει στη φυλακή και αναμένει τη μέρα του μαρτυρίου. Προσεύχεται, κοινωνεί και είναι πανέτοιμη. Ο Κύριος είναι μαζί της και την ενισχύει με οπτασίες. Η μέρα του μαρτυρίου φθάνει. Οι μάρτυρες πασίχαροι παρελάβουν για το αμφιθέατρο. Η Περπέτουα προχωρεί αγέροχα. Βαδίζει για τον ουρανό. Σε λίγο μια δάμαλη στρυπάει με τα κέρατα το σώμα της και την εξφενδονίζει. Πονάει, αλλά ορθοστατεί. Η αντοχή της προκαλεί το θαυμασμό του κόσμου. Ένα ξύφος την αποκεφαλίζει για να δώσει το παρόν στο προσκλητήριο κάλεσμα του Κυρίου, εκεί στα ουράνια σκηνώματα.

0: Άγιος Ιορδάνης. Είναι ο μάρτυρες, οι χνηλάτες ακριβείς των μαρτύρων, κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι ο μάρτυρες, ευθαρσείς ομολογητές, γενναίοι αγωνιστές, δίνουν πολλάκις και αυτόκλητα τη μαρτυρία Χριστού. Φλογεροί εραστές του Θεού επήγονται να βρεθούν κοντά Του για να χαίρονται άλικτα τη θέα της παρουσίας Του και να δέχονται την άβρα της αγάπης Του. Ευδιάκριτη θέση στην νεομαρτυρική χωρία καταλαμβάνει και ο Άγιος Ιορδάνης. Γόνος ευκλεής της τραπεζούντας του Πόντου. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και αγαπά πολύ τον Χριστό. 40χρονος εισέρχεται στον οικογενειακό στίβο και εγκαθίσταται στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολεως. Εκεί ζει και εργάζεται, ανάμεσα βέβαια και σε Οθωμανούς. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε διασκεδάζοντας με Τούρκους, ένας συμπαίκτης του μίλησε κοροϊδευτικά για τον Άγιο Νικόλαο και εκείνος ανταπάντησε παρόμοια για τον Μωάμεθ. Την επομένη μέρα καταγγέλλεται στον έπαρχο ως υβριστής του Μωμεθανισμού. Προκαλείται επίμονα να δεχτεί τον μουσουλμανισμό ώστε να αποφύγει το θάνατο. Ο Ιορδάνης, πιστός ακόλουθος του Ιησού, δεν διανοείται την προδοσία. Παραμένει εδραίος και το δηλώνει στεναρά και βασανίζεται σκληρά. Η θανατική καταδίκη απόφαση τελεσίδικη, εφόσον οι προκλητικές προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές. Ο αποκεφαλισμός φραγίζει τη γήινη πορεία του και τον εισάγει στην αιωνιότητα για ατελεύτητη πανεφροσύνη.
1: Άγιος Σταμάτιος Νικόλαος Ιωάννης, θησαυροφύλακες της πίστεως. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Πρόσκαιρα αγαθά επιζητούμε, αιώνια αγαθά μας προσφέρει ο Θεός. Ως θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε, και η οδή Σου ανεξιχνίαστη. Η ζωή των αυταδέλφων Σταματίου και Ιωάννου και του Νικολάου, απόδειξης της σωτήριας επέμβασης του Θεού. Ας τους παρακολουθήσουμε. Πατρίδα τους είναι οι Σπέτσες, γονείς τους ο Θεόδωρος Γκίνης και η Ανέζο. Γρήγορα ορφανεύουν από πατέρα και ρίχνονται στη βιοπάλη. Εμπορεύονται και επιδιώκουν την αύξηση των υλικών αγαθών. Το πλοίο τους με το φορτίο λαδιού από την κακοκαιρία προσαράσει απέναντι από τυχείο στον Τζεσμέ της Μικράς Ασίας. Εξέρχονται στη ξηρά. Αποκαλύπτονται σε ένα χριστιανό και επιζητούν τη βοήθειά του. Τροφές και επιδιόρθωση του πλοίου θέλουν και πληρώνουν ανάλογα. Η υπόσχεση είναι θετική, αλλά αθετείται σύντομα. Τους προδίδει στον Αγά και συλλαμβάνονται. Από τους 7 ναυαγούς, οι 2 προσπαθούν να διαφύγουν και θανατώνονται. Οι άλλοι 2 πέφτουν στη θάλασσα και ο πλοίαρχος Νικόλαος με τους 2 αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Χίο, στον Πασά. 26 Ιανουαρίου 1822. Εξετάζονται και καταδικάζονται τα μεν 2 αδέλφια σε φυλάκιση, ο δε Νικόλαος σε αποκεφαλισμό. Με την ομολογία της πίστεως στα χείλη, εισέρχεται πρώτος στο χορό των μαρτύρων τροπεούχος. Οι 2 αδελφοί στη φυλακή χαίρονται που υποφέρουν για την αγάπη του Χριστού. Ο Πασάς αποστέλει 2 ανθρώπους ειδικούς του για να τους μεταπίσουν. Οι αφιδόλευτες υποσχέσεις δωρεών διαδέχονται τις απειλές σκληρών τιμωριών. Οι 2 νέοι όμως παραμένουν εδραίοι στην πίστη, ανένδοτοι στις πιέσεις. Ο Πασάς πληροφορείται την αδιαλαξία τους και εξοργίζεται. Ο Θεός παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων και αποκαλύπτει τους μάρτυρες την ημέρα της τελικής φάσης του αγώνα. Η χαρά είναι έκδηλη, η προετοιμασία επίγουσα. Στέλνουν κρυφά γραπτή εξομολόγηση στον αρχιερέα Χίου και ζητούν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Η απάντηση φθάνει. Η φράγκα γυναίκα ενός φυλακισμένου γίνεται κομίστρια της Θείας Κοινωνίας και των αρχιερατικών μηνυμάτων. «Προσευχή και θάρρος, παιδιά, η δόξα του ουρανού σας αναμένει», συνιστά ο αρχιερέας και συνεύχεται. «Σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού τώρα, υμνολογούν τον Θεό, παρακαλούν τη Θεοτόκο και παίρνουν δύναμη ακατάβλητη, χάρη θεϊκή. σε λίγο αποφυλακίζονται, ανακρίνονται και διακηρύττουν στεναρά τη χριστιανική τους πίστη. Χριστιανοί είμαστε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Ποτέ δεν θα την αρνηθούμε. Ο Πασάς προστάζει έξαλλο στον αποκεφαλισμό τους. Παρευθείς δυο γυμνά σπαθιά προβάλλουν για εκφοβισμό. Ο Ιωάννης το αντίκρισμά τους οχριά. Ο Σταμάτιος όμως αμέσως τον στηρίζει, τον ενθαρρύνει. Ο Ιωάννης συνέρχεται και επανέρχεται στο μαρτυρικό του ζήλο. Και οι δυο αυτάδελφοι βαδίζουν τώρα θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Χριστιανοί είμαστε, δεν ελοξοπιστούμε. Κύριε, μνήσθητη ημών εν τη βασιλεία σου. Διαδηλώνουν εκφόνος και επιδέχονται την αποκεφάλιση. Οι ψυχές φθάνουν στο θρόνο του αθλοθέτη Κυρίου και παίρνουν το νόμιμο άφθαρτο στέφος. Τα σώματα ρίχνονται στη θάλασσα. Σύντομα όμως περισυλλέγονται και ενταφιάζονται. Ο 15χρονος Σταμάτιος και ο 22χρονος Ιωάννης, καλλίνικοι μάρτυρες, κοσμούν την ομίγυρη των νεομαρτύρων και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε στον αγώνα της πίστεως.

Άγιος Γεώργιος ο Αμπελουργός. Ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Και οι Άγιοι διακηρύττουν έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του. Τροφοδοτούν ακατάπαυστα με τη μελέτη των θείων λόγων την ψυχή τους και εναρμονίζουν τα βήματά τους προς τα αιώνια σωστικά προστάγματά του. Το μήνυμα αυτό, παντοτινά επίκαιρο, συλλαμβάνουν οι κεραίες της ψυχής των Αγίων και μεταφράζουν σε πράξη. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας είναι ένας εφαρμοστής του θεϊκού αυτού παραγγέλματος. Πατρίδα του είναι το χωριό Αλικιανό της επαρχίας Κιδονίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Νικόλαος και Εκατερίνα Θεοσεβής. Ο πατέρας του Κυκλαδίτης, ευλαβέστατος ιερέας του Υψίστου. Η μητέρα του Κρητικιά Ευσεβεστάτη. Το 1846 αντικρίζει το φως του ήλιου και δέχεται τη θαλπορή της χριστιανικής πίστεως, της ορθόδοξης ανατροφής. Στην άδολη παιδική καρδιά σκιαγραφείται ο Ιησούς και εντυπώνεται ανεξίτηλα. Η υψηλή γνωριμία χαράσει την πορεία και προδιαγράφει το μέλλον του. Ο Γεώργιος μαθαίνει λίγα γράμματα. Μεγαλώνει και γίνεται αμπελουργός. Καλλιεργεί τα μπέλια, αλλά παράλληλα ασχολείται με την καλλιέργεια της ψυχής του. Τις ελεύθερες ώρες εντρυφά στα θεϊκά αναγνώσματα. Η βία των Αγίων προσφυλές του μελέτημα. Η ζωή τους τον παραδειγματίζει. Τα μαρτύριά τους τον συγκινούν. Η θυσία τους τον προβληματίζει. Η προσφορά τους τον συγκλονίζει. Και ο πόθος μύχαιος στην καρδιά φωλιάζει. Χριστέ μου, αξίωσέ με να μαρτυρήσω κι εγώ για την αγάπη σου. Προφέρει οικετευτικά. Και η προσευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη, υπόσχεση υποθητή. Κι είναι η τιμή του μάρτυρα, μίμηση του μάρτυρα. Ο στόχος του ζηλωτή χριστιανού. Η ευκαιρία γρήγορα δίνεται. 1886. Οι κριτικοί, ένθερμοι υποστηρικτές της ελευθερίας, διαφωνούν επαναστατικά στη σκλαβιά των Τούρκων. Ανάμεσά τους προσχωρεί και ο Γεώργιος. Οι επαναστάτες δρούν μεθοδικά και ραυνοβόλα. Οι Τούρκοι ενεδρεύουν και συλλαμβάνουν αρκετούς. Και ο Γεώργιος είναι δέσμιος. Η μανία των Τούρκων κατά των χριστιανών είναι καταφανής. Η χαρά του Γεωργίου για την επικείμενη πραγμάτωση του μαρτυρικού του πόθου φανερή. Η παρέμβαση όμως Τούρκου αξιωματικού, συγχωριανού και οικογενειακού γνωρίμου αναστέλει τη θανατική καταδίκη. Οι παρακλήσεις θερμές, οι υπομνήσεις οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμών ζωηρές, αλλά και η αντίδραση του πιστού νέου δυναμική. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλους αγαπώ τον Χριστό μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον, είναι η στεναρή απάντησή του. Και η αντεπίθεση ακολουθεί. Οι προσπάθειες του Γεωργίου για προσιλητισμό του Τούρκου αξιωματικού επίμονες, αλλά άκαρπες. Και οι δυο ακλόνητοι στο πιστεύω τους. Ο Γεώργιος στην αλήθεια και ο Τούρκος στο ψεύδος. Ο Γεώργιος δεν χάνει την ευκαιρία που ο Θεός του στέλνει. Ομολογεί περίτρανα τον Χριστό και προσδοκεί να τον ομολογήσει και εκείνος μπροστά στον πατέρα του κατά την αδιάψευστη υπόσχεσή του. Ο ζήλος του αυξάνει. Η πίστη του θεριεύει. Ο πόθος του φουντώνει. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύττει την υπεροχή του χριστιανισμού έναντι του μονοθενισμού. Οι θέσεις του αταλάντευτες, το φρόνημα ακμαίο και η εκτέλεσή του τελεσίδικη απόφαση των Τούρκων. Οι Δήμοι αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν ανηλαίητα το γενναίο παλικάρι. Το πρόσωπο λάμπει, η χαρά μοναδική. «Πάσχω για τον Χριστό μου, αδελφοί μου», φωνάζει πανηγυρικά. «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Χέρια, πόδια, μύτη, γλώσσα αποκόπτονται. Η αποκεφάλιση σφραγίζει το επίγειο μαρτύριο και ανοίγει διάπλατα το ουράνιο βασίλειο. Ο μάρτυρας τροπεούχος εισέρχεται στα επουράνια υπέρλαμπρα σκηνώματα για την απόλαυση μιας ατέρμονης πανεφροσύνης. 7 Φεβρουαρίου 1886.
Ο Γεώργιος εκδημεί από την κοιλάδα της ματαιότητας και ενδημεί στη χώρα της αιώνιας μακαριότητας. Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός. Γόνος της Αλβανίας ο νεομάρτυρας Χρήστος. Πιστεύει στο Χριστό και προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. 40χρονος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και επαγγέλλεται την κυπουρική τέχνη. Η τιμή των φρούτων προξενεί κάποια μέρα τη φιλονικία του με έναν Τούρκο. Η σύλληψη είναι άμεση και η συκοφαντία προφανής. Είπε ο Χρήστος ότι θα γίνει Τούρκος. Αρνείται κατηγορηματικά και φυλακίζεται και βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη και αποκεφαλίζεται, παίρνοντας ως έπαθλο άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας.

στο χώρο της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, ο χορός των Οσιομαρτύρων Πολυπληθής. Και να μπροστά μας τώρα προβάλλει η οσιακή φεγκοβόλα μορφή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ένα αστέρι φωτεινό στο χώρο του Παραδείσου, ένας φάρος τυλαυγής για τους οδύτες της γης. Φιλοθέη, το καύχημα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων, η αρρωγή των θλιμμένων, η καταφυγή των διοκομένων, η προστάτρια των Αθηναίων. Φιλοθέη, οσίων και μαρτύρων η έκφραση. 1522 μετά Χριστόν. Στην Αθήνα γεννιέται η αρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπενιζέλου. Ένα δώρο θεϊκό. Μια απάντηση θετική του Θεού στις οικετευτικές επικλήσεις της θεοσεβούς μητέρας της Συρίγας. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως. Δέχεται την ευεργετική επίδραση της θεϊκής γνωριμίας. Καλλιεργείται ψυχικά και αντανακλά ευείωνο μέλλον. Η καρδιά της δονείται από αγάπη για τον Χριστό. Μεγαλώνει με προοπτική. Οι αναβάσεις είναι ο στόχος της. Οι γονείς της κινούνται σε πλαίσια φυσικά. Πόθος τους η ευημερία της μονάκριβης κόρης τους. Και ο γάμος είναι η πρόταση στη 12χρονη Ρεγούλα. Η αντίδραση είναι άμεση. Η γονική επιμονή αδιάπτωτη. Και η θυγατρική υποχώρηση επακόλουθο. Σύζυγός της γίνεται ένας άρχοντας της πόλεως. Το αξίωμα υψηλό. Το ήθος όμως χαμηλό. Ψυχία καλλιέργητη, αλλά και ανεπίδεκτη. Εκδηλώνεται βάναυσα. Εκφράζεται βάρβαρα. Η σκληρότητα προσκρούει στην ευαισθησία και την πληγώνει. Η χριστιανή σύζυγος προστρέχει στο Θεό και επιζητεί φωτισμό και ενίσχυση. Διαθέτει υπομονή και ελπίζει στη μεταστροφή. Προσπαθεί επίμονα. Αντικρούεται αδιάλακτα. Και ο Κύριος τερματίζει την τρίχρονη δοκιμασία της. Καλεί στον ουρανό τον αμετανόητο σύζυγο, απελευθερώνοντας τη δική του αθλήτρια. Η Ρεγούλα στοχεύει πλέον απαρέγκλητα στη θέωση. Απαρνείται την αυταρέσκεια και επιδιώκει τη θεαρέσκεια. Αγωνίζεται για την απόκτηση ταπεινού φρονήματος διακαούς αγάπης. Ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στην αυτογνωσία με προοπτική την αδελφογνωσία και στόχο τη θεογνωσία. Με όπλα την προσευχή και την νηστεία, την αγρυπνία και τη μελέτη αυτοκαλλιεργείται. Κι ύστερα από δεκάχρονη χειρία και εκδημία των γονέων της επιδίδεται απρόσκοπτα στη στοχική της επίτευξη. Διαθέτει την τεράστια περιουσία της στη διπολική αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Κτίζει μονή Παρθενώνα για τη λατρεία του Θεού και για εστία προσφοράς αγάπης στον άνθρωπο. Και η μεγάλη στιγμή της προσωπικής της αφιερώσεως στον νυμφίο Χριστό στο προσκήνιο. Κήρετε η δούλη του Θεού Φιλοθέη μοναχή. Είναι η τιμητική διάκριση του Θεού στην ανένδοτη αγωνίστρια. Ναι, του Θεού συνεργούντος, είναι η καταφατική απάντηση στο θεϊκό κάλεσμα. Και η αρένα της εισάγγελης πολιτείας ανοίγεται διάπλατα. Πλήθος νεανίδων εντάσσεται στη συνοδεία της. Και αναδεικνύεται χειραγωγός άριστη, οδηγός θεοφώτιστη, μάνα φιλόστοργη, συναγωνίστρια πρότυπη. Διδάσκει βιωματικά, παιδαγωγεί μεθοδικά, φρονηματίζει υψηλά, μεταλαμπαδεύει πιστικά, στηρίζει δυναμικά, νουθετεί σωστικά. Η βαθιά πίστη της προσκαλεί. Ο φλογερός ζήλος της προκαλεί. Η ένθεη αγάπη της παρακινεί. Τα λόγια της μεταφράζονται σε έργα. Η ζωή της διδάσκει εύγλωτα. Προσιτή σε όλους η ηγουμένη Φιλοθέη, γίνεται η καταφυγή όλων. Η ρωμιοσύνη προσφεύγει και αναπτερώνεται. Οι εχμάλωτες καταφεύγουν και προστατεύονται. Οι ενδεείς προστρέχουν και καλύπτονται. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία στο νοσοκομείο της. Οι ξένοι τη φιλοξενία στους ξενώνες της. Τα ορφανά το στήριγμα στα ιδρύματά της. Στο βασίλειο της αγάπης η αγάπη βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφρασή της.
αγωνία και αγώνας της ακούραστης φιλόθεης γερόντισσας Φιλοθέης να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των Αγιάδων με φωτεινό το όραμα της Λευτεριάς. Να διατηρήσει αδούλωτη την ψυχή των αδελφών του Χριστού από τις αλόπιστες επιθέσεις. Και η αγαπητική της προσφορά σύντομα γίνεται στόχος των Τούρκων. Η προστατευτική της κάλυψη σε 4 εχμάλωτες γυναίκες γνωστοποιείται και η απολογία της είναι άμεση. Ομολογεί παρησιακά και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται σκληρά και καταδικάζεται σε θάνατο. Οι χριστιανοί το πληροφορούνται και θλίβονται. Εξαγοράζουν τον κριτή και απελευθερώνουν την οσία. Η ηρωική θεάρεστη πορεία συνεχίζεται. Προσφέρει και προσφέρεται στο βωμό της αγάπης στο Θεό, στον άνθρωπο, στη σκλαβωμένη πατρίδα. 1589 μετά Χριστόν. Παραμονή της γιορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Η μονή τιμά τον Άγιο με ολονυκτία. Ο ναός δονείται από τις ψαλμωδίες. Οι ψυχές κυρτούν από κατάνοιξη. Οι καρδιές πάλλονται από αγάπη για το Θεό της αγάπης. Και εκείνο το βράδυ, που πύρινες ηκεσίες φθάνουν στο θρόνο του Θεού, μια ομάδα Τούρκων εισβάλλει στο ναό, συλλαμβάνει βία την οσία Φιλοθέη, τη μαστιγώνει αλίπητα και την εγκαταλείπει η μηθανή. Είναι η αρχή του τέλους της γήινης πορείας της. Το σώμα φθήνει από τις διάσπαρτες πληγές. Η ψυχή εξαγνίζεται από τη μαρτυρική κατερία. 19 Φεβρουαρίου 1589. Μια καρδιά με πολλή αγάπη πάβει να χτυπά. Μια ψυχή πάλευχη φθάνει στο θρόνο του πλάστη, αγωνοθέτη Κυρίου της. Μια νικήτρια συναριθμείται στον όμιλο των οσιομαρτύρων. Είναι η οσία Φιλοθέη. Η απουσία της έντονη στην Αθήνα. Η παρουσία της εύλαλη στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι πρεσβείες της ακατάπαυστες για τους πιστούς. Ο καθεδρικός ναός της Αθήνας κρατεί πολύτιμο θησαυρό, το ιερό θαυματουργό της Λείψανο και την τιμά πανηγυρικά. Άγιος Ηλίας ο Νεομάρτυρας. Τραπεζούντιος ο Ηλίας. Κρυονέρι το χωριό του. Πιστός, ακόλουθος του Χριστού, δίνει τη μαρτυρία του παρησιακά. Η χριστιανική του ταυτότητα τον οδηγεί στη σύλληψη. Βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος, ανυποχώρητος. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αρνούμε το Χριστό μου. Είναι η βαρισίμαντη δήλωσή του. Τελικά κρεμάται στο μόλο της Τραπεζούντας το 1749. Το ιερό Λείψανό του θάπτεται τιμητικά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Η ψυχή του πάλευκη ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας. Αγία Κυράννα, όνος της Θεσσαλονίκης, καρπός ευσεβών γονέων, πανέμορφη στο σώμα και στη ψυχή, ενάρετη και συνετή, ο διάβολος καιροφυλακτή, κάποιος Τούρκος τη θαυμάζει και ποθεί να την εξισλαμίσει και παντρευτεί. Η αγνή κόρη αντιστέκεται ηρωικά, εδραία στην πίστη, με υψηλό το φρόνημα, παραμένει ανένδοτη στις δελεαστικές προτάσεις του. Η απαγωγή και προσαγωγή στον Κρητή είναι άμεση. Οι ψευδομάρτυρες αλλαλάζουν. Η Κυράννα ατρόμητη διαδηλώνει την αγάπη της στον νυμφίο Χριστό και τον πόθο του μαρτυρίου. Φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά ακατάπαυστα ομολογεί. Η ψυχή της λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα προσέρχεται τροπεούχος στον λατρευτό της νυμφίο.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Κύριε, καλημέρα σας. Εξαιτίας ενός μικροτεχνικού προβλήματος, ζητούμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση με τη σύνδεσή μας με το αεροπροσκύνημα του Ιωάννου Τουρός. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα για την ακολουθία του όρθρου και τη θεία.

εντες ερήμης και ενός αμέλγοντα και νυν περιούσιον λαών Κυρίου ράβδο δυνάμεως, ως ποιμήν καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφή, οθεν πάντες

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, ακμαίος ον τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος, δευτερή πολλάδες μάμαντος, χίντο τριένη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του νηστευτού. Ο Άγιος Διομήδης παθιζόμενος τενιούτε, ο Άγιος Ιουλιανός ξύλο θλαστής την κεφαλήν τελειούτε, ο Άγιος Φίλιππος ξύφη τελειούτε, ο Άγιος Ευτυχιανός εν σχάρα πυρός τελειούτε, ο Άγιος Ισύχιος απαγχωνιστής τελειούτε, ο Άγιος Λεωνίδης πυρή τελειούτε, ο Άγιος Ευτύχιος σταυρωθείς τελειούτε, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων βαρυνθείς τελειούτε, ο Άγιος Μελάνιπος πυρή τελειούτε, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσσι τελειούτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινεές και των οσίων μαρτύρων αϊθαλάκια μου, εσ' αυτών πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεού τον μνογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο,

Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εχορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

χειρόνιμον δέξα σε κατηξίωσα σχέτηση παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαρτέρια, πολιώματα, μετάρσια, τελευταία.

σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άντων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

0: Χριστός και δήμον παντήτολο.
1: Ο Θεός ηλάσθητον ημιτωματωδό και ελέησον. Ο Θεός ηλάσθητον ημιτωματωδό και ελέησον. Ο Θεός ηλάσθητον ημιτωματωδό και ελέησον.

Ευχαριστούμεν Σοι Δέσποτα, φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Όρθω τόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξε ηχήσου την άλλη. Και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ετώπιου Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείρων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγείς Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαναλάμβους και Ελευθερίου, Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόπου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ Ησυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρόσιμων Ιωάννου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και των γονέων αυτού, Διομήδους, Ιουλιανού, Φιλίππου, Επτυχιανού, Ησυχίου, Λεωνίδου, Φιλαδέλφου, Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές και του Οσίου Κοσμά του Ερημίτου,

0: Κύριε, διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εξ ψυχής Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά την ονόν με γενέστε, των αγιασμάτων σου κατηξίω σα ευχαριστώ σοι, ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των ακράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύπα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησίασιν, ψυχήστε και σώματος, εις αποτραπήν παντός εναντίο εις φωτισμών των οφθαλμών της διανύσης, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέστητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίαν, εις περιποίησιν των τολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος, και της βασιλείας οικείωση, ή να εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός, και μηκέτη εμ' αυτό ζώαλαση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν εν θαό των εορταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος το άρητον. Σιγαρή το όντος εφετών και η ανέκφραστη σοφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα ηχτής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς η επί πάσιν εις παράσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών με υπό την σκέπην σου και εν τη των τερίγων σου σκιά. Δόρισέ μη εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιωσμάτων σου, εις άψιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμουμεν σου το Πατρί, και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ήδη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου τίμιον εις άψιν αμαρτίων, γέννητο μη δε η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου αξίωσόν μου των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείας της Πανακράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εξφωτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι η ξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλητεχούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνός μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν τες μαλουσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχησε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχής και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας της ημέρας της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει τους αιώνας. Αμήν.
0: Γίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριος, είμαστε το αποκάλυψη και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Ανάμος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Ανάμος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Ανάμος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρηση μας ανομίας ημιν Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάβρου περί Χριστός εκλάμψα χάρις, την οικουμένη νεφώτισε, αφιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς εναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρήγε με τα θάνατον αδιαλόβητον, το σκήνος ζώσει, σίγαρεν τη Ασία ως εκ μάλωτος ήχης, ένθα και ο κοιώτης το Χριστό Ιωάννη, αυτόν νικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, πομακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κυρία πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος κτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν, και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι.
2: Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού επί μας και λέησε ημάς. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Ανακράντοντες ποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, το εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολος Χριστόν, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, το Σίου Πατρός ημών Ιωάννου Πορόσου Δαδί, του Γέροντος Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Ενεγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, του Νηστευτού Πατριάρχου στον Δημοπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και των γονέων αυτού και των συναυτής. Όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Νηστευτού, του Αγίου Διομήδους, σπαθιζωμένου τελειούτε, του Αγίου Ιουλιανού, ξύλο θλαστέντος την κεφαλήν τελειούτε, του Αγίου Φιλίππου, ξύφι τελειωθέντος, του Αγίου Ευτυχιανού, ενεσχάρα πυρός τελειωθέντος, του Αγίου Ησυχίου, απαγχωνιστέντος τελειούτε, του Αγίου Λεωνίδου, πυρή τελειωθέντος, του Αγίου Ευτυχίου, σταυρωθέντος τελειούτε, του Αγίου Φιλαδέλφου, λίθο των τράχυλων βαρυνθέντος τελειούτε, του Αγίου Μελάνιπου, πυρή τελειωθέντος, της Αγίας Παρθαγάπης εν τη θαλάσση τελειωθήσεις, των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινέες, των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Αϊθαλάς και Αμούν. Αϊθαλάς και Αμούν, δύο βλαστοί της Αδριανούπολης της Τράκης, δύο δούλοι Κυρίου ευπηθείς, η γνωριμία τους με τον Χριστό, σταθμός στη ζωή τους. Ο δεσμός τους με τον Κύριο, άρρηκτος. Ο ζήλος τους για ιερεποστολική δράση, άσβεστος. Η αγάπη τους προς τον Θεάνθρωπο μεταφράζεται σε μία πολύμορφη, δυναμική και ένθερμη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η φιλανθρωπία τους αδιάκριτα προσφέρεται σε χριστιανούς και ιδωλολάτρες. Ελεούν διδακτικά αλλά και υλικά. Τροφοδοτούν σώματα και ψυχές. Οι χριστιανοί εδραιώνονται στην πίστη, εμψυχώνονται στο φρόνημα. Οι ειδωλολάτρες μεταστρέφονται. Η έμπρακτη διδασκαλία τους συνερπάζει. Η στρατιά του Ιησού αυξάνεται. Ο έπαρχος Βάβδος πληροφορείται τη δράση τους και διατάσσει τη σύλληψή τους. Ομολογούν θαραλέα και απερίφραστα την πίστη τους στον εσταυρωμένο λυτρωτή τους. Προσκαλούνται για θυσία στα είδωλα. Αρνούνται κατηγορηματικά. Η θανάτωση είναι άμεση. Μαστιγώνονται ανήλαια με νεύρα βοδιών. Εκδημούν μαζί όπως μαζί πορεύτηκαν αγωνιστικά και μαζί μαρτύρησαν ηρωικά. Είναι δύο ακόμη μάρτυρες Χριστού.

Άγιος Μάμας, γάγκρα της Παφλαγονίας και ένα παιδί στη φυλακή γεννιέται από έμφλογους γονείς, τον Θεόδωτο και τη Ρουφίνα. Είναι ο Μάμας. Η χριστιανή αμία τον ανατρέφει με τα νάματα της πίστεως. Καρπός προσευχής γίνεται και παιδί αρετής. 15χρονος συλλαμβάνεται και ομολογεί παρησιακά. Ρίχνεται στη θάλασσα και διασώζεται. Ρίχνεται στη φωτιά και μένει ανέγγιχτος. Ρίχνεται στα θηρία και η Θεία Χάρη τα αφοπλίζει. Διαπερνάται με σιδερένια τρίαινα και ανεβαίνει θριαμβευτικά στον ουρανό. 15χρονος και μάρτυρας ο Μάμας.

Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Σκεύος εκλογής του Θεού ο Ιωάννης. Θεοχαρίτωτος όντος, εραστής της νηστείας, εκφραστής της εγκρατείας, δια τούτο και η προσωνυμία νηστευτής. Γόνος της Κωνσταντινούπολεως πανευκλεής, ζει και αναπτύσσεται και κινείται σε ορθόδοξα πλαίσια. Εντρυφητής της Αγίας Γραφής, ρουφά το ροδόσταγμα της πίστεως και της αλήθειας. Χαράκτης επαγγέλλεται ο έφηβος Ιωάννης, αλλά και τον Ευαγγελικό Λόγο εχαράσει στην καρδιά και στο νου του. Η αρετή του ακτινοβολεί και η παρουσία του εμπνέει. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος τον υπερεκτιμά και τον χειροτονεί διάκονο. Ο Ιωάννης τώρα διακονεί το Θεό αλλά και τον άνθρωπο πλατιά. Τα φιλάνθρωπα αισθήματά του βρίσκουν πεδίο δράσεως. Ελεεί αφιδόλευτα, αγαπητικά. Σύντομα χειροτονείται πρεσβύτερος, ταπεινός λειτουργός του υψίστου. Η εκδημία του Πατριάρχη Ευτυχίου τον ανεβάζει με τη θέληση και του λαού στον πατριαρχικό θρόνο. Τώρα ο Ιωάννης επιδίδεται σε δράση σωστική. Διαπημένει το λαό του Θεού θεάριστα. Η στρατευωμένη εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητά του και τον θεωρεί άγιο σκήνομα πάσης αρετής, με οικουμενική εμβέλεια. Η γήινη πορεία του τερματίζεται στις 2 Σεπτεμβρίου και το πανίερο λείψανό του τοποθετείται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων. Ένας ακόμη Πατριάρχης στο χορό των Αγίων.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γερμανία έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τις αποκαλύψεις πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειάς μας, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το δικαστήριο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΑΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μήλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν το πρωί ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται 10 ναυτικοί. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας και η Εκκλησία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη μακραίωνη ιστορία της Ρωμαϊκής και αργότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η σχέση ανάμεσα στον Αυτοκράτορα και την Εκκλησία υπήρξε μία από τις πιο σύνθετες και καθοριστικές σχέσεις. Ποιος ήταν όμως πραγματικά ο ρόλος του Αυτοκράτορα απέναντι στην πίστη? Ήταν απλώς ο προστάτης της Εκκλησίας, ο υπερασπιστής της ενότητάς της και εγγυητής της δημόσιας τάξης, ή μήπως η αυτοκρατορική εξουσία επιχείρησε πολλές φορές να υπερβεί αυτά τα όρια και να αναδειχθεί σε ρυθμιστή ακόμη και των θεολογικών διαφορών? Από τις Οικουμενικές Συνόδους μέχρι τις μεγάλες αιρέσεις και τις συγκρούσεις για τα δόγματα, οι αυτοκράτορες βρέθηκαν συχνά στο επίκεντρο αποφάσεων που καθόρισαν την πορεία του χριστιανισμού. Μπορεί όμως η πολιτική εξουσία να καθορίζει τη θεολογία? Και πού τελειώνει η προστασία της Εκκλησίας και πού αρχίζει η παρέμβαση στην πίστη? Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Τα θέματα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπά και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα.
1: Κύριε Παπά, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σύνθετο και επίσης έχει πολύ μακριά ιστορία. Να πούμε εδώ με δύο λόγια ότι ήδη και στην αρχαιότητα, τόσο την ελληνική όσο και την ρωμαϊκή, την ελληνορωμαϊκή τελικά, η θρησκεία και η πολιτική ήταν στενά συνδεδεμένες στην κρατική αντίληψη, στην αντίληψη της πόλης κράτους των Ελλήνων και των Ρωμαίων και βέβαια και στην αντίληψη περί αυτοκατορικής διοίκησης, η οποία παγιώθηκε από τον 1ο αιώνα π.Χ. και κατόπιν. Επομένως, ήταν αυτονόητο ότι καθώς προχωράμε στο στάδιο του χριστιανισμού, το ζήτημα αυτό θα ανέκυπτε πάλι και θα έπρεπε να τεθεί βέβαια επί νέας βάσεως, χωρίς όμως το παρελθόν να μην συνεχίσει να επηρεάζει τα πράγματα. Στο ζήτημα αυτό φυσικά κομβικός είναι ο ρόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο αρχίζει η μακρά σειρά των χριστιανών αυτοκρατόρων, οι οποίοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα θρησκευτικά ζητήματα, να καθορίσουν σχέση με την Εκκλησία και ούτω καθεξής. Να πούμε εδώ ότι αυτό φυσικά, καταρχάς, το ζήτημα αυτό μάλλον δεν οριοθετήθηκε ούτε με νόμους ούτε με διατάγματα, αλλά υπήρξε ζήτημα της πρακτικής πολιτικής και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι η μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, ειδικά για τους χριστιανούς. Θεωρήθηκε φυσικά απόδειξη της εύνοιας της θείας πρόνοιας και αυτονόητα βέβαια έβαζε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο σε μια πολύ υψηλή θέση, κατά τον Ευσέβιο Κεσαρίας, θέση που υπέρχεται ακόμα και εκείνης της σύνολης εκκλησίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ότι φυσικά εδώ πρέπει να αναφέρουμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, εντάξει, το 313, το οποίο επιβάλλει άνεξη θρησκεία, αλλά αυτό το πράγμα δεν σταματάει εκεί όμως, διότι σιγά σιγά αλλά συστηματικά αρχίζει η εύνοια της χριστιανικής εκκλησίας, τόσο με νομοθετήματα που αφορούσαν ας πούμε τον κλήρο, ο οποίος απαλλάσσεται από την φορολογία, το πρόγραμμα ναοδομίας του Μεγάλου Κωνσταντινού, το οποίο εκτελήχθηκε σε όλη την Αυτοκρατορία, στην Ιταλία και στην Ανατολή, στην ίδια την Κωνσταντινούπολη βέβαια, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, παντού ο Μέγας Κωνσταντίνος κτίζει μεγάλους ναούς, χρηματοδοτεί την Εκκλησία, την ευνοεί. Φυσικά

0: Κωνσταντινούπολης πρέπει να αναφερθεί επίσης εδώ, γιατί χτίστηκε εξ αρχής ως μια χριστιανική πόλη. Υπήρξαν βέβαια κάποιοι ιδωλατρικοί ναοί εκεί, αλλά δεν φαίνεται αυτή όμως να λειτουργήσαν ποτέ. Επομένως, όλο αυτό το τεράστιο γεγονός της δραματικής μεταστροφής του αυτοκράτορα αυτού εντυπώθηκε την αντίληψη των χριστιανών και παρήγαγε βέβαια και μια αντίληψη περί των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους.
1: Θα διερευνήσουμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής αυτές τις σχέσεις. Πριν από αυτό όμως μπαίνει αρχικά το εύλογο ερώτημα. Ποιος ήταν αυτός ο θεσμικός και πνευματικός ρόλος του αυτοκράτορα απέναντι στην Εκκλησία και μέχρι πού θα λέγαμε ότι έφταναν τα όρια της παρέμβασής του?
0: Αν θέλετε να μιλήσουμε γενικά, θα πούμε το εξής, ότι ο πνευματικός ρόλος του αυτοκράτορα δεν υπάρχει εδώ. Το πνευματικό ρόλο τον έχει η Εκκλησία. Ο αυτοκράτορας, σύμφωνα με την επικατέστρια αντίληψη, φροντίζει τα επίγεια. Αυτό το αποδέχεται και η Εκκλησία. Τι άλλο κάνει όμως, εφόσον φροντίζει τα επίγεια και πρέπει να φροντίζει να υπάρχει αρμονία στη δίκη της αυτοκρατορίας, ασφάλεια και ειρήνη, τι μπορεί επίσης να κάνει? Μπορεί και πρέπει σε ένα βαθμό να αναμειγνύεται και στις εκκλησιαστικές έρηδες, επί το σκοπό να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ειρήνη και αρμονία. Και αυτό κάνει και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι παρέμβασης αυτοκρατορικής μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα. Αλλά εδώ φυσικά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι ποιος θα νομιμοποιούσε τις αποφάσεις, ας πούμε, των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων, των εκκλησιαστικών οργάνων, εφόσον η Εκκλησία φυσικά δεν διέθετε ένοπλη ισχύ. Άρα λοιπόν έπρεπε να έρθει ο αυτοκράτορας να αποδεχθεί τις αποφάσεις των συνόδων και να τις εφαρμόσει. Άρα λοιπόν εδώ ο αυτοκράτορας αναμειγνύεται με την έννοια αυτή στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Τώρα μπορούμε να πούμε εδώ πάλι, να αναφερθούμε πάλι στον Μέγα Κωνσταντινό, ο οποίος υπήρξε το υπόδειγμα για μελλοντικές τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Να πούμε εδώ ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ουδέποτε θέλησε να επέμβει στα θεολογικά πράγματα. Τι έκανε όμως? Όταν εμφανίζονταν ένα εκκλησιαστικό ζήτημα και καταλάβαινε ότι δεν μπορεί η παρέμβασή του να το επιλύσει, το παρέπεμπε σε συνοδικά όργανα. Αυτό έκανε με την αίρεση των δονατιστών στη Βόρεια Αφρική, όπου συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη και κατόπιν στην Άρλ της Γαλατίας, μια μεγάλη σύνοδο του δυτικού κομματιού της αυτοκρατορίας, εκκλησιαστικών ηγετών δηλαδή, επισκόπων, για να επιλύσει το ζήτημα. Και το ίδιο κάνει επίσης και με το ζήτημα του αριανισμού, με το ζήτημα του Αρίου. Έχει καταρχήν βέβαια την αντίληψη ότι εδώ πρόκειται για ένα ζήτημα μικρής σημασίας. Αυτό λέει προς τους εκκλησιαστικούς ηγέτες της Ανατολής, καθώς προχωράει προς την Ανατολή, τους γράφει επιστολή και τους λέει ότι είναι ένα δευτερεύον ζήτημα το οποίο μπορεί να επιληθεί και μη θέτεται σε κίνδυνο την ενότητα της Εκκλησίας και με αυτό και την ενότητα της αυτοκρατορίας. Είναι μια επιφανειακή αντίληψη, γιατί φυσικά το ζήτημα δεν μπορούσε να επιληθεί έτσι και δεν επιλήθηκε. Όταν όμως καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να επιληθεί έτσι, συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν θέλησε να ρυθμίσει τη θεολογία, αλλά βοηθούσε στην επίλυση των εξαστικών διαφορών.
1: Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ναι. Αν οι Οικουμενικές Σύνοδοι είχαν και μια πολιτική διάσταση για την αυτοκρατορία.
0: Για την αυτοκρατορία, για τον αυτοκράτορα έχουν οπωσδήποτε και μια πολιτική διάσταση. Και αυτό το λέει σαφώς και ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά και το ανοιχνεύουμε αυτό και στις επόμενες Οικουμενικές Συνόδους, ότι η πολιτική διάσταση είναι ότι διαφυλάσσεται η ενότητα της αυτοκρατορίας. Δηλαδή, εφόσον οι ηγέτες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που έχουν επομιστεί την επικοινωνία με τον Θεό, άρα λοιπόν η διαφοροποίησή τους και η σύγκρουση τους με τους ομοιόβαθμούς τους φυσικά θέτει σε εκείνον την ενότητα, ενώ η ειρήνη ακριβώς την διαφυλάσσει. Με την έννοια αυτή έχουν αυτές οι σύνοδοι και πολιτική σημασία, και φυσικά η πολιτική του σημασία τονίζεται από το γεγονός ότι συγκαλούνται αυτές οι σύνοδοι από τον αυτοκράτορα. Δηλαδή αυτή είναι τη μοναδική θεσμοθετημένη παρέμβαση των αυτοκρατόρων στην εξεταστική διοίκηση. Όχι οι επαρχιακές, αλλά οι οικουμενικές σύνοδοι συγκαλούνται από αυτόν. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, καλά, οπωσδήποτε στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ακόμα δεν είχε παγιωθεί καν το Μητροπολιτικό Σύστημα. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα δεν υπάρχουν καν τοπικοί, ας πούμε, θεσμοθετημένοι ηγέτες της Εκκλησίας. Αλλά και αργότερα, όταν επιβλήθηκε ο θεσμός των Πατριαρχείων, ο αυτοκράτορας είναι εκείνος ο οποίος διαφυλάσσει αυτή την ενότητα, διότι οι κεφαλές των Πατριαρχείων μπορούν να έχουν μια ιεραρχία σύμφωνα με τα πρεσβεία, έτσι όπως αυτά έχουν επαγγελθεί, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν να επιβληθούν ένα στον άλλον. Άρα λοιπόν έρχεται ο αυτοκράτορας και συγκαλεί τις οικουμενικές συνόδους. Τώρα, όταν βλέπουμε ότι ο αυτοκράτορας κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες έχουν εξαστική διάσταση, πάνω σχάρι εξορίζει εξαστικούς ηγέτες, το κάνει πάντοτε για πολιτικούς λόγους. Το κάνει πάντοτε γιατί τους θεωρεί ότι είναι ταραχοποιούς, ότι θέτουν σε κίνδυνο την πολιτική της αυτοκρατορικής εξουσίας και ούτω καθεξής. Δεν τους εξορίζει μόνος του για δογματικούς λόγους. Εκτός φυσικά αν υπάρχει απόφαση της Συνόδου, οπότε καλείται αυτός να εφαρμόσει την απόφαση της Συνόδου αυτής.
1: Και από αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε ότι η πίστη ήταν και κυρίαρχος ενοποιητικός παράγοντας, πολιτικός παράγοντας για ολόκληρη την αυτοκρατορία. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις παρεμβάσεις, θα λέγαμε, του αυτοκράτορα, έστω ως προς τη σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου.
0: Οπωσδήποτε η πίστη καθίσταται αποφασιστικός ενοποιητικός παράγοντας για την αυτοκρατορία. Πολλοί φυσικά ιστορικοί κατά το παρελθόν θεώρησαν ότι και ο Μέγας Κωνσταντίνος ευνοεί τον χριστιανισμό για να τον χρησιμοποιήσει ως τέτοια ενοποιητική ουσία. Η πραγματικότητα βέβαια ως προς τον Μέγα Κωνσταντίνο είναι ότι δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, γιατί ο χριστιανισμός ακόμα όταν αυτός ανεβαίνει στον θρόνο είναι μια μειοψηφία ανάμεσα στους κατοίκους της αυτοκρατορίας, μπορεί να είναι ας πούμε γύρω στο 10%. Σύντομα όμως θα επεκταθεί πάρα πολύ. Και κατά το τέλος του 4ου αιώνα είναι φανερό πια ότι ο χριστιανισμός έχει επιβληθεί αριθμητικά στον πληθυσμό της αυτοκρατορίας και βέβαια θεσμοθετείται από τον Μέγα Θεοδόσιο στην ορθόδοξη μορφή του, δηλαδή αυτή τη μορφή την οποία δέχεται η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, θεσμοθετείται ως επίσημη θρησκεία. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα πια η πίστη, η ενότητα της πίστης είναι προϋπόθεση για την ενότητα της αυτοκρατορίας.
1: Ένας ακροατής μας αναρωτιέται για το ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην αυτοκρατορία που οδήγησε και στη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Υπήρχαν ταραχές, αναρωτιέται.
0: Δεν μπορώ να πούμε ότι υπήρχαν ταραχές. Υπήρχε βέβαια μια κατάσταση ενδεχομένως κάπως έκτακτη, γιατί το σύστημα τετραρχίας το οποίο είχε ιδρύσει ο Διοκλητιανός και λειτουργήσε ένα χρονικό διάστημα ανατράπηκε στη δεύτερη γενιά, διότι οι γη των τετραρχών επιχείρησαν να λάβουν την εξουσία αυτή χωρίς να εγκριθεί αυτή η ανάληψη της εξουσίας από τους υπόλοιπους τετράρχες. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος αναγορεύεται Κέσαρας από τα στρατεύματα του πατέρα του στη Βρετανία όταν πεθαίνει ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός το 306 αφαίρετα, ας πούμε. Το ίδιο κάνει και ο Μαξέντιος, ο γιος του Μαξιμιάνου στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Υπό την αυτή, ναι, υπάρχουν αναταραχές, αλλά είναι δυναστικού τύπου και αφορούν την κορυφή της εξουσίας.
1: Δεν αφορούν την κοινωνία.
0: Δεν αφορούν ιδιαίτερα την κοινωνία. Ναι. Κατά τα άλλα, οι προσπάθειες του Διοκλητιανού και των υπόλοιπων τετραρχών να επιβάλλουν την ενότητα από το 284 μετά Χριστόν και εξής είχαν επιτύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έχει αποκατασταθεί η ειρήνη και η αυτοκρατορική διοίκηση και η αυτοκρατορία εισέρχεται στον 4ο αιώνα σε σχετικώς καλή κατάσταση. Επομένως, οτιδήποτε άλλο αφορά το παιχνίδι της εξουσίας. Ποιος θα κυβερνήσει. Η Χριστιανική Εκκλησία φυσικά έβγαινε από έναν αιματηρό διωγμό, αυτό πρέπει να το πούμε. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που είχαν υποφέρει, πάρα πολλοί αυτοί που είχαν μαρτυρήσει, είχαν ακροτηριαστεί, είχαν δουλέψει στα μεταλλεία, Και προς αυτούς απευθύνει και ο Μέγας Κωνσταντίνος, απευθύνει λόγους, όπου εκφράζει τον θεατό θαυμασμό και τον σεβασμό τους. Η χριστιανική εκκλησία όμως, αυτή την εποχή, αμέσως καθώς βγαίνει από τον διωγμό, αρχίζει την επέκτασή της, και αυτό σημαίνει επίσης ότι θέλει να καθορίσει το δόγμα, ότι μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο σχέσεων μέσα στην κοινωνία και απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία. Αισθάνεται δηλαδή πολύ ισχυρή ξανά, πολύ ισχυρή στα, να πατάει στα πόδια της, και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους εξαστικούς ηγέτες αρχίζουν να σκέφτονται διάφορα πράγματα δογματικής και εξαστικής φύσεως, και ένας από αυτούς είναι και ο Άριος, ο οποίος θέλει να δογματίσει, να καθορίσει την πίστη, θεωρεί ότι δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά κάποια πράγματα, και με αυτό ξεκινάει μια μακρά πορεία αιρέσεων. Να πούμε, αιρέσεις δεν υπήρχαν προηγουμένως. Υπήρχαν, αλλά μέσα στο κλίμα της διώξεως της χριστιανικής εκκλησίας, αυτές δεν είχαν ιδιαίτερη ένταση. Τώρα όμως που η εκκλησία αισθάνεται σίγουρη, θα πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερη ένταση.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας και η Εκκλησία». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε στο σημείο αυτό να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, αν υπήρξαν αυτοκράτορες που μπήκαν σε αυτόν τον πειρασμό, θα μπορούσαμε να πούμε, να επιχειρήσουν να επηρεάσουν και την ίδια τη διαμόρφωση της θεολογίας σε κάποιες ακραίες καταστάσεις, και τι συνέβαινε όταν στις κορυφές υπήρχαν ισχυρές προσωπικότητες και από την πλευρά του αυτοκρατορικού θρόνου αλλά και στους εκκλησιαστικούς θρόνους, γιατί υπήρξαν και στιγμές έντασης, έτσι?
1: Οπωσδήποτε υπήρχαν. Μιλήσαμε εδώ για την πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος σεβάστηκε κάποια όρια. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αφού αρχικά τους έχει πει σε προηγούμενη φάση ότι δεν θεωρεί σημαντική τη διαμάχη και θα μπορούσε αυτή να τελειώσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τώρα πλέον τους λέει ότι εσείς θα αποφασίσετε. Σας αποφασίσετε, μπορεί να παρίσταμε και εγώ εδώ, αλλά εσείς θα αποφασίσετε. Αυτό το σεβάστηκε. Όμως, από τους διαδόχους του και εξής, ο Ξεμένος Κωνσταντίνος πεθαίνει το 337, τον διαδέχονται οι γη του Κόνσταντς, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίος. Οι δύο από αυτούς, ο ένας μάλλον, ο Κωνσταντίος τελικά, είναι ο παδός του αριανισμού. Και από εδώ θα αρχίσει μια πλέον επέμβαση άλλου τύπου, διότι ο αυτοκράτορας δεν συγκαλεί πια απλά με αντικειμενικούς όρους μια σύνοδο για να επιλύσει αυτό το ζήτημα, αλλά τι κάνει, συγκαλεί συνεχώς διάφορες συνόδους με συνθέσεις τις οποίες καθορίζει ο ίδιος, προκειμένου να έχει τις απαραίτητες πλειοψηφίες για να επιβάλλει το δικό του δόγμα. Αυτό είναι μια πρώτη, ας πούμε, υπέρβαση αυτών των ορίων. Αργότερα βέβαια θα υπάρξουν φυσικά αυτοί τέτοιου είδους επεμβάσεις, θα υπάρξουν και στο μέλλον. Έτσι, θα υπάρξουν και στο μέλλον. Έχουμε, ας πούμε, την Ληστρική Σύνοδο του 449, οπότε στην οποία έγινε προσπάθεια από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Διόσκορο, σε συνεργασία με την αυτοκατορική κυβέρνηση, να επιβληθεί ο μονοφυσιτισμός. Έτσι λοιπόν έγινε η Ληστρική Σύνοδος της Εφέσου το 449, όπου σε συνεργασία με την πολιτική εξουσία καταδικάστηκαν οι Ορθόδοξοι και επιβλήθηκαν οι απόψεις του Διοσκόρου. Και αυτές οι αποφάσεις βέβαια ανατράπηκαν το 451 με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα. Αργότερα βέβαια θα υπάρξουν αυτοκράτορες οι οποίοι σχεδόν πια θα δογματίσουν. Δηλαδή θα θέλουν να επιβάλλουν το δόγμα με διατάγματα. Αναφέρω εδώ τον Ηράκλειο, ο οποίος θέλησε να επιβάλλει τον μονοθελητισμό από το 633 και εξής στην Ανατολή. Τον εγγονό του, τον Κόνστατο Δεύτερο, ο οποίος εξέδωσε επίσης διατάγματα τα οποία αφορούσαν πάλι αυτή την προσπάθεια, ή εν πάση περιπτώσει απαγόρευαν τις θεολογικές συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει μια ειρήνη, η οποία όμως δεν ήταν πραγματική ειρήνη, γιατί το δογματικό ζήτημα εξακολουθούσε να διαιρεί την Εκκλησία. Και αποκορύφωμα εδώ βέβαια σε αυτή την πορεία είναι η πολιτική των οικονομάχων αυτοκρατόρων, του Λέοντος του Τρίτου και του Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Ο Λέων ο Τρίτος εκδίδει διατάγματα με τα οποία θέλει να περιορίσει την ύπαρξη εικόνων και εικονογραφήσεων στις εκκλησίες, και αυτό το κάνει παρά την αντίδραση του Πατριάρχη, ο οποίος παρετείται, και βέβαια παρόμοια πολιτική με μεγαλύτερη ακόμα ένταση ακολουθεί και ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο οποίος βέβαια θέλει να επενδύσει στην πολιτική αυτή με μια σύνοδο, την οποία ήθελε να θεωρεί οικουμενική, τη Σύνοδο της Ιερίας, 754, αλλά βέβαια για αυτός έκανε πάρα πολλές ενέργειες αυθαίρετες, χωρίς καμία θεσμική μεταμφίεση, προκειμένου να επιβάλλει την οικονομαρχία ή και ευρύτερες απόψεις που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις εντός της Εκκλησίας. Αυτό είναι το αποκορύφωμα των αυτοκατορικών επεμβάσεων, αλλά με το τέλος της οικονομαρχίας αυτού του τύπου οι επεμβάσεις πλέον δεν θα υπάρξουν πια ξανά. Δηλαδή η Εκκλησία θα επιβάλλει τελικά ότι το δόγμα το καθορίζει αυτή. κατοζευτεί και να υπάρξει αυτοκράτορας στο μέλλον, ο οποίος να θελήσει να επενδύει με τέτοιο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν αυτοκρατορικές επεμβάσεις, θα υπάρχουν, αλλά αυτές θα είναι άλλης φύσεως. Mm-hmm. Θα είναι άλλης φύσεως, θα έχουν πολιτικές προεκτάσεις, κάποιοι πατριάρχες δεν είναι αρεστοί στους αυτοκράτορες, τους εκθρονίζουν, βρίσκουν διάφορες προφάσεις, αλλά αυτά αφορούν την κορυφή του εξεταστικού οργανισμού και δεν αφορούν ούτε το δόγμα, ούτε την εκκλησία κατά τα υπόλοιπα.
0: Και μπορούμε να υποθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις αν δεν σοβούσε ήδη κρίση και διαίρεση εντός της Εκκλησίας.
1: Οπωσδήποτε αυτό ισχύει. Αλλά να πούμε επίσης πάλι ότι θα ήταν αδύνατο να μην υπάρξουν τέτοιου τύπου επεμβάσεις. Υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη της ενότητος. Μάλλον η ενότητα δεν θα μπορούσε να επιβληθεί χωρίς την αυτοκρατορική εξουσία. Τότε θα είχαμε μια πολυδιάσπαση. Έγινε βέβαια η διάσπαση αυτή, όπως ξέρουμε. Υπήρξε σχίσμα στην Χριστιανική Εκκλησία. Πάμε σχάρι με τον μονοφυσιτισμό.
0: Ναι.
1: Τελικά δηλαδή, στην Αίγυπτο και στη Συρία δημιουργήθηκε ένας εκκλησιαστικός οργανισμός, έστω δίπλα αντικανονικός, δίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο οποίος αποσχίστηκε από την Σύνολη Εκκλησία. Άρα λοιπόν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, τα οποία θα ήταν ακόμη πιο έντονα αν δεν υπήρχε η κεντρική εξουσία, η οποία αποδεχόταν και έλεγε ότι αυτή είναι η νόμιμη κατάσταση, η κανονική κατάσταση της Εκκλησίας και εγώ αυτήν αναγνωρίζω. Θα είχαμε δηλαδή περισσότερες διασπάσεις.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή αυτή η σύνδεση δεν μπορεί να πω ότι έκανε κακό στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ υπάρχουν πολλές απόψεις. Βέβαια, οι Προτεστάντες φυσικά θα λένε ότι αυτή η σύνδεση με την αυτοκατολική εξουσία αλλίωσε την Εκκλησία, την υποχρέωσε να υπηρετεί αλλότερους σκοπούς και ούτω καθεξής.
0: Κύριε καθηγητά, μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα του σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της εκπομπής μας σήμερα είναι «Ο Αυτοκράτορας και η Εκκλησία». Επιχειρούμε να διερευνήσουμε τα όρια και τον καθορισμό αυτών των ορίων που επιτεύχθηκε μέσα στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως τις οποίες αναφερθήκαμε και πιο πριν. Και θα μπορούσαμε τάχα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε πραγματικά για κέσαρο παπισμό στο Βυζάντιο, ή πρόκειται για μια υπεραπλούστευση της σχέσης κράτους και εκκλησίας, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο μόνο για κάποιες συγκεκριμένες ιστορικές καταστάσεις?
1: Κύριε Παπά, πρόκειται πράγματι για μια υπεραπλούστευση, αλλά παράλληλα είναι και μια ερμηνεία η οποία δόθηκε σε μια συγκεκριμένη εποχή, ας πούμε στον 19ο αιώνα, όταν άρχισαν να μελετούν το Βυζάντιο και φυσικά είχαν τις προκαταλήψεις όλες δυτικού που προσεγγίζει το Βυζάντιο ιστορικό φαινόμενο, μίλησαν πράγματι για κεσαροπαπισμό. Πράγματι όμως, όπως είπατε, αυτή η έννοια μπορεί να πούμε ότι ίσχυσε σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο γιος του Λέοντα του Τρίτου, δεν εφάρμοσε πραγματικά τον κεσαροπαπισμό στα εξεταστικά ζητήματα. Πράγματι έτσι, αυτό ίσχυε. Δεν ήταν όμως μια αντίληψη η οποία έγινε αποδεκτή από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Όπως επίσης σε ένα μεγάλο βαθμό δεν γινόταν δεκτό αυτό και από την κοινή γνώμη. Γι' αυτό και βλέπουμε πράγματι ότι ακόμα και πολύ ισχυροί αυτοκράτορες που θεωρείται ότι επεμβλήθηκαν στην Εκκλησία, ας πούμε ο Ιουστινιανός παραδείγματος, έτσι, που θεωρείται το αρχέτυπο του Βυζαντινού αυτοκράτορα, τουλάχιστον στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Έτσι. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι στις εκκλησιαστικές αποφάσεις πάντοτε δημιουργείται μια αντιπολίτευση, η οποία είναι εκκλησιαστική αλλά έχει και ισχυρή λαϊκή βάση. Άρα λοιπόν, η σύνθεση της Βυζαντινής κοινωνίας τόσο στην πρωτοβυζαντινή, ακόμα επίσης και στη μεσοβυζαντινή περίοδο, και οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί σχετισμοί δεν επέτρεπαν στην πραγματικότητα αυτού του είδους την αυτοκρατορική παντοδυναμία, την οποία υπενήχθηκαν ή θεώρησαν ότι ισχύει αρκετοί από τους νεότερους ιστορικούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, ο αυτοκράτορας μπορεί να θεσμοθετήσει, μπορεί να επέμβει αν το θέλει στα εκκλησιαστικά πράγματα, μπορεί να υπερβεί δηλαδή τις αρμοδιότητές του, μπορεί να καθαιρέσει εκκλησιαστικούς ηγέτες, αλλά δεν μπορεί εύκολα να επιβάλλει τις απόψεις του. Και πραγματικά βλέπουμε ότι στην πράξη τέτοιου τύπου επεμβάσεις σχεδόν ποτέ δεν ευωδόθηκαν τελικά. Μπορεί να επιβλήθηκαν μαρχιχρόνια με το βραχίωνα της κρατικής ισχύως, αλλά δεν μπόρεσαν να επιβληθούν στην πραγματικότητα. Και αυτό ισχύει βέβαια και φαινόμενα μεγαλύτερα, όπως είναι η οικονομαχία, όπως είναι η προσπάθεια αυτοκρατόρων να επιβάλλουν την ένωση με τους μονοθεσίτες, μιλήσαμε για τον μονοθελητισμό και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν μια πραγματική εκκλησιαστική βάση για να επιβληθούν στο τέλος. Και αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα.
0: Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η λαϊκή υποστήριξη, η λαϊκή βάση όπως είπατε, και οι αντιδράσεις που εμφανίστηκαν κάποιες φορές, ήταν το πρώτο φρένο απέναντι στην αυθαιρεσία της πολιτικής εξουσίας. Και θέλω να βάλουμε στη συζήτηση επίσης και τη συνοδικότητα. Ήταν η συνοδικότητα μία απάντηση σε αυτές τις αυθαιρεσίες?
1: Χωρίς αμφιβολία, να πούμε εδώ ότι και οι αιρετικοί φυσικά και αυτοί είχαν πολύ συχνά λαϊκή βάση, έτσι. Mm-hmm. Όχι τόσο Άριος, αλλά μεταγενέστεροι είχαν περισσότερη. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, οι μονοφυσίτες είχαν πραγματική λαϊκή βάση τόσο στην Αίγυπτο όσο αργότερα και στην Συρία. Αλλά εδώ, επειδή εδώ μιλάμε για την αυτοκατολική πολιτική, αυτή πράγματι έπρεπε να υπολογίζει πολλούς παράγοντες, πολιτιακούς παράγοντες, όπως επίσης και τον εκκλησιαστικό παράγοντα, προκειμένου να επιβάλλει την άποψή της. Όταν αυτός ο υπολογισμός δεν ήταν καλός, δηλαδή οι αυτοκράτορες πιστεύαν ότι μπορούν εύκολα να επιβάλλουν κάποια πράγματα, και αυτό φαινομενικά μπορεί να ίσχυε, γιατί μπορούσε ο αυτοκράτορας να επιβάλλει κάτι με διαταγή του. Αλλά αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Και κατόπιν από εκεί και πέρα δημιουργούνταν αυτή η αντιπολίτευση, η οποία σας είπα, η οποία για μέσω της τριβής και συχνά με την πάροδο του χρόνου τελικά παραμέριζε την αυτοκατορική πολιτική. Αλλά δεν συγκράτησε το δεύτερο ερώτημά σας.
0: Ναι, το δεύτερο ερώτημα ήταν η συνοδικότητα. Αν αποτέλεσε μία απάντηση σε αυτές τις αυθαιρεσίες.
1: Ακριβώς. Η συνοδικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρουμε ότι υπήρχε συνοδικότητα σε ένα μη θεσμοθετημένη όμως και στην πρώτη πρώιμη χριστιανική εκκλησία, το δεύτερο και τον τρίτο αιώνα, έχουμε συναντήσεις επισκόπων. Από τη στιγμή που ξεκινάει το μικροπολιτικό σύστημα και κατόπιν, καθώς περνάνε δεκαετίες, παγιώνεται και το σύστημα της πατριαρχικής διοίκησης, τώρα πλέον ο θεσμός των συνόδων γίνεται ένα βασικό κομμάτι της εξαστικής λειτουργίας. Και εδώ πλέον, επειδή έχουμε... αυτό φυσικά είναι μια ελληνική αντίληψη που πέρασε στην χριστιανική εκκλησία και φυσικά ταυτίζεται με τη λειτουργία της εκκλησίας στην Ορθοδοξία. Ο συνοδικός θεσμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός, γιατί δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί πια η πλειοψηφία. Όχι κάποιοι ευνοούμενοι της αυτοκατορίας, των αυτοκατόρων, ούτε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια μεγάλα πολιτικά και εκκλησιαστικά κέντρα, ούτε κάποιοι δήθεν ευφυείς οι οποίοι αναλύουν το δόγμα και προσπαθούν να διδάξουν τους υπόλοιπους, και αυτή είναι η κλασική νοοτροπία φυσικά του αιρετικού, το εγώ θα σας πω ποιο είναι το σωστό, εσείς δεν το ξέρετε. Εκφράζεται λοιπόν η εκκλησιαστική πλειοψηφία με την παρουσία των επισκόπων και εκεί πια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Επομένως ο συνοδικός θεσμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εξαστικής λειτουργίας και βέβαια γίνεται δεκτός από τους αυτοκράτορες, δηλαδή ακόμα και στην περίοδο της οικονομαχίας, ενώ ξεκινάει η οικονομαχία αυτή με αυτοκατορικά διατάγματα από τον Λέοντα τον Τρίτο, και αυτό κάνει στην αρχή της βασιλείας του και ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, τελικά αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι όλο αυτό θέλω να πάρει και την νομιμοποίηση της εκκλησίας μέσω μιας συνόδου. Φυσικά ήταν μια αιρετική σύνοδος φυσικά, αλλά δείχνει όμως ότι οι αυτοκράτορες είχαν ανάγκη το συνοδικό θεσμό, ο οποίος τελικά θα επιβληθεί και θα επιβάλλει την Ορθοδοξία.
0: Άρα. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα είναι ότι επειδή την ιστορία τη διαμορφώνουν οι παρόντες και οι δρόντες σε κάθε περίπτωση, και σε εποχές που συγκεντρώθηκαν έτσι πολλές ισχυρές προσωπικότητες σε θέσεις εξουσίες, ήταν αυτός ένας παράγοντας που οδηγούσε σε κρίσεις και συγκρούσεις. Ισχυρή προσωπικότητα και από την πλευρά της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ισχυρές προσωπικότητες και στην άλλη πλευρά, την πλευρά των αυτοκρατόρων.
1: Οπωσδήποτε μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά όχι τόσο στην πρώιμη περίοδο, όπου εκεί είναι οι δογματικές διαμάχες που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Αλλά βλέπουμε ότι στη Μεσοβυζαντινή περίοδο και κατόπιν, βλέπουμε ότι πράγματι η προσωπικότητα του εκάστοτε πατριάρχη παίζει ένα ρόλο και πολιτικό, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσει ο εκάστοτε αυτοκράτορας. Παραδείγματος χάρη, μια πολύ ισχυρή εξαστική παρουσία μπορεί να ενοχλήσει ένα αυτοκράτορα, όπως παραδείγματος χάρη ο Λέων Έκτος ο Σοφός, ο οποίος ήταν μαθητής του Φωτίου, του Ιερού Φωτίου. Ο Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόνης τον είχε κάνει δάσκαλο των παιδιών του τον Ιερού Φωτίου, και πριν επανέλθει αυτός το 1877 στον πατριαρχικό θρόνο. Παρά τα αυτά, όταν πεθαίνει ο Βασίλειος ο Πρώτος, είναι τέτοια τόσο ισχυρή η παρουσία του Ιερού Φωτίου, ο οποίος μάλιστα έχει και θεωρητικές αντιλήψεις περί των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, και αυτό αποτυπώνεται στο κείμενο της λεγόμενης επαναγωγής, την εισαγωγή δηλαδή της νομοθεσίας των Μακεδόνων Αυτοκατόρων, που θέλει να επαναφέρει το γνήσιο Ιουστινιάνιο δίκαιο. Μέσα στην επαναγωγή λοιπόν περιγράφεται ο θεσμός του Πατριάρχη σχεδόν ως ισότιμος με εκείνο του αυτοκράτορα. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί ο Λέων Έκτος, και τον εκφρονίζει. Τον εκφρονίζει και τον εξορίζει ακόμη για μία ακόμη φορά. Όπως επίσης βέβαια ο Λέων Έκτος δεν μπορεί να πω ότι ήταν ένας ισχυρός αυτοκράτορας, είχε υψηλή αντίληψη για το αυτοκρατορικό αξίωμα, αλλά ένα άλλο παράδειγμα είναι του Βασιλείου του Δευτέρου, ο οποίος επί τρία χρόνια δεν έδινε την άδεια να εκλεγεί νέος Πατριάρχης. Mm-hmm. Δηλαδή προτιμούσε να κυβερνάει την Εκκλησία χωρίς Πατριάρχη. Mm-hmm. Χωρίς Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως υπάρχει αυτό το πράγμα. Ενίοτε ενοχλούν οι ισχυροί Πατριάρχες. Θα πούμε φυσικά ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα πατριαρχών οι οποίοι αντιστάθηκαν στην εισαγωγή αιρετικών διδασκαλιών. Ένα ήταν ο Φλαβιανός Κωνσταντινούπολεως, τον οποίο καθαίρεσε η ληστική σύνοδο της Εφέσου, όπως γνωρίζουμε. Ένα άλλο ήταν ο Πατριάρχης Γερμανός, ο οποίος στην αρχή της οικονομαχίας παραιτήθηκε γιατί δεν ήθελε να προσυπογράψει τα οικονομαχικά διατάγματα του Λέοντος του Τρίτου. Και βέβαια το φαινόμενο εδώ είναι σχεδόν πάνω το εξής, ότι πράγματι στην αρχή επιβάλλεται η Αυτοκατορική Βούληση. Είναι σχετικά εύκολο να εξοριστεί ένας Πατριάρχης και τότε βέβαια προκύπτει αμέσως η ανάγκη να εκλεγεί ένας άλλος. Άρα μόνο που θα είναι φυσικά συνήθως της αριστείας του εκάστοτε αυτοκράτορα. Αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Εκκλησία θα επιβληθεί τελικά σε αυτά. Δηλαδή μπορεί πρόσκαιρα η πολιτεία να επιβάλλεται. Μακροχρόνια όμως επιβάλλεται η Εκκλησία.
0: Όπως υπήρξαν αρκετά παραδείγματα και αυτοκρατόρων, πατριαρχών που εξορίστηκαν και επανήλθαν στο θρόνο, έτσι.
1: Ναι, φυσικά ένας από αυτούς είναι ο Φώτιος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος εξορίστηκε βέβαια στο πλαίσιο της διαμάχης τόσο με τον Ιγνάτιο και τον προηγούμενο Πατριάρχη Ιγνάτιο και τους οπαδούς του, όσο επίσης και με την Εκκλησία της Ρώμης. Έτσι, όταν δολοφονήθηκε ο Μιχαήλ ο Τρίτος της δυναστείας του Αμμονίου και ήρθε και ορίσε αυτό κάτω στην Ομπασίλης ο πρώτος ο Μακεδόν, φυσικά για να αποσπάσει η υποστήριξη εκκλησιαστική από τον παντού του Ιγνατίου, καθήρισε το Φώτιο και επανέφερε την προηγούμενη εκκλησιαστική κατάσταση. Και να επανέλθει αργότερα βέβαια ο Φώτιος από τον ίδιο τον Βασίλειο τον Πρώτο, όταν απεβίωσε ο Ιγνάτιος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας μας.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούτε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας και η Εκκλησία». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος και στα όσα συζητάμε σε κάθε εκπομπή, επιχειρώντας να αναδείξουμε την θρησκεία και την πολιτική και τη σχέση που δομήθηκε σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Τώρα, κυρία καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί στα χρόνια τα Βυζαντινά μπήκαν και οι βάσεις, τα θεμέλια αυτών των διακριτών ρόλων, όπως συνηθίζουμε να λέμε και σήμερα, ανάμεσα στην πολιτεία και την εκκλησία, και επίσης επιπροσθέτως τι μπορούμε να διδαχθούμε σήμερα από τη σχέση αυτοκρατορικής και εκκλησιαστικής εξουσίας σχετικά με τα όρια πάντοτε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, τα όρια ανάμεσα στην πολιτική δύναμη και τη θρησκευτική πίστη.
1: Ακριβώς, είναι τα όρια και η συνεργασία. Μπορούμε πράγματι να πούμε ότι διαμέσου της ιστορίας, γιατί η ιστορία διαμορφώνει τις σχέσεις, διαμέσου της ιστορίας και αρχικά αρχίζοντας από την πρωτοβυζαντινή περίοδο, θα διαμορφωθεί τελικά μια κατάσταση σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας. Δηλαδή έχουμε τις αυτοκρατορικές επεμβάσεις μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τις οποίες αντιδράει η Εκκλησία, όπως είπαμε, δημιουργείται πάντα μια εξαιρετική αντιπολίτευση στις αυτοκρατορικές αυτές παρεμβάσεις. Έχουμε, μεταξύ των οποίων βέβαια διακρίνονται οι γνωστοί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, όλοι αυτοί, ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, όλοι αυτοί θα πάνε απέναντι στις αυτοκρατορικές παρεμβάσεις. Φυσικά, στην αρχή θα υποφέρουν. Ο Μέγας Αθανάσιος εξορίστηκε 6-7 φορές. Ο Ιερός Χρυσόστομος πέθανε στην εξορία, όπως ξέρουμε. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης αντιμετώπισε αυτού του τύπου την αυτοκρατορική παρέμβαση με τη μορφή του φιλοαριανού αυτοκράτορα, ο Άλλοντα. Άρα λοιπόν δημιουργείται αυτή η αντίδραση. Και σιγά σιγά, ειδικά βέβαια αφού τελειώνει η οικονομαχία και διαφαίνεται καθαρά πια ότι η αυτοκρατορική πολιτική δεν μπορεί να φτάσει τόσο βαθιά μέσα στα εξαστικά όρια. Άρα λοιπόν δημιουργούνται ήδη τα όρια και διαμορφώνεται στην ιδανική του μορφή βέβαια το βυζαντινό καθεστώς της συναλληλίας. Mm-hmm. Ότι δηλαδή οι δύο αυτοί μεγάλοι οργανισμοί συνεργάζονται, δεν επεμβαίνει ο ένας στα πράγματα του άλλου, συνεργάζονται όμως και θέτει ο ένας τα όπλα του στην διάθεση του άλλου. Τα πνευματικά όπλα εκκλησίας στη διάθεση του κράτους και τα υλικά όπλα του κράτους στη διάθεση της εκκλησίας. Αυτή είναι η βυζαντινή διαμόρφωση, την ιδανική της μορφή βέβαια, των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, η οποία πράγματι μπορεί να μας διδάξει πράγματα και για το παρόν. Και για το παρόν, ότι πράγματι δεν θέλουμε για εμείς ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε πολιτικές παρεμβάσεις της εκκλησίας, ούτε εκκλησιαστικές παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα. Δεν είναι εδώ βέβαια με την πνευματική έννοια του όρου, με την πνευματική αντίληψη, με την αντίληψη της ιστορίας κλπ. Αλλά με μια στενόμια πολιτική, ας πούμε, πολιτική παρέμβαση. Άρα λοιπόν το βυζαντινό σύστημα της συναλλίας είναι ένα ιδανικό καθεστώς, το οποίο θα μπορούσε, από το οποίο θα μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα και για το παρόν.
0: Και κάτι άλλο που ίσως αξίζει να εντοπίσουμε ιστορικά είναι ότι η Εκκλησία υπήρξε και πριν από το διάταγμα των Μεδιολάνων και μέσα στους διωμούς και χωρίς την κρατική υποστήριξη. Από την άλλη, θα λέγει κάποιος ότι θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική αυτοκρατορία έχοντας διαταράξει τη σχέση της με την Εκκλησία.
1: Όχι, οπωσδήποτε και η Εκκλησία φυσικά υπήρχε και χωρίς την αυτοκρατορική υποστήριξη και μάλιστα σε αντίθεση με αυτήν, όπως ξέρουμε, από τους διωμούς, πράγματι είχε υπάρξει. Αλλά η πορεία, το τέλος της πορείας ήταν αυτό, το ιδανικό τέλος της πορείας ήταν αυτό το οποίο υπήρξε. Δηλαδή τελικά επευλήθηκε η Εκκλησία μέσα στην αυτοκρατορία, έγινε πλειοψηφία και φυσικά τότε τέθηκε το ζήτημα των σχέσεων με την αυτοκρατορία και πράγματι πια η αυτοκρατορία είχε ανάγκη την Εκκλησία σε πολλά ζητήματα, όχι μόνο αυτοκρατορία γενικώς, και η κοινωνία, η ξεκανισμένη πλέον ελληνορωμαϊκή κοινωνία, είχε πια ανάγκη και την, είχε πια ανάγκη την Εκκλησία. Και πώς την είχε ανάγκη? Γιατί η Χριστιανική Εκκλησία γίνεται σημαντικός κοινωνικός παράγοντας, ο Επίσκοπος γίνεται ο σημαντικότερος παράγοντας στην πόλη του, γιατί είναι ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο κύρος. Δεν μπορεί εύκολα ένα αυτοκρατορικό διάταγμα να τον διώξει. Δεν είναι ένας κρατικός αξιωματούχος που εγκαθιδρύεται και απομακρύνεται με την αυτοκρατορική βούληση. Δεν μπορεί να δικαστεί από τα τοπικά δικαστήρια. Πρέπει να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Άρα αυτό το δίνει μεγάλη ισχύ και ο κύρος. Είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, απέναντι στις αυθαιρεσίες των κρατικών οργάνων. Και αυτό γίνεται δεκτό και από την αυτοκρατορική εκκλησία με νομοθεσία του 6ου αιώνα. Επίσης η εκκλησία έχει πια μεγάλη περιουσία, την οποία χρησιμοποιεί εποφελία της κοινωνίας, κάνει κοινωνικό έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χριστιανική αντίληψη περί φιλανθρωπίας και κοινωνικής μέρημνας, φιλανθρωπία είναι ο αρχαιοελληνικός όρος, περί κοινωνικής μέρημνας, θα διαχυθεί σε όλη την χριστιανισμένη αυτοκρατορία. Ξεκινάμε εδώ από τη βασιλιά του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά υπάρχει παντού αυτό το πράγμα, επιβάλλεται παντού και θα επεκταθεί αυτό το σύστημα και στη Δύση. Δηλαδή και στη Δύση, το Μεσαίωνα, η Εκκλησία διεξάγει μια εντονότατη κοινωνική πρόνοια. Έχει πανδοχεία, έχει ορφανοτροφία, φροντίζει τις χείρες, τα ορφανά, φροντίζει τους ασθενείς, που δεν υπήρχε αυτό στην αρχαιότητα καθόλου αυτή η αντίληψη. Αλλά τώρα γίνεται κοινωνική αντίληψη αυτή. Όλη αυτή η αντίληψη περί κοινωνικής πρόνοιας έχει εξαιρετική παρέμβαση. Άρα λοιπόν η κοινωνία της εποχής εκείνης έχει ανάγκη την Εκκλησία, έχει ανάγκη τη διδασκαλία της και έχει επίσης ανάγκη και το θεσμικό της ρόλο. Και το θεσμικό της ρόλο που μπαίνει μέσα αρκετά βαθιά μέσα στα κοινωνικά πράγματα και καμιά φορά ακόμα και στα πολιτικά. Γιατί ο Επίσκοπος, όταν εξασθενίζει η πολιτική εξουσία, γίνεται αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τα πράγματα.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα στο ερώτημα που θέτουν κάποιοι ή στην άποψη, την πεποίθηση, ότι στο Βυζάντιο είχαμε ένα θεοκρατικό κράτος?
1: Πολύ σύντομα, δεν υπάρχει καθόλου αυτό το πράγμα στο Βυζάντιο. Ειδικά στο Βυζάντιο δεν υπάρχει, γιατί οι προϋποθέσεις για να υπάρξει θεοκρατία είναι οι εξής. Πρώτον, η κεφαλή της Εκκλησίας να είναι και κεφαλή της πίστης, μάλλον, να είναι και κεφαλή της πολιτείας. Όπως γίνεται στο Αραβικό Χαλιφάτο. Ο Χαλίφης είναι ηγέτης των πιστών και είναι και ο ανώτατος άρχοντας του κράτους. Το δεύτερο είναι το δίκαιο, που είναι πολύ σημαντικό. Το δίκαιο πρέπει να αντλείται από τα ιερά κείμενα. Στο Βυζάντιο και στην υπόλοιπη χριστιανική Δύση, βέβαια, το δίκαιο δεν αντλούνταν από τα ιερά κείμενα, αλλά αντλείται από τα διατάγματα της Συγκλήτου αρχικά και των αυτοκρατόρων, που διαμορφώνουν αυτό που λέμε βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Μπορεί να έχει υπάρχει μια επίδραση, ας πούμε, της πίστης επί το φιλανθρωπότερο, αλλά δεν αντλείται από εκεί, όπως αντλείται, ας πούμε, το Ισλαμικό δίκαιο που είναι η Σαρία. Έτσι, που αντλείται από το Κοράνιο, από το Κοράνιο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία ερμηνεύουν το Κοράνιο. Δεύτερον αυτό. Και τρίτον, η ιεροκρατία, δηλαδή η κληρικοκρατία, ας το πούμε. Δηλαδή να υπάρχουν η λειτουργία της πίστης να είναι και κρατική αξιωματούχη. Να ταυτίζεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και μάλιστα ειδικά στο Βυζάντιο απαγορευόταν αυτός που φορούσε, που ήταν ιερωμένος, απαγορευόταν να κατέχει πολιτική εξουσία. Ήταν θεσμοθετημένο αυτό.
0: Μας απαντήσατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, και
1: επομένως,
0: σε αυτό.
1: Δεν υπήρχε καθόλου κάτι τέτοιο.
0: Δεν υπήρχε. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Ο Αυτοκράτορας και η Εκκλησία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
6: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Θεοδόσιος και ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος». Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Σήμερα αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε στον Μεγάλο Θεοδόσιο, στην επισημοποίηση της θρησκείας του χριστιανισμού που έχουμε από τον ίδιο το 380, αναγνώρισε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να αναφερθούμε στην δράση του ίδιου του Θεοδόσιου και στην πολιτική του και στους εχθρούς βεβαίως της αυτοκρατορίας που είχε να αντιμετωπίσει, κυρίως τους γότθους με πολεμικές επιχειρήσεις. Και όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σήμερα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κατσαρός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Κατσαρέ.
1: Γεια σας. Καλό εκκλησιαστικό έτος, γιατί από τες μπαίνουμε στην αρχή της συνδίκτου, την αρχή του εκκλησιαστικού χρόνου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά σας.
1: Αρχή της συνδίκτου, την αρχή του εκκλησιαστικού χρόνου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.

μας είναι ένας αιώνας πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός και για την ιστορία και για την εξέλιξη της θρησκευτικής πολιτικής στο Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως την οραματίστηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Φυσικά οι μεταβολές που γίνονται σχετίζονται με τα μεγάλα πρόσωπα. Τα μεγάλα πρόσωπα στην ιστορία του 4ου αιώνα είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα έλεγα ο Ιουλιανός και τέλος ο Μέγας Θεοδόσιος. Δύο πρόσωπα χαρακτηρίζονται με το επίθετο Μέγας. Για να αποκομίσουν αυτό τον τίτλο από την ιστορία, σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Φυσικά δεν μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά, όπως και στο παρελθόν και ίσως γίνεται συχνά, στην προσωπικότητα του Κωνσταντίνου ούτε του Ιουλιανού, αλλά φυσικά θα πρέπει να δούμε συνοπτικά την εξέλιξη. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος πεθαίνει το 337, τα παιδιά του, ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο Κωνστάντιος και ο Κώνστας, είναι τα παιδιά που κληρονομούν την βασιλεία και επανέρχεται το σύστημα το αυτοκρατορικό στην τετραρχία ουσιαστικά, την οποία κατάργησε ο Κωνσταντίνος, αλλά η διανομή της εξουσίας κατά την επιθυμία του ήταν να αναλάβουν τα παιδιά του και τα ανήψια του. Τα ανήψια του βέβαια ήταν ο Ιλιονός και ο Γάλλος, αυτά που απέμειναν από το ξεκλήρισμα, γιατί έχουμε και οικογενειακά προβλήματα έτσι ανάμεσα στις αυτοκρατορικές οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιουλιανός είναι ο πρωτοξάδελφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και βέβαια οι διάδοχοι, ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο Κωνσταντίος, ο Κώνστας, είναι παιδιά 21, 20, 17 χρονών όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος στη Δύση, ο Κωνσταντίος υποτίθεται ότι είναι που παίρνει την εξουσία της Ανατολής, αλλά ο διαχειριστής της υποθέσεως ήταν ο μικρότερος, ο Κώνστας, ο οποίος παρευρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν πέθανε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και χειρίστηκε όλη την ιστορία αυτής της διαδοχής. Ο Κωνσταντίνος έρχεται στην σύγκρουση με τον Κώνστα, τον τελευταίο δηλαδή από τα παιδιά, και βέβαια θανατώνεται στην αρχή ηλικία το 340. Αναλαμβάνει ο Κωνσταντίος βέβαια ο Κώνστας στην Ανατολή, ο Κωνσταντίος στη Δύση, αλλά ο Κωνσταντίος έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες με εξεγέρσεις στη Δύση, και ο Κωνσταντίος είναι ο βασικός διαχειριστής της Ανατολής ουσιαστικά. Όταν ο Κώνστας αναλαμβάνει την εξουσία, διαφεντεύει μέχρι περίπου το 50, το 350. Μετά το 350 ο υπεύθυνος είναι ο Μεσαίος, ο Κωνσταντίος. Ο Κωνσταντίος βασιλεύει μέχρι το 361 και μετά το 361 αναλαμβάνει ο Ιουλιανός. Είναι γνωστή η ιστορία του Ιουλιανού που σκοτώνεται το 363 και μετά το θάνατο του Ιουλιανού αναλαμβάνουν οι στρατιωτικοί να διευθύνουν τα πράγματα της αυτοκρατορίας. Ο Ιωβιανός για ένα διάστημα πολύ μικρό, από το 363 μέχρι το 364, και μετά τα δύο αδέρφια, ο Βαλεντιανός ή Ουαλεντιανός όπως τον ξέρουμε στην ιστορία, Βαλεντιανός ή Ουάλης, ο Βάλης δηλαδή, ο Ουλεντιανός στη Δύση, ο Ουάλης στην Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη και την Ανατολή, είναι δύο αδέρφια που ζουν ειρηνικά μεταξύ τους και

0: διαχειρίζουν τα πράγματα στη Δύση και στην Ανατολή για ένα διάστημα μέχρι το 378, δηλαδή μετά το θάνατο του Ιουλιανού, από το 364 μέχρι το 378, διαφεντεύουν αυτά τα δύο αδέρφια. Ο Ολεδιανός στη Δύση, ο Άλης στην Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άλης, επειδή είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς κινδύνους η αυτοκρατορία αυτή την εποχή, τους Πέρσες ανατολικά, τους Γότους, με τους Ούνους και τους Αλανούς που κατεβαίνουν από τα μέρη της Ουκρανίας, από τα Ουάλια και κατεβαίνουν προς την Ευρώπη, είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά το βασικότερο πρόβλημα ήταν οι Γότοι. Οι Γότοι είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες, τους Βυσιγότους και τους Οστρογότους παραδοσιακά. Είναι το ίδιο πράγμα οι Γότοι. Παραδοσιακά τους χωρίζαμε σε αυτή την κατηγορία, επειδή οι Βυσιγότοι είναι οι δυτικοί Γότοι. Οι Οστρογότοι είναι οι Est και West, δηλαδή είναι οι Γότοι. Αλλά οπωσδήποτε μεταξύ τους είχαν και διαφορές οι Γότοι μεταξύ τους στο θρήσκευμα. Οι Βυσιγότοι ήταν αριανοί. Είχαν προσιτελιστεί στον αριανισμό και ήταν αριανοί. Οι Δυτικοί ήταν ειδωλολάτρες ουσιαστικά, μέσα στις παραδοσιακές θρησκείες. Το πρόβλημα βέβαια με τις θρησκείες αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το κατανοούμε πλήρως, γιατί υπάρχει καρχέλληνική θρησκεία, υπάρχει ρωμαϊκή θρησκεία. Υπάρχουν οι τοπικές λατρείες, οι τοπικές θρησκείες όπως τις αντιλαμβάνονται παραδοσιακά και αρχαίες λατρείες κατά τόπους. Δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο ξεχωριστό που να ξέρουμε τι γίνεται. Οι Γότοι λοιπόν χωρίζονται σε αυτές τις ομάδες, αλλά σε κάποια στιγμή οι Βυσιγότοι συμμαχούν με τους Ούνους και τους Αλανούς, που είναι φύλλα που κατεβαίνουν από τα βόρεια και σπρώχνουν τους Γότους προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, και αντιμετωπίζει το κράτος έναν βασικότατο κίνδυνο από τους Γότους. Ο Ουάλης λοιπόν, καταλαβαίνοντας αυτό τον κίνδυνο, γιατί πλησίασαν στη Θράκη και λελατούσαν την περιοχή της Θράκης και τα Βαλκάνια γενικά, γιατί σκόρπισαν αυτοί μέσα στα Βαλκάνια, ανέλαβε την εκστρατεία εναντίον τους και από το Μάιο του 378 έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και το πλήθος είναι οργισμένο για την κατάσταση που επικρατεί στη λαϊλασία της Θράκης και τα λοιπά, στον κίνδυνο, και αυτός φεύγει κατευθείαν για τη Θράκη να οργανώσει τις δυνάμεις εναντίον των Γότων. Οπότε συναντά σε μία μάχη κοντά στην Αδριανούπολη τον Αύγουστο του 378, οπότε σκοτώνεται ο Ουάλης και σκοτώνεται και ο στρατηγός του, ο καλύτερος στρατηγός της εποχής, Σεβαστιανός, και Γότοι κυριαρχούν στη Θράκη.
1: Βαδίζουν
0: βέβαια από την Αδριανούπολη προς την Κωνσταντινούπολη, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτές τις πόλεις γιατί έχουν καλή οχύρωση, και μέσα σε αυτή την κατάσταση, μετά το θάνατο του Ουάλη, εμφανίζεται το πρόβλημα ποιος θα διαδεχτεί στο θρόνο της αυτοκρατορίας ένας ικανός στρατιωτικός ηγέτης για τα πράγματα της αυτοκρατορίας.
1: Ο Θεοδόσιος δηλαδή, εδώ έρχεται, εδώ ήρθε, θα έλεγε κανείς, ήταν η ώρα του Θεοδοσίου.
0: Η ώρα του Θεοδοσίου ακριβώς, γιατί στη Δύση μετά το θάνατο του Βαλεντιανού του πρώτου ανέλαβε ο γιος του, ο Βαλεντιανός ο δεύτερος, και μετά ο Γρατιανός, ο αυτοκράτορ της Δύσης Γρατιανός, που ήταν γιος του Βαλεντιανού, και ουσιαστικά αυτός, καταλαβαίνοντας μετά τη μάχη της Αλεξανδρούπολης στη Δύση τι συμβαίνει, κήρυξε την ανεξιθρησκεία με διάταγμα ο Γρατιανός στη Δύση και την επόμενη χρονιά απέβαλε, είναι ο πρώτος αυτοκράτορας που απέβαλε τον τίτλο του υπάτου αρχιερέως, του Pontifex Maximus, τον οποίο κράτησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος και αυτοκράτορας μέχρι τον Γρατιανό. Τον Γρατιανό που ήταν αυτοκράτορας στη Δύση, δηλαδή διάδοχος των δύο αδελφών του Άλλη και του Βαλαντιανού του Δεύτερου. Αυτός ήταν ο διάδοχος αυτοκράτορας στη Δύση. Και μετά το θάνατο του Ουάλη στην Αδριανούπολη, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Θεοδόσιος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο γιος του Ουαλιδιανού, ο Γρατιανός, βρέθηκε σε απόγνωση όταν κατάλαβε τον μεγάλο κίνδυνο από τους Γότους. Και άρχισε, τον συμβούλεψαν, τον άνθρωπο ικανό στρατηγό εκείνης της εποχής μπορούσε να προσλάβει. Και δέστε τώρα το περίεργο, ο πατέρας του Θεοδοσίου ήταν ικανότατος στρατηγός, τον οποίο ο Γρατιανός τον είχε καταδικάσει σε θάνατα. Και ουσιαστικά υπήρχε και ένα θέμα, ένα ζήτημα, ο πατέρας του σκοτωμένος από τον Γρατιανό, ο Γρατιανός όμως τον καλεί να αναλάβει τα ηνία του κράτους. Έτσι ο Θεοδόσιος βρίσκεται στο Ιλυρικό, δηλαδή έρχεται από την Ισπανία που ήταν γεννημένος στην Ισπανία και 19 Ιανουαρίου του 379 στο Σύρμιο, περιοχή της Ιουγκουρλαβίας ας πούμε, ο Θεοδόσιος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Ανατολής.
1: Κύριε Κατσαρέ, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα έχουμε πολλά έτσι να προσθέσουμε όσον αφορά τον Μέγα Θεοδόσιο, την ζωή του, τη δράση του και βεβαίως τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Την αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία το 380 μετά Χριστόν και τι σημαίνει αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Κατσαρό, για τον Μεγάλο Θεοδόσιο και τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Βρισκόμαστε στο σημείο που μας λέγατε προηγουμένως ουσιαστικά για το πώς εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Θεοδόσιος και αναλαμβάνει αυτοκράτορας.
1: Ναι. Βέβαια, παραχώρηση του Γρατιανού που κρατούσε την αυτοκρατορία της Δύσης επειδή ακριβώς ήταν η διάδοχη κατάσταση μετά τον Κωνσταντίνο που χωρίστηκε Ανατολή και η Δύση με τους διαδόχους τα παιδιά του και τους μετέπειτα, και ο Γρατιανός κρατάει τη Δύση. Παραχωρεί στο Θεοδόσιο την Ανατολή, αλλά και για πρώτη φορά το Ιλλυρικό, που είναι τα Βαλκάνια ουσιαστικά, οι διοικήσεις Βακίας και Μακεδονίας, όπως λέγανε. Η Μακεδονία όμως καταλαμβάνει όλη και τον ελλαδικό χώρο ακόμα, έτσι, από την Αλβανία μέχρι, ξέρω εγώ, πάνω στο Δούναβι, η Δακία, και η Μακεδονία κάτω, ενώ κρατάει την Πανωνία, που είναι ο ενδιάμεσος χώρος μετά τα Βαλκάνια προς τη Δύση. Έτσι γίνεται ο διακανονισμός Γρατιανού και Θεοδοσίου. Ο Θεοδόσιος γεννήθηκε στη Γαλλικία, κοντά στη Σεγκοβία, και ήταν, του δώσαν τον τίτλο του Δούκα της Μυσίας. Ήταν ένας στρατιωτικός που διακρίθηκε στον αγώνα κατά των Σαρματών. Η Σαρματά του είναι ένα φύλλο που έρχεται από τον Κάφκασο, και διακρίθηκε ως στρατηγός γιατί αυτή την εποχή οι προηγούμενοι αυτοκράτορες είχαν αντιμετωπίσουν πάντα βαρβαρικά φύλλα και αγωνιζόταν στρατιωτικά στην Ανατολή με τους Πέρσες, στην Δύση με τους Ούνους, με τους βαρβάρους ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιούσαν ορισμένα πρόσωπα σε εκστρατείες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιουλιανός, που αναδείχθηκε βέβαια στις επιχειρήσεις του Ρήνου και τα λοιπά στη Δύση. Όταν σκότωσαν τον πατέρα του, ο Θεοδόσιος απεστήρθη σε ένα κτήμα και ήταν αμέτωχος στα πράγματα. Παντρεύτηκε μία όμορφη κόρη, την Ελία Φλάκυλα, από την οποία απέκτησε και τα δύο τα παιδιά, τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Το 377 τον Αρκάδιο, το 384 τον Ονόριο. Το 385 πέθανε η πρόσδεκτη γυναίκα, η Φλακύλα, και πρόλαβε να δει όμως τα παιδιά που είχαν ανακηρυχθεί, ο Αρκάδιος και ο Ονόριος, Αύγουστη, δηλαδή συναυτοκράτορες του Θεοδοσίου. Ο μεγάλος το 383 τον πρώτο πρόλαβε, το δεύτερο δεν τον πρόλαβε, γιατί ανακηρύχθηκε ο Ονόριος το 393. Να πούμε, όταν πέθανε ο Θεοδόσιος, τα παιδιά αυτά ήταν 17 χρονών ο Αρκάδιος και 10 χρονών ο Ονόριος, δηλαδή αδέρφια. Έτσι. Αναγκάστηκε ο Θεοδόσιος να κάνει δεύτερο γάμο το 387. Παντρεύτηκε την Γάλα, που ήταν αδερφή του Βαλεντιανού του δεύτερου της Δύσης, του αυτοκράτορα, ήταν κόρη του Βαλεντιανού του πρώτου. Ο Βαλεντιανός ο πρώτος, παιδιά του ο Βαλεντιανός ο δεύτερος, ήταν η κόρη του η Γάλα, και βέβαια η Γάλα είναι η δεύτερη γυναίκα του Θεοδοσίου. Με τη μητριά του ο Αρκάδιος δεν τα πήγαινε καλά. Βέβαια ο Θεοδόσιος ήταν σε όλη του τη ζωή ένας έτσι αθλητικός τύπος, όμορφος ως παρουσιαστικό, αλλά δεν είχε σταθερή υγεία, ήταν ασταθέστατη η υγεία του. Και αυτό επηρέαζε και το χαρακτήρα του. Είχε όμως ένα βασικό χαρακτηριστικό, την αίσθηση του καθήκοντος, και μάλιστα πιστότατο στο χριστιανισμό. Ήταν ο χριστιανός ηγεμόνας που είχε στόχο να αποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο την θρησκεία, τη χριστιανική θρησκεία, την Ορθοδοξία, στο κράτος. Γιατί βαλόταν αυτό το πράγμα από τους διαδόχους του Κωνσταντίνου. Οι πιο πολλοί ήταν εκτός από τον Κόνσταντα ή τον Κωνσταντίνο, οι αυτοκράτορες ήταν λίγο ανεκτικοί προς τους αριανούς, ήπιοι αριανιστές ας πούμε της εποχής, Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που θα το δούμε στη θρησκευτική πολιτική, έτσι. Αλλά ο Θεοδόσιος ήταν ένας ήρεμος χαρακτήρας. Χαρακτηριστικό του ουσιαστικό ήταν να αποφεύγει τους πολέμους. Mm. Αυτό που έκαναν οι άλλοι το απέφευγε αυτός. Ήθελε να διαθετεί τα πράγματα με τη διπλωματία και με ειρηνικούς στόχους, ας πούμε, για να ησυχάσουν τα πνεύματα της εποχής. Έτσι. Του άρεσε πάρα πολύ και με μεγαλοπρέπεια να αποκτήσει το παλάτι, το κύριο σπούμε. Το παλάτι που ήταν όμως. Για 2 χρόνια ήταν σε Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό η ζωή του Θεοδοσίου στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ. Το κομμάτι αυτό του δίχρονου που ήταν στη Θεσσαλονίκη είναι σημαντική, γιατί φρόντισε για την ανέγερση των τυχών της Θεσσαλονίκης, για την οργάνωση στη Θεσσαλονίκη της πόλης. Είχε εγκαταστήσει με την διαδικασία την ειρηνευτική απέναντι στους Γόρθους, Γόρθο διοικητή της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα θα το δούμε στην επανάσταση των Θεσσαλονικαίων εναντίον των Γόρθων στη Θεσσαλονίκη και τη σφαγή στον υπόδρομο που συνέβη μέσα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τα χρόνια που ήταν ο αυτοκράτορας στη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε το πρόβλημα, κύριε Κατσαρέ, ήθελα να σας ρωτήσω το πρόβλημα με τους Γόρθους και με την απειλή αυτή των Γόρθων, το αντιμετωπίζει, προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο Θεοδόσιος διπλωματικά, με ειρηνικό τρόπο.
1: Διπλωματικά. Με ποιο τρόπο? Χρησιμοποιεί πρόσωπα περιέργως όλους εθνικούς, δηλαδή όχι χριστιανούς, βαρβάρους. Οι σύμβουλοι του ήταν όλοι βάρβαροι. Ήταν ο Φράγκος Αρβογάστης, ο Γαλάτης Ρουφίνος, ο Βάνδαλος Στυλίχων ο στρατηγός, και βέβαια αυτοί ήταν κληρονόμια από το Γρατιανό Αρβογάστης, εθνικός στο θρήσεμα, υπηρέτησε στην αυλή του Βαλεντιανού του Δεύτερου στην Δύση, ήταν σύμβουλος του αυτοκράτορα εκεί, αλλά όμως ήταν και πονηροί, γιατί φρόντιζαν να ενισχύουν και τους αντεπιθητές του θρόνου, όπως ήταν στη Δύση 2 πρόσωπα, ο Ευγένιος και ο δύο επαναστάτες, δηλαδή. Ο πρώτος ήταν ο Ευγένιος. Ο Ευγένιος ήταν ένας ρήτορας, ουσιαστικά αυλοκόλατας, έτσι. Χρησιμοποίησε το Ρουφίνο. Ο Ρουφίνος ήταν από τη Γαλατεία, φιλοχρήματος, αλλά ήταν έξοχος πολιτικός. Μπήκε στην αυλή το 388 και πήρε τα μεγαλύτερα αξιώματα. Ήταν ο Μάγκιστερ Οφικιόρουμ, ας πούμε. Και το 390 μεσολαβεί να ειρηνεύσει ο Θεοδόσιος με τον Αμβρόσιο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη στην Θεσσαλονίκη και την αντίδραση του Αμβροσίου θα το δούμε στη συνέχεια. Το Ρουφίνο τον κάνει ύπατο το 392 και τον κάνει μάλιστα και πρεφέκτους, πρετόριο, οριέντεμ, του δίνει μεγάλους τίτλους, ας πούμε, στους εθνικούς συνεργάτες του, γιατί υποτίθεται ότι τους χρησιμοποιούσε για αυτούς τους σκοπούς που λέμε ότι ήταν διπλωμάτες και χειριζόταν τις υποθέσεις βάρβαροι με βαρβάρους, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Στυλίχων και αυτός ήταν από πατέρα βάνδαλο, αλλά ήταν στρατηγός έξοχος. Τον κατάφερε, τον πάντρεψε με την ανιψιά του την Σερένα και τον ανέδειξε αρχηγό και του υπηκού και του στρατού γενικά, όλων των δυνάμεων του στρατού. Είχε στρατιωτικές ικανότητες αλλά και πολιτικές ικανότητες αυτός. Και φυσικά ο Στυλίχων άντρεψε τον Ονόριο με τις 2 χώρες του, δηλαδή αρχίζει το συγγενολόι να παίζει μέσα σε αυτά. Έκανε μια του κόρη, του δίνει τη δεύτερη κόρη στον Ονόριο στη Δύση. Και αυτό είναι ένα περίεργο φαινόμενο, πως ο χριστιανός Θεοδόσιος εμπιστεύτηκε τους εθνικούς. Εθνικοί ήταν όλοι οι συνεργάτες. Δηλαδή ο Τατιανός από τη Λυκία ήταν που είχαν τα μεγαλύτερα αυτά. Ήταν διοικητής της Ανατολής. Ο γιος του επίσης τον έκανε ο πρόκουλος, ο έπαρχο της Κωνσταντινούπολης. Σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Θεμίστιος. Ο Θεμίστιος είναι πάρα πολύ γνωστός νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Και φυσικά ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της εποχής που ανέθρεψε τα παιδιά του, τον Αρκάδιο κυρίως ας πούμε, αλλά του έδινε μεγάλα αξιώματα που δεν τα είχε ανάγκη, γιατί ο Θεμίστριος ως δάσκαλος κέρδιζε πάρα πολλά χρήματα και δεν έπαιρνε μισθό καθόλου από το κράτος. Είχε τον υπόμαχο, τον σύμμαχο βέβαια, μεγάλα πρόσωπα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Για την πολιτική του Θεοδοσίου εναντίον των βαρβάρων, έτσι.
0: Μάλιστα. Μας δίνεται μια πολύ έτσι ωραία και καλή εικόνα, κατά το δυνατόν έτσι ολοκληρωμένη εικόνα για τον Μεγάλο Θεοδόσιο, κύριε Κατσαρέ, για την πολιτική του, για την δράση του. Ένας ικανότατος στρατηγός, στρατιωτικός, ικανότατος διπλωμάτης επίσης.
1: Και στρατιωτικός.
0: Ναι.
1: Τη δύναμη ας πούμε των όπλων, αλλά τη χρησιμοποίησε εκεί που χρειαζόταν.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Κατσαρέ. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον Θεοδόσιο και τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κατσαρός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Κατσαρέ, να συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Μεγάλο Θεοδόσιο και να έρθουμε λίγο τώρα να δούμε πιο αναλυτικά την θρησκευτική του πολιτική και την αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας της αυτοκρατορίας που έχουμε το 380, αφού βεβαίως πούμε ότι το 313, αρκετά χρόνια νωρίτερα, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχουμε το διάταγμα των Μεδιολάνων.
1: Αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν υπήρξε διάταγμα φυσικά, αλλά υπήρξε συμφωνία με το Λυκίνιο για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα της διανομής της αυτοκρατορίας τότε με την πολιτική της ισονομίας των ειδωλατρών και των χριστιανών να πάψουν διωγμή και όλα αυτά τα σχετικά. Mm-hmm. Βέβαια στην ικανότητα του Θεοδοσίου που λέγαμε στην πολιτική ήταν η ικανότητά του να συνάψει συνθήκη με τους Πέρσες, να υποτάξει τους Γαλάτες που ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή του Πόντου, έτσι, και τους Κίθες ακόμα κατάφερε να τους φορολογήσει και να τους βάλει στο ζυγό, να τους στρατολογεί κιόλας. Τους έκανε φιγκεράτους, δηλαδή ομόσπονδους. Τους Γότους, επίσης τι έκανε στους Γότους, εφάρμοσε το σχέδιο της στροφής των αντιπάλων αρχηγών τους. Δηλαδή του Αθαναρίχου που ήταν ο παδός της αρχαίας θρησκείας και του Φρυτιγέννη που ήταν αριανός. Με τις διαπραγματεύσεις που έκανε, τους εγκατέστησε στην περιοχή της Βουλγαρίας, τη Θράκη, και τους έκανε λιμιτάνε, δηλαδή αγρότες καλλιεργητές, να προσφέρουν στο κράτος με την συμφωνία ότι θα αποκτήσουν την νομική τους αυτονομία. Έτσι. Και βέβαια οι συνέπειες ήταν πολύ συνταρακτικές μετά. Είχε να αντιμετωπίσει στην Δύση τις δολοφονίες των αντιπετριτών του θρόνου του Ευγενίου απέναντι στον Βαλεντιανό τον Δεύτερο και του Μαξίμου, δύο επαναστάτες δηλαδή που κατάφερε να τους αντιμετωπίσει και έτσι μετατοπίστηκε από την Ανατολή στη Δύση, δηλαδή έμεινε στο Μιλάνο μέχρι και το θάνατό του, μέχρι το Ιανουάριο του 395, μέχρι τη γνωστή ιστορία με τον Αμβρόσιο και τη σύγκρουσή του για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τις σφαγές που τον αφόρησε ουσιαστικά ο Αμβρόσιος, αλλά τον δέχτηκε μετά με μετάνοια και τον κοινώνησε το Χριστούγεννα του 394 και πέθανε αμέσως μετά τον Ιανουάριο του 395 και ο Αμβρόσιος του έκανε και τον επικίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Η εκκλησιαστική πολιτική τώρα,
0: η θρησκευτική του πολιτική, ναι,
1: αιώνα, είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του αριανισμού στην ουσία. Γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα του 4ου αιώνα. Ο 5ος αιώνας χαρακτηρίζεται για τις χριστολογικές έρευνες, για το πρόβλημα της Παναγίας, Χριστοτόχου, Θεοτόχου κτλ. Νεστόριος εκεί, νεστοριανισμός απέναντι στον, δηλαδή ο 4ος αιώνας Άριος, 5ος αιώνας Νεστόριος. Όλα ξεκινούσαν βέβαια από τη Νίκαια και το σύμβολο της Νίκαιας που ουσιαστικά διαφέρει από το οριστικό σύμβολο «Πίστης των Υιών του Θεού γεννηθέντα εκ του Πατρός, μονογενή του τέστην εκ της ουσίας του Πατρός». Ένα βασικό χαρακτηριστικό. Και λέει «Υιού τα πάντα γένετο, τάτε εν ουρανό και εν τη γη». Τους εμάς, τους εμάς τους ανθρώπους και τα λοιπά, αναστάντα την τρίτη ημέρα και τα λοιπά, στο Άγιον Πνεύμα. Τελεία, τίποτα άλλο. Στο Άγιον Πνεύμα. Τους δε λέγοντας ειν, ότε, ούχιν και πριν γεννηθήνε και ούχιν και ότι έστι όντων γένετο ή εξετέρας υποστάσεως ή ουσίας πάσχοντας είναι ή τρεπτών ή ελιωτών των Υιών του Θεού, τούτος αναθεματίζει η καθολική και αποστολική εκκλησία. Ουσιαστικά το θρησκευτικό πρόβλημα ήταν η σχέση του Χριστού Υιού του Θεού, η ομοιότητα, η ομουσιότητα, η ομοιότητα και η ανομοιότητα. Οι όμοιοι και οι ανώμοιοι χωρίστηκαν δηλαδή σε δύο κατηγορίες. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι χριστιανοί σε δύο κατηγορίες για αυτό το θέμα. Οπότε ο Θεοδόσιος, βλέποντας τι γίνεται στην κατάσταση της εποχής του και αυτές τις αντεκλήσεις, έκανε ένα μεγάλο βήμα. Εξέδωσε το διάταγμα της 27ης Φεβρουαρίου του 380 από τη Θεσσαλονίκη και όρισε επίσημη θρησκεία του κράτους ο χριστιανισμό, απαγόρευσε τις θυσίες για την πρόγνωση του μέλλοντος και τα διάφορα μαγικοθρησκευτικά δρόμενα που είχαν οι θρησκείες αυτής της εποχής, η εθνική δηλαδή, δίμευσε τους χώρους λατρείας των εθνικών, αποπέμποντας τους ιερείς τους, απαγόρευσε το φόνο των ζώων για θυσίες. Δηλαδή είναι ένας φιλόσοφος σήμερα θα λέγαμε ο Θεοδόσιος που είχε αυτή την έρημα, δεν πρέπει να φωνεύονται ζώα για να προσφέρονται ως θυσίες. Απαγόρευσε η είσοδο σε ιδωλατρικούς ναούς και λατρεία των αγάλματων. Ξέρετε ότι η πίστη στα αγάλματα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη. Φαινόταν μέχρι και τα επαναστατικά χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που πίστευαν ότι έχουν δαίμονες μέσα τα αγάλματα κτλ. Αλλά το βασικότερο απ' όλα έκλεισε το Σεραπείο της Αλεξάνδρειας που ήταν το σπουδαιότερο θρησκευτικό ίδρυμα μετά το Καπιτόλιο στον κόσμο, τον τότε κόσμο. Έτσι. Βέβαια δεν ήταν μόνο το διάταγμα του 380, το διάταγμα του 392 ήταν πιο ουσιαστικό γιατί καταδίκαζε γενικά τις θυσίες και δίμευε οποιοδήποτε χώρο που χρησιμεύε για εθνική λατρεία και βέβαια αμέσως αρχίζει και εκείνη η ιστορία να παρακολουθεί τους αθλητικούς αγώνες. Αυτό συνέβη μετά από τις υποδρομίες που ήταν σε ακμή εκείνη την εποχή και ήταν και η αιτία της σφαγής των Θεσσαλονικαίων, γιατί με αφορμή της υποδρομίας έγινε το επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Τότε παρακόλλησε τις αθλητικές οργανώσεις περιορίζοντας τις υποδρομίες με αυτοκρατορική διαταγή μία φορά το χρόνο να γίνονται και κυρίως το Μάιο. Αυτό είχε ως συνέπεια αργότερα το 1994 να καταργήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαμαρτύρει το Καβάφης, να διαμαρτύρονται όλοι αυτοί που έγραψαν για το Θεοδόσιο, ξέρετε ο Καζαντζάκης και ο Καβάφης κυρίως που υποτίθεται ότι είχαν μια αρχαιολατρεία και ουσιαστικά καταδίκαζαν την απόφαση του Θεοδοσίου να καταργήσει τους αδελφούς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά.
0: Το γεγονός...
1: Όλα τα διατάγματα του Θεοδοσίου προέβλεπαν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά των αιρετικών. Και κυρίως αυτών που είχαν αποσπαστεί από το χριστιανισμό, ενώ ήταν χριστιανοί, αποσπάστηκαν. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός αυτά. Και τους περιόριζε τη δυνατότητα να κάνουν διαθήκες και να διαθέτουν την περιουσία τους. Δηλαδή τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά, πολύ αυστηρά για να καθιερωθεί αυτή η θρησκευτική πολιτική του.
0: Μάλιστα.
1: Απαγόρευσε στους Ιουδαίους να έχουν χριστιανούς δούλους. Απαγόρευσε στους Ιουδαίους να τελούν γάμους με χριστιανούς. Και βέβαια η θρησκεία των Ιουδαίων ήταν ανεκτή στο Βυζάντιο γιατί προστάτευσε τις συναγωγές του. Δεν ήθελε να κατασταθούν οι κυλατρίες των Ιουδαίων. Αλλά στο ενεργητικό του ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος του 381 έπαιξε σημαντικό το ρόλο στην καθιέρωση από εκεί και μετά της Ορθοδοξίας κυρίως, η οποία γνώριζε αυτή τη δοκιμασία των διαφόρων αποκλήσεων αιρέσεων, έτσι, που απασχολούσαν τον 4ο αιώνα και αργότερα, βέβαια, και αργότερα, γιατί ήταν καθοριστική η Οικουμενική Σύνοδος, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Είχε συμμετοχή από όλους τους επισκόπους της Ανατολής. Καταδίκασε όλες τις απόψεις που καταφερόταν εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Είδατε στο σύμβολο της πίστεως, μόνο η πίστη στο Άγιο Πνεύμα, χωρίς να καθορίσει εκπόρευση κτλ. Η διατύπωση του συμβόλου της πίστεως περί εκπορεύσεως και του Ιού ήταν μια ιστορία. Η ρύθμιση διοικητικής οργάνωσης της Εκκλησίας με βάση τις αποφάσεις της Νίκαιας, της Συνόδου της Νίκαιας, αλλά και την οργάνωση των Πατριαρχείων, τα Πατριαρχεία της Ανατολής, τα Πατριαρχεία και τα τέσσερα μεγάλα Πατριαρχεία, το θεσμό των Πατριαρχείων, Αντιόχειας, Αλεξάνδρειας κτλ. Η Ρώμη ήταν ξεχωριστή. Και βέβαια την υπαγωγή της Εκκλησίας στην πολιτική διοίκηση. Mm-hmm. Δηλαδή προσαρμογή προς την πολιτική διοίκηση. Ο επίσκοπος της πρωτεύουσας σε μια επαρχία είχε προβάδισμα απέναντι στους επισκόπους. Δηλαδή αν ήταν μια μεγαλούπολη, ήταν ο Μητροπολίτης που επόπτευε τους επισκόπους. Αν ήταν η έδρα διοικήσεως, αυτός που ήταν επίσκοπος στη διοίκηση είχε προβάδισμα εναντίον των Μητροπολιτών, σαν αρχιεπίσκοπος θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Οι έδρες των διοικήσεων ήταν η Αντιόχεια που ήταν η διοίκηση της Ανατολής, η Αλεξάνδρεια που ήταν ο έπαρχος της Αιγύπτου που είχε αποσπαστεί από τη διοίκηση της Ανατολής, η Κεσάρια που είχε τη διοίκηση του Πόντου, η Έφεσος που είχε την παραδοσιακή ρωμαϊκή διοίκηση της Ασίας και η Ηράκλεια που είχε τη διοίκηση της Θράκης. Δηλαδή ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή δεν ήταν ενταγμένος μέσα σε αυτά. Τι έγινε τότε? Τον έφερε αμέσως μετά τη Ρώμη. Είναι η πρώτη φορά που ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολης γίνεται ας πούμε σε θέση μεγαλύτερη από τις διοικήσεις και τις και τα πατριαρχία ας πούμε, αλλά σαν πατριάρχες της δεύτερης πόλης μετά τη Ρώμη. Και τα πατριαρχία της Ανατολής, η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια, αντέδρασαν σε αυτά και ουσιαστικά έχουμε όλες αυτές τις κινήσεις που ξεκινούν από αντίθεση προς την Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε ας πούμε την αντίθεση της Αλεξάνδρειας απέναντι στην πολιτική του Πατριαρχείου, με την εξορία του Γρηγορίου του Θεολόγου, επαναλαμβανόταν αυτά τα πράγματα, με την εξορία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έχουμε δηλαδή μία ιστορία διαπάλης ανάμεσα στα Πατριαρχία της Ανατολής και στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εποχή. Η Δύση τώρα, η Δύση περίεργος ήταν υπέρ της Ορθοδοξίας. Ένα περίεργο φαινόμενο. Ενώ άρχισαν οι αιρέσεις και επικράτησε ο μονοφυσιτισμός στην Ανατολή, στη Δύση υπήρχε το αντίστροφο πράγμα. Ήταν υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας και πολύ κοντά στις αποφάσεις της αυτοκρατορικής διοίκησης, ας πούμε της κεντρικής, πάντα. Ο Πάπας Δάμασος, παραδείγματος χάρη αυτή την εποχή, είναι ένας θεμελιωτής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, είναι ο πρώτος που διαφοροποιεί τη θέση προς τον Κωνσταντινούπολης, γιατί ονομάζει την Ρώμη Αποστολική Έδρα, Σέντες Αποστόλικα, είναι ο πρώτος που εκδίδει αποφάσεις με καθολική ισχύ σε όλη την αυτοκρατορία. Τα περίφημα ντεκρετάλες, ας πούμε, είναι, αλλά η υπόθεση της Ανατολής πια είναι η διαμάχη μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών και της ισχύως των μεγάλων κέντρων. Μάλιστα. Τα μεγάλα κέντρα της Ανατολής ήταν Αντιόχεια και Αλεξάνδρεια ουσιαστικά.
0: Κύριε Κατσαρέ, θα επιτρέψετε μας θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και θα έχουμε την ευκαιρία μόλις επιστρέψουμε στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει να συνεχίσουμε.

0: Περίπου 7 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Βασίλη Κατσαρό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε για τον Θεοδόσιο και τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, με το διάταγμα βεβαίως του Μεγάλου Θεοδοσίου το 380 μετά Χριστόν. Αναγνωρίζεται ο Χριστιανισμός ως η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Αυτό τι σημαίνει ίσως και για τις σχέσεις, αν θέλετε, κράτους θρησκείας, κράτους εκκλησίας? Έχουμε να κάνουμε ίσως εδώ με μια κρατική θρησκεία, κύριε καθηγητά?
1: Ουσιαστικά ναι. Γιατί η επιβολή με νόμο από το, η αναγνώριση, η επίσημη αναγνώριση αποκλειστικότητας της του χριστιανισμού μέσα στον κυκαιώνα αυτών των λατριών του 4ου αιώνα είναι μια κρατική υπόθεση, έτσι, απόφαση του αυτοκράτου. Τα προβλήματα ξεκινούν βέβαια μετά τον Ιουλιανό, που ο Ιουλιανός υποτίθεται ότι επανέφερε επισκόπους που καθήρισε ο Κωνσταντίος, και γίνεται μία σύνοδος στην Αλεξάνδρεια, όπου κυριαρχεί ο Μέγας Αθανάσιος το 362, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί επέστρεψε ο Αθανάσιος από την εξορία και ουσιαστικά επαναφέρει τις θέσεις της νίκαιας να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Γιατί αρχίζουν τα προβλήματα, ας πούμε, των όρων ομοιούσιον και ομοούσιον, των ομοίων και των ανομίων, και υπάρχουν η σύνοδος της Αλεξανδρίας είναι καθοριστική και μία σύνοδος που γίνεται στη Λάμψακο, που απορρίπτει το όμοιον της Αντιοχίας, μάλλον ασπάζεται το όμοιον της Αντιοχίας με το σύμβολο της Αντιόχειας. Ουσιαστικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους όρους. Και βέβαια είπαμε ότι η Ρώμη επιμένει στις αποφάσεις της Νίκαιας, όπως ο Αθανάσιος, και εκδίδει ο Πάπας της Ρώμης τον τόμο Δαμάσου, που δείχνει ότι η Δύση αντιλαμβάνεται τα θεολογικά ζητήματα καλύτερα από ότι η Ανατολή. Η κρατική πολιτική είναι να επανέλθει η πολιτική υπέρ των συμφερόντων της Νίκαιας, που δεν την καταφέρνουν όλοι οι αυτοκράτορες, ας πούμε, ούτε και ο Άλης ακόμα, που προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τιμωρήσει τους επισκόπους της Συνόδου της Λαμψάκου, να εξορίσει επισκόπους που καταδίκασε ο Κωνσταντίος και επανέφερε ο Ιουλιανός, ο Άλης διστρέφοντας από τον πόλεμο κατά των Γότων, θέλει να εξορίσει πολλούς επισκόπους αναχωρώντας για τον πόλεμο των Γότων, να αναβάλει αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή όλα τα προβλήματα είναι υπόθεση του κράτους. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Θεοδόσιος με το διάταγμα του 380, ορίζει την Ορθοδοξία και όλοι πρέπει να πειθαρχήσουν στη θέση των συνόδων της Ρώμης και της Αλεξανδρίας, που ουσιαστικά δέχονται τις απόψεις της Συνόδου της Νίκαιας. Και αποπέμπονται ας πούμε πατριάρχες της εποχής, ο Δημόφωνος ας πούμε, που ήταν ο παδός της Αντιόχειας. Η Αντιόχεια υποστήριζε απόψεις που έρχονται σε αντίθεση με την Νίκαια. Ανακήρυξε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, αρχηγό που ήταν μιας μικρής κοινότητας οπαδών στην Κωνσταντινούπολη, αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, του Πατριάρχη δηλαδή. Και βέβαια κάνει τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Το 381, ένα χρόνο μετά το διάταγμα.
1: Μάιο-Ιούνιο.
0: Ένα χρόνο μετά το διάταγμα.
1: Ένα χρόνο μετά το διάταγμα. 28 Φεβρουαρίου του 380 το διάταγμα, Μάιο-Ιούνιο του 81 η διάρκεια της Συνόδου της Δεύτερης Οικουμενικής. Μαζεύει όλους τους επισκόπους από την Ασία και τον Πόντο, από την Αλεξάνδρεια υπάρχει η εκπροσώπηση της Αιγύπτου, υπάρχει ο Αχώλιος Θεσσαλονίκης που αντιπροσωπεύει το Ιλλυρικό, υπάρχει και αντιπρόσωπος του Πάπα Δαμάσου, και έτσι ουσιαστικά η Δεύτερη Οικουμενική παίρνει αυτή τη διάσταση, την επίσημη διάσταση των αποφάσεων που είχε και η Σύνοδος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Γι' αυτό ουσιαστικά και ο Θεοδόσιος κηρύσσεται Μέγας, αυτοκράτορας ας πούμε, βάζει πρόεδρο της Συνόδου τον Αντιοχίας που ήταν αντίθετος με τις απόψεις. Και μετά να αναγνωρίσουν τον Γρηγόριο Θεολόγο Πατριάρχη, πεθαίνει ο Μελέτιος, αναλαμβάνει ο Θεολόγος πρόεδρος, οι Αιγύπτιοι αμφισβητούν την νομιμότητα του Γρηγορίου και απαραίτηται ο Γρηγόριος. Ουσιαστικά οι συνοδικοί επιμένουν στις απόψεις της Νίκαιας, το ομοούσιο του Πατρός και του Υιού, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Μία θεώτης δυνάμει και ουσία και σε τρεις υποστάσεις, λέει η Σύνοδος στα πρακτικά. Καταδικάζουν τους Αριανούς, τους πνευματομάχους, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με διάφορα μαγείες, τέτοια αιρετικούς δηλαδή, και επανέρχονται στο σύμβολο της Νίκαιας, συμπληρωμένο στα σημεία τα οποία επικυρώνονται πια για, και έχουμε ένα σύμβολο της πίστεως, αυτό που έχουμε και σήμερα. Δηλαδή στις 30 Ιουλίου του 81 ο Θεοδόσιος επικυρώνει αυτές τις αποφάσεις, τις κάνει νόμο του κράτους και οι αιρετικοί πρέπει να γυρίσουν τους ναούς τους Ορθοδόξων, στους Ορθοδόξων. Επιβάλλεται δηλαδή η κρατική βούληση, η κρατική θρησκεία που είναι αποκλειστικά ο χριστιανισμός. Αυτό βέβαια άνοιξε άλλες πληγές, γιατί αρχίζουν στη Ρώμη να αντιδρούν οι διάδοχοι του Παυλίνου και αρχίζουν τα προβλήματα της πρωτοκαθεδρίας ουσιαστικά.
0: Αντιόχεια, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Κατσαρέ, έχουμε, για να πούμε περισσότερα.
1: Είναι άλλο το θέμα των χριστολογικών ερίοντων που αρχίζουν με τον Θεοδόσιο τον Μικρό, τον λεγόμενο τον διάδοχο του Μεγάλου Θεοδοσίου, που είναι πραγματικά ένα άλλο κεφάλαιο στην εξέλιξη την.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, κύριε Κατσαρέ, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Επίσης ευχαριστώ.

0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Βασίλη Κατσαρό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο Θεοδόσιος και ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
8: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Ο στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Τον θάνατο διοικητή της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Και ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
14: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Αλήθεια, είναι αγάπη μου, σ' αγαπώ, και άνοιξαν τα δέντρα ούλα και οι αμυγδαλιές. Άνοιξε και με ο μπαξές μου, το περιβόλι μου. Ένα ύμνο στην αγάπη και στη φύση, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, με ένα συρτό χορό από τη Μακεδονία. Στη Μακεδονία θα μείνουμε για λίγο ακόμη, χορός χασαποσέρβικος με την πολύ χαρακτηριστική μπάντα από τα χάλκινα λαϊκά πνευστά που βρίσκουμε στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Η κομπανία με τα χάλκινα του Θανάση Σέρκου από τη Γουμένισσα του Κιλκής.

Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος από τα Χάλκινα Λαϊκά Πνευστά που βρίσκουμε στη Μακεδονία, η κομπανία των Χάλκινων του Θανάση Σέρκου από τη Γουμένισσα του Κιλκής, και εμείς να συνεχίσουμε στη Δυτική Μακεδονία με ένα εμβληματικό τραγούδι της Ξενιτιάς. «Άσπρα μου περιστέρια, μαύρα μου πουλιά», με τον αείμνηστο Χρόνια Ειδονίδη.

Χρόνης Αηδονίδης και άσπρα μου περιστέρια, μαύρα μου πουλιά, μακεδονίτικο συρτό, τραγούδι της ξενιτιάς. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα από την Δυτική Μακεδονία στη Ρούμελη, το γνωστό και αγαπημένο καγγέλι για τη Ρούσα Παπαδιά σε μια κλασική ηχογράφηση με την Δόμνα Σαμίου.

Δόμνα Σαμίου και Ρούσα Παπαδιά, και από το ρουμελιώτικο Καγγέλη να περάσουμε τώρα σε ένα τσάμικο. Μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών με την σπουδαία τραγουδίστρια της εποχής του Μεσοπολέμου και των χρόνων αμέσως μετά τον πόλεμο, τη Γεωργία Μητάκη. Ένας λεβέντης διάβαινε στη μέση στο παζάρι.

Ένας Λεβέντης Διάβαινε στη μέση στο παζάρι λοιπόν, Γεωργία Μητάκη στο τραγούδι, Νίκος Καρακώστας στο κλαρίνο, και να συνεχίσουμε με άλλη μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών, κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου, από τη Γεωργία Μητάκη σε έναν άλλον σπουδαίο εκπρόσωπο της μουσικής μας παράδοσης, Γιώργος Παπασιδέρης, και Καινούρια λόγια μου ήρθανε από την παλιά μου αγάπη.

ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης. Στο ρυθμό του Τσάμικου, καινούργια λόγια μου ήρθανε από την παλιά μου αγάπη, ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης και τώρα άλλος ένας σπουδαίος εκπρόσωπος της μουσικής παράδοσης του δημοτικού μας τραγουδιού της εποχής του Μεσοπολέμου από την κλασική δισκογραφία των 78 στροφών. Νίκος Καρακώστας και Τσάμικο το Μαργέλικο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Σκοπός Παλαμάκια από την υπηρώτικη μουσική παράδοση με τον σπουδαίο Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση με το αλάτι της γης. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Χασάπικο Παλικαρίσιο ονομάζεται από τους ντόπιους ο σκοπός που θα ακούσουμε.

χασάπικο παλικαρίσκιο από τον πολύγυρο της Χαλκιδικής, με την πολιτική μουσική παράδοση να συναντά τον ήχο από την μακεδονίτικη γκάιντα. Και εμείς να ανοιχτούμε τώρα στο Αιγαίο, θάλασσα από όλα τα νερά και τα ποτάμια πίνεις και από τα παλικάρια μας κανένα δεν αφήνεις. Ένα κλασικό νησιώτικο συρτό με μαντινάδες που αναφέρονται στην ξενιτιά.

Στο Αιγαίο λοιπόν και θάλασσα από όλα τα νερά και ένα μουσικό οδηπορικό με το αλάτι της γης που θα μας φέρει τώρα στο νησί της Λέσβου. Το κλασικό βρακάδικο ζεϊμπέκικο με τον Παναγιώτη Βέργο στο σαντούρι.

Ζεϊμπέγικο Βρακάδικο από το νησί της Λέσβου και Παναγιώτης Βέργος στο Σαντούρι. Και εμείς τώρα από το Βόρειο Αιγαίο θα περάσουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, από τον ήχο από το Σαντούρι, στον ήχο από το Κανονάκι και ένας αγαπημένος καρσιλαμάς μικρασιάτικος από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από την Ερυθρέα, ο σκοπός της Γεωργίτσας.

ο κοσμαγάπητος καρσιλαμάς της Γιωργίτσας σε μια οργανική απόδοση από τον ήχο από το κανονάκι. Και τώρα σειρά έχει άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο αστικό λαϊκό μουσικό όργανο, η Λατέρνα. Με τη Λατέρνα λοιπόν θα ανοιχτούμε στο Αιγαίο, μια σειρά από αγαπημένους αιγαιοπελαγίτικους μπάλους, με τη Λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου.

Νικόλας Αρμάος στη Λατέρνα και αγαπημένη μπάλη από τη μουσική παράδοση του Αιγαίου. Όμως μπάλους δεν βρίσκουμε μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στην Κεφαλονιά με τον τοπικό κεφαλονίτικο μπάλο.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε πώς.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Η συνάντηση του χριστιανισμού με τον πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό κόσμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έθεσε από πολύ νωρίς ένα κρίσιμο ερώτημα. πώς διαχειρίζεται μια κοινωνία τη διαφορά. Και κυρίως, πώς μπορεί μια θρησκεία που διεκδικεί την οικουμενικότητα να συνυπάρξει με διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς, γλώσσες και θρησκευτικές παραδόσεις. Από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού έως την εποχή που η νέα πίστη συνδέθηκε με την αυτοκρατορική εξουσία, η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν υπήρξε πάντοτε η ίδια. Άλλοτε κυριάρχησε η ανεκτικότητα και η συνύπαρξη. Άλλοτε η προσπάθεια αφομοίωσης και η επιβολή μιας κοινής θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά αντιμετωπίστηκε ως απειλή που έπρεπε να περιοριστεί ή ακόμη και να κατασταλεί. Πώς αντιλαμβανόταν ο χριστιανισμός τους άλλους, πότε η διαφορετικότητα στα πιστεύω θεωρήθηκε πλούτος και πότε κίνδυνος, και τι μας διδάσκει αυτή η ιστορική διαδρομή για τις σύγχρονες κοινωνίες που εξακολουθούν να αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στην ταυτότητα και τη συνύπαρξη. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, λοιπόν, και θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μάρκο Δεντρινό, καθηγητή πληροφορικής και ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να το συζητήσουμε και να θίξουμε, νομίζουμε, ενδιαφέρουσες όψεις του. Κύριε καθηγητέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
10: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση αυτή που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την τόσο πολύπλοκη και λεπτή περίοδο.
9: Ακριβώς. Και επειδή όπως συνηθίζουμε, κύριε καθηγητά, αφού σας ευχαριστήσουμε και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης, όπως συνηθίζουμε σε κάθε αφιέρωμα που έχει να κάνει με την ιστορία, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, που έχει να κάνει με την ιστορία, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αναφύονταν

0: αυτό με τους πρώτους Αποστόλους, κυρίως τον Παύλο, από τον οποίο έχουμε τις πρώτες πηγές από που έχουν φτάσει σε εμάς τις παλαιότερες δηλαδή γραμμένες πηγές, και μετά προχωράμε μέσα από τους πατέρες και φτάνουμε μέχρι το περίφημο 313, όπου γίνεται η συνθήκη των Μεδιολάνων και ο Κωνσταντίνος ο Μέγας δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα στους χριστιανούς να εξασκούν, να ασκούν τη θρησκεία τους και όχι να διώκονται. Είναι μια περίοδος λοιπόν πολύ σημαντική, γιατί ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά, δεν έχει γίνει ο χριστιανισμός ακόμα εξουσία με την καλή ή την κακή έννοια, και έτσι ακόμα διαμορφώνονται οι ιδέες του. Και στο πλαίσιο αυτό της διαμόρφωσης των ιδεών, το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι από τον Ιουστίνο το φιλόσοφο και μετά, δηλαδή από το 150 μετά Χριστό και μετά, βλέπουμε μια στροφή των πατέρων προς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, γιατί υπήρχε μια αναγκαιότητα να ενδυθεί ο απλός χριστιανικός λόγος των Ευαγγελίων με κάτι το οποίο είχε συνηθίσει περισσότερο οι άνθρωποι της λεκάνης της Μεσογείου. Ήθελαν φιλοσοφία, ήθελαν συλλογιστική, ήθελαν αποδεικτικές μεθόδους για κάθε τι το οποίο υποστήριζαν. Και έτσι κατά ανάγκη, και επειδή αυτοί οι πρώτοι πατέρες είχαν και μια έλξη προς την ελληνική φιλοσοφία, άρχισαν να στρέφονται προς την ελληνική φιλοσοφία, ώστε να γίνεται για πρώτη φορά μια μίξη των δύο αυτών ρευμάτων, του χριστιανισμού που γεννιόταν εκείνη την περίοδο, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που ακόμα ήταν σε μεγάλη ακμή εκείνη την περίοδο, ώστε να προκύψουν τα πρώτα κείμενα, τα οποία είναι απολογητικά, αλλά ταυτοχρόνως ενδυναμώνουν και το απλό χριστιανικό μήνυμα το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες διενέξεις και συγκρούσεις. Στην αρχή λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τα κοινά σημεία των διαφόρων παραδόσεων, όπως ήταν ο Νουμίνιος Απαμίας. Οι περισσότεροι βρίσκονται στη μία ή στην άλλη πλευρά. Μια τέτοια χαρακτηριστική αντιπαράθεση που μπορούμε να αναφερθούμε και περισσότερο συνέχεια είναι του Οριγένη, πολύ μεγάλου σοφού χριστιανού. Κατέληξε βέβαια αιρετικός, βέβαια κάποια κείμενά του έχουν απομείνει ευτυχώς στην πατρολογία. Ο οποίος Οριγένης ήθελε να υπερασπιστεί τη χριστιανική ιδεολογία απέναντι στον Κέλσο, έναν πολύ σπουδαίο εθνικό που είχε γράψει γύρω στο 180, ο Οριγένης γύρω στο 250, και προσπαθεί να τον υπερασπιστεί σημείο προς σημείο, πρόταση προς πρόταση, επειδή ο Κέλσος έγραφε πράγματα πολύ προσβλητικά και για την ιστορία του Ιησού, αλλά και για τις ιδέες τις οποίες εκείνος κόμιζε. Έτσι, μέσα από τέτοιες λοιπόν συγκρούσεις και προσπάθειες προς συνδιαλλαγή, φτάνουμε περίπου φτάνουμε στο 313 που αναφέρθηκα προηγουμένως, συνθήκη των Μεδιολάνων, αλλά και ακόμα μετά, μέχρι δηλαδή την εποχή του Ιουστινιανού, είναι μια αντιπαράθεση κυρίως στον ελλαδικό χώρο και στον χώρο της Αθήνας, όπου από το 400 μετά Χριστό και μετά επανιδρύεται η Νεοπλατωνική σχολή, η οποία είχε... λέμε τώρα νεοπλατωνική, στην πραγματικότητα εκείνοι έλεγαν ότι είναι η πλατωνική σχολή, η οποία είχε σταματήσει μετά από την επιδρομή του Σύλλα, και έτσι αρχίζει και αναπτύσσει και ο εθνικός χώρος μια πολύ ισχυρή φιλοσοφία. Είναι λοιπόν μια περίοδος τότε από το 400 και μετά μέχρι τον Ιουστινιανό, όπου τα δύο αυτά ρεύματα, χριστιανισμός και ελληνισμός, ο ελληνισμός κυρίως μέσα από την νεοπλατωνική φιλοσοφία, προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους ως προς τις ιδέες. Και γίνονται αντιπαραθέσεις και κάποιες συγκλίσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν θα θέλαμε ως προς το ιστορικό κομμάτι να μείνουμε λίγο περισσότερο αρχικά, πώς θα λέγαμε ότι αντιμετώπισαν οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες τους εθνικούς και τις διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Γιατί εδώ αξίζει να κάνουμε έναν διαχωρισμό που νομίζουμε ότι είναι κρίσιμος και χρήσιμος ιστορικά, ότι οι χριστιανοί βλέπουν τους άλλους, τους εθνικούς, από διαφορετική αφετηρία μέχρι το διάταγμα των Μεδιολάνων, ως μειοψηφία και διοκόμενη στην πρώτη περίοδο.

0: περίπτωση ως θρησκεία που πλέον βρίσκεται κοντά στην αυτοκρατορική εξουσία στη δεύτερη περίοδο. Είναι τελείως διαφορετική η θέση που έχει πλέον ο χριστιανισμός πριν και μετά. Να μείνουμε λίγο όμως στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Πώς αντιμετώπισαν λοιπόν τους εθνικούς και πώς οι εθνικοί αντιμετώπισαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Έχουν ασχοληθεί πολύ σημαντικοί λόγοι, όπως ο Ντότζ κυρίως, ο οποίος είχε γράψει και το «Χριστιανοί και Εθνικοί σε μια εποχή αγωνίας». Είναι μια εποχή αγωνίας για όλους. Από τη μια για τους εθνικούς, γιατί φαίνεται και εκείνη ότι μετά από τη μεγάλη θρησκευτική και φιλοσοφική ακμή βρίσκονται σε μια περίοδο αναζήτησης ακόμα και αυτή, αλλά κυρίως για τους χριστιανούς βέβαια, οι οποίοι μετά από την απόφαση να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, όπως λέχθηκε, έπρεπε να έρθουν αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό, τουλάχιστον φαινομενικά. Υπήρχαν ακόμα και αυτή την αρχική περίοδο κάποιες συγκλήσεις, όπως βλέπουμε από τις κατακόμβες, όπου υπάρχουν κάποιες τοιχογραφίες όπου παρουσιάζεται ο Χριστός σαν τον Ορφέα. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια σύγκλησης του ελληνισμού με τον χριστιανισμό ήδη πολύ πρώιμα. Αλλά όπως το είπατε και εσείς αρχικά, οι χριστιανοί βρίσκονται σε ένα φόβο, γιατί ο λόγος τους είναι ακόμα φορτισμένος, ο λόγος των Ευαγγελίων είναι πολύ ενάντια σε αυτό το οποίο πρέσβευε θρησκευτικά η προηγούμενη εποχή. Μιλάνε ενάντια στην πολυθεία, ενάντια στην ειδωλολατρία. Θεωρούν λίγο πολύ τους εθνικούς σαν πλανημένους από το διάβολο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ότι ο Χριστός ήρθε επιτέλους για να μπορέσει να φέρει μία νέα αλήθεια και να σώσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ακόμα και να είχαν κάποια κίνητρα τα οποία να ήταν υγιή, είχαν εγκλωβιστεί σε μια άλλη κατάσταση. Αυτή είναι η πλευρά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο, και επειδή νιώθουν τόσο ξένοι προς όλη αυτή την κατάσταση, κηρύττουν κρυπτό μέσα στις κατακόμβες, χώρους οι οποίοι να είναι κλειστοί. Από την άλλη, αν πάμε να δούμε την πλευρά των εθνικών, τα πρώτα που έχουμε από κείμενα που είναι από τον Σουητόνιο, δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν τον χριστιανισμό σαν μια αίρεση πάρα πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα συγχέεται πολύ συχνά ο χριστιανισμός με τον Ιουδαϊσμό. Ήδη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε μια σύγκρουση με τους Ιουδαίους παρατεταμένοι. Ένιωθαν δηλαδή ότι αυτή η φυλή των Ιουδαίων ήταν μια φυλή τρελών ατόμων. Δεν είχαν ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο στην δική τους αυτοκρατορία, που μάχονταν χωρίς ουσιαστικούς λόγους. Δηλαδή καταλάβαιναν οι Ρωμαίοι ότι όπως άλλοι λαοί θα μπορούσαν να δεχθούν τα καλά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ήταν μια νέα πολιτιστική διάσταση, οι νόμοι τους, η καθαριότητα, η υδραγωγία, μια ολόκληρη νομολογία γύρω από την οικογενειακή κατάσταση. Είχαν πολλά θετικά οι Ρωμαίοι. Αλλά ξαφνικά βλέπουν να εμφανίζεται μια ομάδα ανθρώπων η οποία αρχικά μιλούσε για τον ένα και μόνο Θεό, Ιουδαίοι, αλλά εμφανίζεται και μια άλλη η οποία είναι ακόμα πιο περίεργη για αυτούς, δεν την πολύ καταλαβαίνουν. Είχαν εμφανιστεί και διάφορες τοιχογραφίες στη Ρώμη με κάποιον όνο, κάποιο γαϊδούρι σταυρωμένο, για να μπορέσουν έτσι να κριτικάρουν και να δυσφημίσουν το χριστιανισμό. Και τα λίγα λόγια που έχουμε λοιπόν από τον Τάκητο αλλά και από το Σουητόνιο είναι ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη άθεη αίρεση. Αυτό είναι το περίεργο, ότι οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρησιμοποιούν για τους χριστιανούς το χαρακτηρισμό του άθεου. Δηλαδή είναι τόσο πολύ εκείνοι εμποδισμένοι με τη δική τους άποψη περί θρησκείας, που είναι οι Ολύμπιοι θεοί, όπως έχουν όμως ενωθεί και με πολλές άλλες θεότητες και συλλειτουργήσει, όπως με το Αιγυπτιακό Πάνθεο αλλά και το Μηθραϊκό Πάνθεο, που καταλαβαίνουν ότι σαν μια εξαίρεση τελικά τους χριστιανούς, οι οποίοι με αυτές τις κρυφές τελετές, επειδή δεν γινόντουσαν προφανώς φανερά, είχαν μάλιστα διακομωδηθεί, είχαν και υβριστεί ότι έτρωγαν πραγματικά σώμα και αίμα, δεν καταλαβαίναν δηλαδή αυτό το συμβολισμό, και έτσι στα κείμενα λοιπόν αυτά επανέρχομαι, θεωρείται η θρησκεία, αυτή η κίνηση η οποία εμφανίζεται άθεη, επικίνδυνη και πολύ βλαβερή για το λαό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Εθνική, χριστιανή και η διαχείριση της διαφοράς. Καταστολή, αφομοίωση ή συνύπαρξη». Είναι τρεις έννοιες που θα επιχειρήσουμε να τις φέρουμε πιο κοντά μέσα από τον σημερινό μας διάλογο με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μάρκο Δεντρινό, καθηγητή πληροφορικής και ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πριν περάσουμε σε άλλα ορόσημα και επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτή την ιστορική και φιλοσοφική περιήγηση μέσα στον χρόνο της ιστορίας, κύριε καθηγητά, ήθελα λίγο να ρωτήσω σχετικά με αυτόν τον πληθωρισμό θεοτήτων που εντοπίζουμε μέσα σε αυτή την εποχή. Πώς λειτουργούσε στις κοινωνίες της εποχής αυτός ο πληθωρισμός, ας μας επιτραπεί η φράση αυτή, και γιατί ο χριστιανισμός κέρδιζε τόσο γρήγορα έδαφος και μέσα σε αυτές τις κοινωνίες? Ποιο ήταν δηλαδή το διακριτό στοιχείο που απαντούσε σε κοινά υπαρξιακά ερωτήματα των ανθρώπων?
1: Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι η είσδυση του χριστιανισμού στις λαϊκές μάζες αλλά και στα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Δηλαδή ο κατεξοχήν ελλαδικός χώρος παρουσιάζει μια αντίσταση. Τα μέρη εκείνα τα οποία μπορούν ευκολότερα και πείθονται είναι τα μέρη της Μικράς Ασίας και της Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας και σε ένα βαθμό κάποιες νοικίες της Ρώμης, γιατί ήδη υπήρχαν εκεί κάποιες ευρωπαϊκές κοινότητες από τις οποίες είχε ξεκινήσει και ο Παύλος αυτή την προσπάθειά του να τους δείξει μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο φως. Τώρα, αυτό που ρωτάτε για τον πολυθεϊσμό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά. Τι σημαίνει πολυθεϊσμός, αλλά και τι σημαίνει ειδωλολατρεία, δηλαδή πράγματα τα οποία κυριαρχούν σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις και θρησκείες και τις οποίες βλέπουμε αρχικά ο Ιουδαϊσμός να είναι το διακριτικό του σημείο. Καθώς λέει, ένας είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ένας Θεός πρέπει να δοξάζουμε και να προσφέρουμε τιμή. Αυτό περνάει μετά σε ένα βαθμό στο χριστιανισμό, αλλά όχι απόλυτα. Η ανάγκη δηλαδή των μεσογειακών λαών για πολλαπλές εκφράσεις του Θείου τελικά εμφανίζεται και στην Ορθόδοξη παράδοση και αργότερα και στους καθολικούς με τη μορφή των πολλών Αγίων. Είναι δηλαδή μια ψυχολογική αντικατάσταση κατά κάποιο τρόπο αυτής της ανάγκης. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη μου η πολυθεία, δηλαδή αυτή η πρώτη αρχική προσέγγιση του ανθρώπου προς το Θείο? Καταρχάς έχει να κάνει με την αποκλειστικότητα και την τοπικότητα. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη ένα πιο κοντινό προς αυτές Θεό για να τον δοξάσουν, να τον ευχαριστήσουν, αλλά και να ζητήσουν χάρη από αυτόν λόγω των πολλών δυσκολιών που έχει φυσικά η ανθρώπινη ζωή. Και έτσι κάθε τοπική κοινότητα είχε κατά κάποιο τρόπο και μια πλευρά του Θεού που τη βάφτισαν με ένα όνομα Θεού. Αυτό δεν υπάρχει προφανώς μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά υπάρχει ακόμα και στο χαναϊτικό χώρο, την εποχή δηλαδή που οι Εβραίοι προσπαθούν να κατακτήσουν την γη της Επαγγελίας. Ήδη εκεί, επί Δαβίδ και Σολομώντα, υπάρχουν και άλλες θεότητες. Μάλιστα ο Σολομών φτάνει σε ένα σημείο να πει ότι υπάρχουν και άλλες θεότητες, εμείς έχουμε το δικό μας Θεό και εκείνοι έχουν τους άλλους θεούς, και κάνει και τη συγκατάβαση να κάνει και ένα ναό προς τη μήνη της θεάς που πίστευε η σύζυγός του, η βασίλισσα του Σαβά, που τη μεγάλη θεά Αστάρτη δηλαδή. Υπάρχουν δηλαδή φαινόμενα που ακόμα βλέπουμε να προσπαθεί να εισδύσει ο μονοθεϊσμός σε ένα πολυθεϊσμό που είναι ακμαίος και ο οποίος, κατά τη γνώμη μου και με βάση αυτή την ψυχολογική εξήγηση που σας έδωσα προηγουμένως, πάντοτε υπάρχει αν αντικαταστήσουμε την πιο ακραία έκφραση πολυθεϊσμός. Στην ελληνική φιλοσοφία τα πράγματα είναι αρκετά καθαρά. Ιδίως στην νεοπλατωνική φιλοσοφία, όπως εμφανίζεται από το 400 μετά Χριστό και μετά που σας είπα, είναι σαφής η έννοια του θείου το οποίο διαμερίζεται και διακλαδώνεται σε επιμέρους θεότητες. Υπάρχει δηλαδή ο ένοθεϊσμός μαζί με τον πολυθεϊσμό σαν το ένα το οποίο ουσιαστικά συνεργάζεται με τα πολλά, δηλαδή διαμερίζεται σε πολλά μέρη και κάθε ένα έχει κατά κάποιο τρόπο τη δική του δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο που αξίζει νομίζω να βάλουμε στη συζήτησή μας, αν πάμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που διακρινόταν και για αυτή την αντίσταση όπως μας είπατε και πιο πριν, είναι ότι σπουδαίες προσωπικότητες της φιλοσοφίας που τις μνημονεύουμε μέχρι σήμερα και ίσως και για τα επόμενα 1000 ή 2000 χρόνια, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, οι Στοικοί, αν και δεν ήταν μονοθεϊστές με τη σύγχρονη δογματική έννοια, στράφηκαν ξεκάθαρα προς έναν υπέρτατο έλογο και ηθικό θεό που κυβερνά το σύμπαν, οι προσεγγίσεις τους για τον ένα θεό. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό?
1: Πολύ σωστά. Και είναι και μια προσπάθειά μου να αναδείξω αυτή την πλευρά του Σοκράτη και του Πλάτωνα, αλλά και γενικά ακόμα και των προσοκρατικών φιλοσόφων. Mm-hmm. Να φανταστείτε και ο Αναξαγόρας μιλάει για έναν θείο νου ο οποίος εποπτεύει το παν, ο οποίος ουσιαστικά του δίνει τις κατευθύνσεις. Δηλαδή αυτή η τάση υπάρχει ξεκάθαρα στην ελληνική σκέψη και βγαίνει από μια απλή λογική, επειδή χαρακτηρίζονται από την λογική, τη συλλογιστική, τη μαθηματική σκέψη οι Έλληνες, ότι είναι αδύνατο τα πράγματα να μην ανάγονται σε μία αρχή, γιατί αλλιώς θα είχαν συντριβεί η μία πλευρά με την άλλη και δεν θα υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η απλή αρχή, ότι κατά βάση μία είναι η έναρξη των πραγμάτων και από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες εκδιπλώσεις του θείου, είναι σαφέστατη στην ελληνική φιλοσοφία, στον Σοκράτη, όπως εμφανίζεται μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους, όπου πολλές φορές μιλάει ο Θεός, αλλού λέει η Θεή, αλλού λέει το Θείον. Ο Σοκράτης μιλάει σαφέστατα για το Θείο περισσότερο παρά για τους Θεούς. Μόνο στο τέλος ζωής του λέει να θυσιάσουν ένα αλέκτορα στον Ασκληπιό. Είναι λίγες δηλαδή οι αναφορές στους πολλούς Θεούς. Ο Αριστοτέλης επίσης δεν μιλάει καν, μιλάει κατευθείαν για το Θεό σαν με μια φιλοσοφική έννοια ως κοινούν ακίνητο και ως νοήσι νοήσεως. Δηλαδή έχει αρχίσει μια αφαιρετική αντίληψη πια της έννοιας του Θείου, όπου αργότερα όταν θα εμφανιστεί και ο χριστιανισμός με την έννοια του ενός Θεού, γι' αυτό λέμε ότι οι φιλόσοφοι είναι εκείνοι, οι φιλόσοφοι χριστιανοί, εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτά τα δύο. Οι πρώτοι φιλόσοφοι δηλαδή χριστιανοί τα γεφυρώνουν. Αλλά είναι πολύ ενάντια βέβαια στην καθαρά λατρευτική και μυστηριακή πλευρά των, των αρχαίων ελληνικών μυστηρίων, γιατί τα θεωρούν ότι είναι ειδωλολατρικά και πολλοί από αυτούς λένε ότι είναι και διαβολικά και σατανιστικά, χρησιμοποιούν δηλαδή ένα πολύ φορτισμένο λόγο. Αλλά κατά βάση αυτή η σύγκληση στο ένα που σαν τον πυρήνα του Θείου υπάρχει από την αρχαιότητα και βρίσκει σε αυτό γόνιμο έδαφος προφανώς και ο χριστιανισμός και κυρίως μετά ο φιλοσοφικός λόγος του χριστιανισμού.
0: Άλλωστε έχουμε και στο διάλογο του Τίμεου την έννοια του δημιουργού, παρουσιάζεται ένας έλογος θεός, τεχνίτης έτσι, ο οποίος παίρνει την άμορφη ύλη θα το λέγαμε και τη διαμορφώνει με βάση τις αιώνιες ιδέες.
1: Πολύ σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα παραδείγματα που όπως πολύ ωραία επισημαίνετε κι εσείς. Τώρα κύριε καθηγητά, πότε θα μπορούσαμε να πούμε, πότε και γιατί αυτή η διαφορά άρχισε πλέον να θεωρείται όχι απλώς μια διαφορετική επιλογή, αλλά μια απειλή για την κοινωνική και πολιτική ενότητα? Και επιμένουμε λίγο σε αυτές τις έννοιες, δεν βάζουμε τη θρησκευτική, αλλά την κοινωνική και πολιτική ενότητα.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί όλο αυτό το φαινόμενο, όπως λέτε, έχει κατεξοχήν κοινωνική και πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή από τη δογματική και τις δογματικές διαφορές. Και όντως, ενώ στον 3ο αιώνα υπάρχουν ακόμα και αυτοκράτορες όπως ο Φίλιππος, ο Άραψη, κάποιοι άλλοι που σχετίζονται ή η αυλή η γυναίκα, κάποια νησιά σχετίζονται δηλαδή με τον χριστιανισμό, ακόμα και ο Σεβίρος, όχι ο Σεπτίμιος, μανιτιός του ο Σεβίρος, είχε και εκείνος μία αυλή που ήταν γεμάτη από αγάλματα του Χριστού, του Μωυσή, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα. Βλέπουμε δηλαδή μία πραγματικά συγκριτιστική διάσταση. Αλλάζουν όμως πάρα πολύ τα πράγματα μετά από τον Κωνσταντίνο και την προσπάθειά του με το διάταγμα των Μεδιολάνων να φέρει την άνεξη θρησκεία. Μετά νιώθουν οι αυτοκράτορες, και αυτό σημαίνει κυρίως από το Θεοδόσιο τον πρώτο, και μάλιστα την δεύτερη, το δεύτερο μέρος της βασιλείας του μετά το 391, όταν, γιατί πριν ακόμα ο Θεοδόσιος ο πρώτος, λόγω της θέσης του κιόλας ως αυτοκράτορα, συμμετείχε και σε εθνικές τελετές που γινόντουσαν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας. Υπάρχουν και ορισμένες τοιχογραφίες όπου βρίσκεται μεταξύ του Θεού Απόλλωνα και της θεάς Άρτεμις, αλλά από το 390 και μετά ο Θεοδόσιος ο πρώτος, μετά από εκείνο το συμβάν και τη σφαγή των 7.000 λόγω κάποιου γότσου από τους μισθοφόρους που είχαν, ο οποίος είχε δημιουργήσει προβλήματα, δολοφονίες κτλ. Έγινε μια μεγάλη σφαγή, θα θυμάστε, των 7.000 ατόμων, και τον περιέλαβε ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων και του είπε ότι αυτά κάθε άλλο παρά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ανήκουν σε έναν που έχει ευλαβή ψυχή. Και τότε φαίνεται ότι γίνεται μια εσωτερική στροφή στο Θεοδόσιο και απαγορεύεται από τότε η επίσκεψη στους ναούς, αρχαίους ναούς, η αφιέρωση στους αρχαίους θεούς, ακόμα και το να κοιτάζουν προς τα αγάλματα. Και λίγο μετά, από τον εγγονό του που είναι ο Θεοδόσιος ο Β, γίνεται η μεγάλη πια αλλαγή, όπου ο χριστιανισμός θέτει τους εθνικούς, γίνεται μια αντιστροφή σε δίωξη, για λόγους πολιτικά θα βλέπαμε ίσως μια πιο ομοιογενούς αυτοκρατορίας, ίσως έβλεπαν δηλαδή ότι θα μπορούσαν, όπως και κάνει και ο Κωνσταντίνος με το στρατό, και είχε κερδίσει τη μεγάλη μάχη στη Μουλβία Γέφυρα, κάτι αντίστοιχα σε ένα εθνικό επίπεδο, αν οι αξιωματούχοι ήταν όλοι από ένα θρήσκευμα και λίγο δηλαδή απαγορευόταν στους εθνικούς οι θέσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης και γενικά της αυτοκρατορίας, ίσως σκέφτονταν έτσι αυτή η ομοιογένεια να οδηγούσε σε μια πολιτική ακμή και μεγαλύτερη όθηση την αυτοκρατορία.
2: Και μια συμπαγή.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Εθνική, χριστιανή και η διαχείριση της διαφοράς, καταστολή, αφομοίωση ή συνύπαρξη». Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μάρκο Δένδρινο, καθηγητή πληροφορικής και ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναφύονται διάφορα θέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας, και με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος του 89,5. Κύριε Δένδρινε, μας λέγατε λίγο πιο πριν ότι υπήρχε πλέον μία στροφή στην πολιτική σκέψη της αυτοκρατορίας, ώστε να διαμορφωθεί πλέον μια συμπαγής, ναι, κοινή πίστη στους αξιωματούχους, στο στρατό, που θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συνδέει ως ένας βασικότατος αρμός έτσι τους ανθρώπους μέσα στην αυτοκρατορία. Και θα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο επιχείρησε προηγουμένως με μια άλλη πίστη, με ένα άλλο θρησκευτικό σύστημα, και η Ρώμη. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο για την ιστορία της ανθρωπότητας αυτό που συνέβη τότε. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Ναι, όντως η ομοιογένεια γύρω από κάποια κοινά, πιστεύω, είναι πολύ αποτελεσματική ως προς την συνοχή ενός λαού. Πάντως, το πρωτόγνωρο, το καινούργιο το οποίο έγινε σε σχέση με το παρελθόν και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι κάτι το οποίο ξεκινά ελαφρά βέβαια από τον Κωνσταντίνο το Μεγάλο, το ότι οι άνθρωποι υποχρεώνονται να να υποστηρίζουν, να λατρεύουν ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα. Προηγουμένως υπήρχε μια επικοινωνία κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των θρησκευμάτων. Η κάθε θρησκεία είχε δηλαδή τους ιερείς της, είχε τους πιστούς της κτλ. Χωρίς αυτό να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Με τον χριστιανισμό για πρώτη φορά συμβαίνει, και τον χριστιανισμό τον ύστερο μετά από το Θεοδόσιο, που συμβαίνει για πρώτη φορά αυτή η κατάσταση του ότι θα πρέπει να επιβληθεί σαν σωστή η χριστιανική θρησκεία απέναντι στους άλλους. Και ένα σημείο που θέλω να επισημάνω τώρα, γιατί έχει σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που κόψαμε προηγουμένως στο Θεοδόσιο το Β, φαίνεται αυτό και από μια πολύ σπουδαία μορφή, την σύζυγο του Θεοδοσίου του Β, την Ευδοκία, την Αυγούστα Ευδοκία, η οποία ξεκινά σαν Ελληνίδα φιλόσοφος Αθηναής, επειδή έχει πατέρα φιλόσοφο Αθηναίο, και έρχεται μετά, την βρίσκει πουλχερία, και λόγω της ομορφιάς της και της μεγάλης δυνατότητας που είχε στις γνώσεις, τον θεώρησε ότι είναι το κατάλληλο άτομο για να για να μπορέσει να παντρευτεί το Θεοδόσιο το Β. Η Αθηναής Ευδοκία είναι ένα πρόσωπο ιδιαίτερα σημαίνων για την περίοδο την οποία λέμε. Είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθεί να κρατήσει πολιτικές ισορροπίες. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο, όταν έβλεπε ποινές θανάτου, γιατί έμπαιναν ακόμα τότε να φανταστείτε ποινές θανάτου για τους εθνικούς, πηγαίνονταν χριστιανοί και ξαναγίνονταν μετά εθνικοί. Και επίσης δίμευση υπηρεσιών κτλ. Προσπαθούσε όλα αυτά να τα ημερώσει, να τα ισορροπήσει, να κάνει δηλαδή τον θάνατο ισόβια κτλ. Και μάλιστα είχε γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο από την Ευδοκία, το οποίο καταφέραμε εγώ με την σύζυγό μου την Άννα Γρήβα να το μεταφράσουμε, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός, που λέγεται «Βίος Κυπριανού». Εκεί ο Κυπριανός, ο γνωστός Κυπριανός Αντιοχίας, ξέρετε, με το που διώχνει τα δαιμόνια κτλ., φαίνεται μέσα από το κείμενο της Ευδοκίας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επισκεφτεί προηγουμένως όλα τα ελληνικά μυστήρια του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Και έτσι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δει κανείς πώς από έναν Άγιο, καθ' αυτό Άγιο της Χριστιανοσύνης, μπορούμε να πάρουμε και στοιχεία για το πώς εκείνος είχε μελετήσει και είχε περάσει και από τα αρχαία ιερά και τις αρχαίες θρησκείες. Θέλω να πω με αυτό και να κλείσω πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ότι υπήρχε η οδός της σύγκλησης, αλλά δυστυχώς ακολουθήθηκε η οδός τελικά της απευθείας αντιπαράθεσης.
0: Σε ποιο βαθμό η επικράτηση του χριστιανισμού οδήγησε σε πολιτικές καταστολής? Σε αυτό αναφερθήκατε πιο πριν. Αλλά αν πάμε να μιλήσουμε και για αφομοίωση αυτών των παλαιών θρησκευτικών παραδόσεων, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: εννοείται των εθνικών.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Η αφομοίωση αυτή έρχεται πολύ αργότερα μάλλον και σταδιακά. Δηλαδή νομίζω ότι προηγείται αυτή η απευθείας αντιπαράθεση, ώστε όταν πια ήταν μακριά κατά κάποιο τρόπο από τα σύμβολα του αγάλματά τους, τις εικόνες του θεού τους, αναγκαστικά θα έπρεπε να μπουν σε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο ήταν το μόνο διαθέσιμο πλέον εκείνη την εποχή, και το οποίο όμως δεν ήταν κακό για αυτούς. Έμπαιναν δηλαδή και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο και μέσω της δικής τους παράδοσης, και αυτό βλέπουμε και στο δημοτικό τραγούδι και σε κάποια έθιμα τα οποία είχαν απομείνει, ότι μπορούσαν έτσι να διατηρήσουν κατά κάποιο τρόπο τις αρχαίες δοξασίες. Μην ξεχνάτε ότι μέρη όπως η Λακωνική Μάνη προσχώρησε στον ξενισμό το 900 περίπου μετά Χριστό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες περιοχές οι οποίες ακόμα είχαν διατηρήσει το αρχαίο θρήσκευμα. Εν πάση περιπτώσει, αργότερα γίνεται αυτή η προσπάθεια της σύγκλησης από κάποιους φωτισμένους, όπως είναι ο Φώτιος, όπως είναι ο Ευστάθιος της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν ότι πολλά περισσότερα έχει να κερδίσει ο κόσμος, οι πολίτες, ο λαός από την συντονισμένη μελέτη, δηλαδή τόσο των αρχαίων κειμένων όσο και σε βάθος των χριστιανικών κειμένων, τα οποία άλλωστε πλέον είχαν φιλοσοφικοποιηθεί. Μετά από τον Ψευδοδιονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο χριστιανισμός περνάει σε ένα πια καθαρά φιλοσοφικό πλαίσιο, το οποίο συναγωνίζεται τον Νεοπλατωνισμό, ο οποίος αναγκαστικά είχε κλείσει άλλωστε το 529 μετά από το διάταγμα του Ιουστινιανού.
0: Μάλιστα. Υπήρξαν, κύριε καθηγητά, περίοδοι και παραδείγματα ουσιαστικής, θα λέγαμε, συνύπαρξης ανάμεσα σε χριστιανούς και εθνικούς, παρά τις θρησκευτικές, θα λέγαμε, και ιδεολογικές συγκρούσεις, και να μείνουμε λίγο σε αυτό. Μιλάμε περισσότερο για θρησκευτικές διαφοροποιήσεις και συγκρούσεις, ή για μια σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων και πολιτισμών?
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για συνέχεια του ελληνισμού και του χριστιανισμού πρέπει να το εξετάσουμε κάτω από πολλές οπτικές. Την οπτική δηλαδή την καθαρά δογματική, την φιλοσοφική, αλλά και την οπτική του πολιτισμού γενικότερα, δηλαδή το πώς μπορεί κάποιος να περάσει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Κατά τη γνώμη μου, επειδή από πολύ νωρίς φιλοσοφοποιήθηκε ο χριστιανισμός, περισσότερο εγώ βλέπω, αν υπάρχουν σημεία σύγκλησης, να υπάρχουν στη φιλοσοφία, δηλαδή επομένως ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να μελετήσουν κείμενα ή να ακούσουν φιλοσοφικό λόγο, παρά στον απλό λαό. Ίσως στις πρώτους αιώνες να υπήρχε αυτό που λέτε. Έχουμε δηλαδή από τον Λακαριέρ που μιλάει για τους έμφεους, που μιλάει εκεί ουσιαστικά για τους πρώτους χριστιανούς που είχαν βγει στην έρημο μαζί με τον Αντώνιο κτλ. Όπου εκεί κάνει και μια εξέταση γενικά της Αλεξάνδρειας. Η Αλεξάνδρεια λοιπόν τον 3ο αιώνα έχει το στοιχείο αυτό που λέτε της συνύπαρξης. Μάλιστα έχει ένα απόσπασμα πολύ ωραίο Λακαριέρ και λέει υπήρχαν άνθρωποι πιστοί οι οποίοι πήγαιναν, λάτρευαν το Σέραπι και μετά πήγαιναν στη Χριστιανική Εκκλησία και κοινωνούσαν και εκεί στη Θεία Λειτουργία. Δείχνει λοιπόν τις περιπτώσεις. Αλλά δεν ξέρω από ποια ανάγκη ανθρώπινη της επιβολής ή από μια ανάγκη ανθρώπινη της ομοιογενοποίησης, ήδη στον 4ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια αρχίζει και αλλάζει αυτή η κατάσταση, και τον 5ο αιώνα έχουμε, όπως ξέρετε, το μεγάλο έγκλημα κατά της Ιπατίας. Δηλαδή, ίσως όχι η πλειοψηφία, αλλά κάποιες μειοψηφίες οδηγούν τα πράγματα στα άκρα και προσπαθούν την επιβολή και όχι τη συνύπαρξη.
0: Μιλάμε δηλαδή για κάποιον φονταμενταλισμό από όλες τις πλευρές.
1: Βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε, ο άγριος διωγμός που υπήρχε, για παράδειγμα, επί Δέκιου και κυρίως επί Διοκλητιανού, φτάνει στην περίπτωση από τον Ιουστινιανό και μετά, μάλιστα σε κάποιες αυτοκράτες μετά τον Ιουστινιανό, γίνεται διωγμός κανονικά με βασανιστήρια και φόνους. Αυτό είναι πράγμα το οποίο είναι ανεπίτετο αν κανείς έμενε δηλαδή κανονικά στο χριστιανικό κήρυγμα, το οποίο πραγματικά μοιάζει ήδη από τον 6ο και 7ο αιώνα να διαφοροποιείται εντελώς από την πραγματική πρακτική της κοσμικής εξουσίας.
0: Βλέπετε δηλαδή και κάποιες στρεβλώσεις μέσα στο ίδιο το κήρυγμα και τη διδασκαλία του χριστιανισμού που συμβαίνει από χριστιανούς, έτσι, εκείνη την περίοδο.
1: Για μένα αυτό είναι εντονότατο και είναι οι πρώτοι οι οποίοι ουσιαστικά στρεβλώνουν το κήρυγμα του Χριστού. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς το κήρυγμα των Ευαγγελίων, δεν υπάρχει πουθενά μέσα η κατάσταση της βίας. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται μετά είναι, είναι ουσιαστικά σαν να βάζουν σε δερμάτιο μεμόρια τον ίδιο τους τον Χριστό. Mm-hmm. Okay.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα σήμερα. Τι θα μπορούσε να μας διδάξει αυτή η ιστορική αντιπαράθεση ανάμεσα στην καταστολή, την αφομοίωση και σε κάποιες περιπτώσεις και την συνύπαρξη για τη διαχείριση της διαφορετικής πίστης στις σύγχρονες κοινωνίες? Είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ επίκαιρο ερώτημα αυτό, νομίζουμε, και στην εποχή μας και σε κάθε εποχή, όταν προτάσσονται οι θρησκείες και γίνονται αιτία κατά κάποιους για να υπάρξουν οι πόλεμοι που μπορεί να βιώνουμε στην εποχή μας ή λίγα χρόνια πριν, ή αυτό μπορεί να έρθει και τα επόμενα χρόνια έτσι με επίσης μεγαλύτερη ένταση. Τι μπορεί λοιπόν να μας διδάξει σήμερα αυτή η εποχή?
1: Πολύ σωστά βάζετε αυτό το ερώτημα. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει, και η ιστορία είναι κύκλιο, όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, όπου φαίνεται ότι η ανθρώπινη φύση δυστυχώς δεν αλλάζει. Ας ελπίσουμε εμείς ότι θα αλλάξει, και ας πούμε κάποια πράγματα για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Η εποχή μας κυρίως πλήττεται τώρα από τον φονταμενταλισμό του Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει περάσει περιόδους πολύ άγριους, όπως ήταν με την ίδια την περίοδο της ίδρυσής του. Δηλαδή, ο Μωάμεθ είναι ένας ιδρυτής θρησκείας πολεμικής. Είναι σαφές αυτό, καθώς υπάρχει και μέσα στα αποσπάσματα του Κορανίου. Πέρασε όμως μετά, καθώς αφομοιώθηκε από την υπάρχουσα φιλοσοφία, γνώση των Ελλήνων, φιλοσόφων κτλ. Μια χρυσή περίοδος γύρω στον 8ο μέχρι τον 10ο αιώνα στο Ισλάμ, όπου ουσιαστικά ήταν η κυρίαρχη των γραμμάτων. Αν συγκρίνουμε δηλαδή το Ισλάμ του 8ου με τον 10ο αιώνα με τη Δυτική Ευρώπη, προφανώς η Δυτική Ευρώπη σχεδόν όλοι ήταν αγράμματοι. Αντίθετα, στην περιοχή της Βαγδάτης και αργότερα της Περσίας υπάρχουν μορφές οι οποίες είναι πάρα πολύ διεισδυτικές, σημαντικές, γεφυρώνουν τις θρησκείες κατά κάποιο τρόπο κατά από το όνομα του Αλλάχ ίσως, αλλά παίρνοντας χαρακτηριστικά από κάθε θρησκεία και φυσικά και από την χριστιανική. Θα έχετε ακούσει και για την αίρεση των Σούφι, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από πλανισμό, χριστιανισμό, μουσουλμανισμό κτλ. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δούμε δηλαδή πώς να φέρουμε σε σύγκληση τα διδάγματα και τις αλήθειες των διαφορετικών ρευμάτων και διαφορετικών θρησκειών, παρά να δημιουργούμε αυτή την αντιπαράθεση, ακόμα και αν υπάρχει σε κάποια ιερά κείμενα όπως το Κοράνι. Πρέπει να μείνουμε σε εκείνα τα κείμενα τα οποία μιλούν για συνύπαρξη. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει με το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, αυτό που συμβαίνει με την Αμερική και τον Τραμπ εναντίον του Ιράν, είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα να συμβαίνουν στο όνομα των θρησκειών. Θα έπρεπε δηλαδή να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα θρησκεύματα σε κάθε μέρος του κόσμου, να είναι συμπεριληπτικά όπως το λέμε, και να μπορέσουμε να μην καλύπτουμε δηλαδή την πολιτική των διαφόρων ηγεμόνων κάτω από θρησκευτικά δόγματα. Γιατί αυτό συμβαίνει κατά τη γνώμη μου. Μία κάλυψη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις θρησκείες να πούν ξεκάθαρα τις πολιτικές τους βλέψεις και επιδιώξεις, γιατί οι θρησκείες θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για συνύπαρξη και όχι για διαχωρισμό.
0: Συμφωνείτε με την άποψη κάποιων ότι κάποιες θρησκείες ενέχουν πυρηνικά την βία και την αντίδραση μέσα στα πιστεύω των ανθρώπων, αυτά που διδάσκουν στους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Μία μόνο θρησκεία το περιέχει πυρηνικά στο Κοράνι, η μουσουλμανική θρησκεία. Αλλά αυτό έλεγα προηγουμένως, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα μέρη μέσα από το Κοράνι τα οποία μιλούν για ευσπλαχνία, για δικαιοσύνη, για καλοσύνη, ακόμα και προς άλλες θρησκείες, ώστε θα έπρεπε να εντείνουμε και να εστιαστούμε σε αυτά και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά μιλώντας ουσιαστικά για εκείνα τα κομμάτια τα οποία είχαν και άλλο νόημα την εποχή εκείνη του 600 μετά Χριστόν από ό,τι έχουν σήμερα. Mm-hmm.
0: Άρα μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά, για μια εργαλειοποίηση των θρησκειών από τις πολιτικές σκοπιμότητες κάθε εποχής, κάθε καιρού. Και αναρωτιέται κανείς, τα πράγματα ήταν τόσο αθώα στα χρόνια τα βυζαντινά και τα ρωμαϊκά? Δεν υπήρχε εκεί η τάση εργαλειοποίησης?
1: Ναι, πάντοτε. Όπως σας είπα, είναι η ανθρώπινη φύση. Πάντα υπάρχει η τάση εργαλειοποίησης. Απλώς το παράξενο είναι ότι στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν εργαλειοποιείται τόσο η θρησκεία. Εργαλειοποιούνται άλλες ιδέες. Προσπαθούν όλοι να έχουν μία ενότητα κάτω από το πρόσωπο του αυτοκράτορα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να έκαναν ενσάρκωση του Θεού τον αυτοκράτορα και απαιτούσαν κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σύμβολο ενότητας από τους διάφορους πιστούς των διαφόρων θρησκειών να θυσιάζουν και να δείχνουν έτσι την τιμή τους και στον αυτοκράτορα. Ξέρετε, αυτό ήταν και το βασικό σημείο των διωγμών των πρώτων χριστιανών. Δηλαδή το ότι εκείνοι, ενώ θα μπορούσαν να ασκήσουν τα θρησκευτικά καθήκοντα κάτω από αυτοκράτορες οι οποίοι ήταν εγγυημένα φιλόσοφοι και ευλαβείς, όπως ο Μάρκος Αβρίλιος για παράδειγμα, κι όμως υπήρχαν φαινόμενα όπου οι ίδιοι χριστιανοί, για να δείξουν έτσι το μέγεθος ίσως της πίστης τους, έριξαν αγάλματα ή έφτιαναν αγάλματα των Θεών και δεν δέχονταν βέβαια με τίποτα να προσκυνήσουν το άγαλμα του Θεού ή να κάνουν μια θυσία σε αυτόν. Θέλω να πω ότι είχε βρει έναν άλλο τρόπο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για αυτή την ενότητα, αλλά αυτό κολούσε πάρα πολύ, ήταν κόντρα ενάντια στη συνείδηση των πρώτων χριστιανών. Αλλά καταλαβαίνω εγώ την κατάσταση που κάποιος από τους πρώτους χριστιανούς δεν θα ήθελα να θυσιάσουν, γιατί ήταν ενάντια στην άποψη και στην πίστη τους ότι ένας είναι ο Θεός κτλ. Αλλά από την άλλη κάποιοι. Και αυτό τα λέει πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όχι ο τωρινός, ο προηγούμενος, ο οποίος είχε βγάλει ένα βιβλιάκι που έλεγε για τις υπερβολές των πρώτων χριστιανών στους διωγμούς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί. Το πώς δηλαδή κάποιος, όταν υπερβάλλει εαυτόν, ουσιαστικά είναι σαν να προκαλεί τη μοίρα του. Αυτό λίγο πολύ βλέπω εγώ για την πρώην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αν πάμε στο Βυζάντιο, γιατί περιείχε και το Βυζάντιο η ερώτησή σας. Η εργαλειοποίηση εκεί του χριστιανισμού είναι σαφέστατη. Δηλαδή, θέλει ο αυτοκράτορας να έχει τον πατριάρχη, θέλει ο πατριάρχης να έχει τον αυτοκράτορα. Ρίχνουν αυτοκράτορες ο ένας μετά τον άλλον ή τυφλώνουν, γιατί θέλουν να ανέβει ο αυτοκράτορας εκείνος και μπορεί σε αυτό να συμφωνεί και ο τάδε πατριάρχης, γιατί έτσι θα μπορούν να περάσουν περισσότερο τα δικά του συμφέροντα, ως προς την εκκλησιαστική του πολιτική, ως προς την πολιτική εναντίον κάποιων αιρέσεων κτλ. Είναι δηλαδή ανθρώπινες καταστάσεις οι οποίες μπαίνουν και συνηφαίνονται με την πολιτική και τη θρησκεία με έναν τρόπο που τελικά αμαυρώνουν το πνεύμα της θρησκείας, γιατί φαίνεται έτσι η θρησκεία στους περισσότερους, ιδίως σήμερα που υπάρχει αυτή η τάση από θρησκειοποίησης και αθεϊσμού, φαίνεται σαν η θρησκεία να ήταν τελικά ένα πολιτικό και μόνο εργαλείο για να μπορούν να υποδουλώνονται οι λαοί. Πιστεύω έχει άλλα βάθη τελικά η θρησκεία, τα οποία πολύ ήρεμα θα μπορούσε ο καθένας να τα μελετήσει.
0: Στα 2-3 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μάρκο Δεντρινό, καθηγητή πληροφορικής και ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, κύριε καθηγητά, για ένα επιλογικό σχόλιο: «Εθνική χριστιανή και η διαχείριση της διαφοράς. Καταστολή, αφομοίωση ή συνύπαρξη».
1: Ναι. Ανεξάρτητα με το πώς άρχισε αυτή η κατάσταση, στη σημερινή πια εποχή, εγώ θα έλεγα ότι, σε ένα μήνυμα για το σήμερα δηλαδή, ότι το παν είναι η συνύπαρξη και η συμπεριληπτικότητα πραγμάτων, βέβαια, τα οποία έχουν ήθος και αλήθεια. Δεν μπορούμε να συμπεριλεύουμε πράγματα τα οποία είναι εσφαλμένα και πλανερά. Αυτά όμως τα οποία έχουν την αλήθεια, το καθένα στη δική του πλευρά, θα έπρεπε να συνεργάζεται, να αφομοιώνεται και να συλλειτουργεί, ώστε να δημιουργηθεί μια συνοχή αλήθειας η οποία θα είναι προς όφελος όλων των ανθρώπων πια. Και έχει πολλά να ωφεληθεί ο σύγχρονος άνθρωπος και από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με την οποία εγώ κυρίως ασχολούμαι, αλλά και από τον χριστιανικό λόγο, και θα πρόσθετα εγώ τον αρχικό χριστιανικό λόγο, στον οποίο θα πρέπει πάντοτε να επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο για το χρόνο που διαθέσατε και τα όσα αναφέρατε στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούσατε την εκπομπή «Εθνική, χριστιανή και η διαχείριση της διαφοράς. Καταστολή, αφομοίωση ή συνύπαρξη».

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και
1: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη έναρξη του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα» από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και διοργανώνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας υπό την Προεδρία του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σημεών σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Δηδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊνουπόλεως και Σαμοθράκης κατά το διήμερο 1η και 2η Σεπτεμβρίου στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε με την ανάγνωση του μηνύματος του Μακαριωτάτου από τον γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πολύκαρπο και την Κελένη. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε καταρχάς στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 1ης Σεπτεμβρίου, ημέρας προσευχής και μέρημνας της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, επισημένοντας πως η διοργάνωση του συνεδρίου εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την προστασία της δημιουργίας και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντί της. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιλογή του Εύρου και της Δαδιάς ως τόπου διεξαγωγής των εργασιών, συνδέοντας άμεσα τον προβληματισμό του συνεδρίου με το βαθύ τραύμα που άφησε στην περιοχή η Μεγάλη Πυρκαγιά το 2023. Παράλληλα, ανέπτυξε τη χριστιανική θεώρηση της σχέσεως του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο, υπενθυμίζοντας τη βιβλική εντολή «Εργάζεστε και φυλάσσιν» σχετικά με το περιβάλλον και υπογραμμίζοντας πως ο άνθρωπος καλείται να προσλαμβάνει τη δημιουργία ως δώρο του Θεού με πνεύμα ευχαριστίας, εγκράτειας, μέτρου και ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακαριώτατος επεσήμανε πως η ουσιαστική ανασυγκρότηση μετά από μια φυσική καταστροφή συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τη δημιουργία. Οι τεχνητές παρεμβάσεις, η αναδάσωση και οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί προστασίας χρειάζεται να συνοδεύονται από μια βαθύτερη αλλαγή στάσεως απέναντι στον φυσικό κόσμο. Χαρακτηριστικά σημείωσε: ο άνθρωπος καλείται να ζει τον κόσμο ευχαριστιακά, να τον δέχεται ως δωρεά και να αναγνωρίζει μέσα σε αυτόν την αγαθότητα του Δημιουργού. Έτσι αποκτούν σημασία η εγκράτεια, το μέτρο και η ευθύνη. Οι εργασίες του δεύτερου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Με τις θεματικές ενότητες

αναπηρία που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινίζονται στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, Επικρατεία Σάκης Κέρτσο και Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου Μυρτό Μάλι Πολάκη στις πλήρως ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους και προάβλιους χώρους, καθώς και στους νέους χώρους υγιεινής, και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου, το οποίο φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά και απασχολεί 50 εκπαιδευτικούς. Η αλήθεια είναι πως η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος», επεσήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας το γεγονός πως δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία. Φέτος, ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούσε καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1.730 περίπου τον αριθμό. Ταυτόχρονα έχουν προτεραιοποιηθεί τα ειδικά σχολεία στα προγράμματα αναβάθμισης υποδομών. Χάρη στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και με χορηγία 4 τραπεζών, της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τραπέζης και της Πειραιός, ο συνολικός αριθμός των σχολείων, στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις κτηριακής αναβάθμισης και προσβασιμότητας, ανέρχεται σε 670. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω πως είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διακοίνωση στην οποία εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις πρόσφατες ενέργειες της Ελλάδας επέδωσε η Τουρκία στις ελληνικές αρχές σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Μιλιέτ. Κατά τις ίδιες πηγές στην ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η διακοίνωση τονίζει τις διασυνοριακές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις αυτών των πρωτοβουλειών και αναφέρει σαφώς πως η προώθηση μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι απαράδεκτη. Τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και το φυσικό νομικό καθεστώς της Τουρκίας δεν επηρεάζονται από τις συνέπειες των μονομερών βημάτων που σχεδιάζει η Ελλάδα, αναφέρει Άγκυρα και σημειώνει πως το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες. Η διακοίνωση, αναφέρει η Μιλιέτ, καταγράφει πως δεν θα γίνουν αποδεκτές τυχόν de facto καταστάσεις που ενδέχεται να επιχειρηθούν σε γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες και επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Τουρκίας πως τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο με συμφωνία που επιτυγχάνεται με βάση τον δίκαιο τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Σανγκάης. «Η Τουρκία», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, «δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα». Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει, όπως λέει, τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ενώ τόνισε πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, κάνει σοβαρό λάθος. Σύμφωνα με τον Ερντογάν,

0: Η Τουρκία κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου Τουρκία και Ελλάδα να προχωρήσουν στη βάση της καλής γειτονίας. Ήμασταν, λέει, το επικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις, υπογράμμισε. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία, συνεχίζει ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, κατέληξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Ανατολικής Κρήτης, όπου σήμερα το πρωί έφταζαν συνολικά 86 άτομα. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, μόλις 5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και πυρσυνελέγησαν από πλοίο του λιμενικού σώματος. Στη δεύτερη περίπτωση η Λέμβος μετέφερε 49 ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν φτάσει στην Κρήτη περισσότεροι από 13.000 μετανάστες. Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο διέταξε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον Δήμο Ρόδου για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και της Εφαρμογής και τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, δηλαδή τη σύμβαση των LED, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται στο νησί. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, το στοιχείο που δίνει στην υπόθεση διαφορετική βαρύτητα είναι πως η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη περάσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η έκθεση της οποίας βρίσκεται από την άνοιξη του 2023 στα χέρια της Δημοτικής Αρχής της. Έργο της ομάδας, όπως αναγράφεται, είναι να διαπιστωθεί η καταγγελία της 12ης Φεβρουαρίου του 2019, με την οποία είχε ζητηθεί έκτακτος έλεγχος στο Δήμο. Η καταγγελία κατατέθηκε έναν μόλις μήνα μετά την υπογραφή της κύριας σύμβασης με την Ανάδοχο Ένωση Εταιριών, η οποία έγινε στις 11 Ιανουαρίου του 2019 και 5 ημέρες μετά την υπογραφή της παράλληλης σύμβασης με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο του Έργου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε δικό της έλεγχο με εντολή της 20 Σεπτεμβρίου του 2021 και την ολοκλήρωσε με έκθεση της 12 Απριλίου του 2023. Η ίδια η έκθεση οριοθετεί τι δεν εξέτασε. Δεν ελέγχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η ορθότητα της μελέτης εφαρμογής, τα πιστοποιητικά εξοικονόμησης ενέργειας και η διαδικασία των ενταλμάτων πληρωμής μετά την τροποποίηση. Πρόκειται ακριβώς για τα σημεία στα οποία θα εστιάσει ο δημοσιονομικός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου. Ως προς την ανάθεση, το συμπέρασμα της αρχής είναι απερίφραστο. Ο Δήμος Ρόδου τηρήσε όλα τα προβλεπόμενα βήματα ως προς την ανάθεση, την αποσφράγηση και την κατακύρωση. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 8 προσφορές, οι 7 αποκλείστηκαν επειδή δεν κατατέθηκαν εντύπως τα πρωτότυπα στοιχεία που απαιτούσε η διακήρυξη και η μοναδική που έγινε δεκτή ανήλθε σε 25.179.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρήκε κόλλημα για την υπογραφή και καμία προδικαστική προσφυγή δεν ασκήθηκε. Στην εκτέλεση της σύμβασης όμως, η εικόνα που καταγράφει η αρχή είναι εντελώς διαφορετική και το βάρος των ευρημάτων πέφτει κυρίως στα ίδια τα όργανα του Δήμου. Συνελήφθη στην κλητορία Αχαΐας άνδρας για θανάτωση αδέσποτου σκύλου. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, σύμφωνα με καταγγελία, χθες Τρίτη ο κατηγορούμενος πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημά του 22 φυσίγγια και θήκη όπλου, ενώ κατασχέθηκαν και 3 κυνηγετικά όπλα. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Κάριστο Ευβοία σήμερα το πρωί. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κημητηρίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, λίγο μετά το μεσημέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, έτσι ώστε ο κίνδυνος άμεσα να αντιμετωπιστεί. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μήλι ανατολικά της Σύφνου, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το Ειρήνη Κάπα δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. 14 απεινιδωτές τοποθέτησε σε λιμάνια της αρμοδιότητάς του το λιμενικό ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο απεινιδωτές έχουν τοποθετηθεί στο λιμάνι της Ακαντιάς, στον τουριστικό λιμένα, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν ένας απεινιδωτής στο Φαλιράκι και ένα στην Κάμηρο Σκάλα. Η πρόσβαση στους απεινιδωτές που θα τοποθετηθούν σε όλα τα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου θα είναι επί 24 ώρου βάσεως, καθώς έχει εκπαιδευτεί στη χρήση τους το προσωπικό των λιμένων. Ορισμένοι από τους απεινιδωτές φέρουν ονόματα ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή στα λιμάνια εξαιτίας της έλλειψής τους. Η Γερμανία δήλωσε και επίσημα δια του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ πως η Ρωσία ευθύνεται για την επίθεση της 4ης Αυγούστου με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Προχώρησε ακόμη και σε σειρά μέτρων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία μας είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιχειρήσεις που έχει διεξάγει η Ρωσία και από τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ντόμπριντ, που έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του ντρόουν, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τα εκρηκτικά. Για τον Ντόμπριντ, το περιστατικό στη Λειψία δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών, ενώ αναμένει πως η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. Να είμαστε σαφείς, δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά σε καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου, τόνισε ο Γερμανός αξιωματούχος. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Μπισκέκ του Κυργιστάν, κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια, υποστηρίζοντας πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Τώρα, την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών και της ασφαλείας μας, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους μαθητές των δημόσιων σχολείων της πόλης έως και την Τρίτη Γυμνασίου. Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά επίσης τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του γυμνασίου και σε 30 λεπτά για τους μαθητές του δημοτικού. Αυτοί οι νέοι κανόνες πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα σήμερα. έρχονται σε συνέχεια εγγράφου που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο και το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά επιείκες, προκαλώντας οργή σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους New York Times, θα απαγορευθούν επίσης τα chatbots, τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Ασφαλώς τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να ελεγχθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς συμβαίνει συχνά εκτός σχολείου και βέβαια στον ιδιωτικό τομέα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας Περιστερίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεσθούν στις 18:30 ο Εσπερινός, το Ευχέλαιο και ο Μικρός Αγιασμός. Τη Δευτέρα, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί ο Μεγάλος Εσπερινός στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστεί ο Όρθρος στις 6 το πρωί και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Στις 18:00 το απόγευμα θα γίνει ο Μεθέορτος Εσπερινός στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στο Περιστέρι. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό έχουμε για σήμερα. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη, έχουμε στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά έφτιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα συνεχθούν τοπικές βροχές και όμπρη και στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, οι άνεμοι στα δυτικά έχουμε στο βόρειο Ιόνιο βόρειο δυτικού 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο βόρειο δυτικού 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο έχουμε βόρειο ανατολικού ανέμου 5 με 6 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα είναι πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο είναι βόρειο δυτική 5 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα στο κεντρικό θα είναι βόρειο 6 με 7 μποφόρ και στο δυτικό κριτικό βόρειο ανατολική 5 με 6 και τοπικά και 7 μποφόρ. Τώρα, η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Καλύμνο και 28 στην Αστυπάλαια, στην Κάσο, στην Κύθνο, στη Μύκονο, στη Μήλο και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Κάτω της Ωραία, στη Φθιώτιδα, στη Λαμία, εδώ στην Αττική, στο Ελληνικό, στο Βέλος Κορινθίας και στα Τρίκαλα. 37 βαθμούς έχουμε στις Σέρες, στο Λεωνίδιο και στο Αγρίνιο. Επίσης εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Και 38 βαθμούς έχουμε στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη. Στο Κεφελόριζο έχουμε μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ αργότερα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία επάνω στο νησί στους 34 βαθμούς, ενώ στην περιοχή είναι βόρειο-δυτικοί οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Υπάρχει μικρή πιθανότητα κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού για κάποιους όμβρους. Μέση θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραθίνα μέχρι 37 στην Ελευθίνα, στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. 31 βαθμούς έχουμε στη Θεσσαλονίκη. και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από τις απογευματινές ώρες και θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν για αύριο Πέμπτη τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πλην της Θράκης, με φώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση ενώ αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά αίσθηση καιρό. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα αύριο και για την Βόρεια Ελλάδα να συνεχιστούν τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα. Η άνεμη αύριο θα είναι στα δυτικά, βόρειο-βορειοδυτική, στο βόρειο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και αργότερα 5 με 6 θα ενισχυθούν, ενώ στο νότιο Ιόνιο θα είναι 3 με 4 και αργότερα θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Στο Αιγαίο θα είναι από βόρειο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στον Καφυρέα, στο νότιο Ευωϊκό και στο δυτικό Κρητικό θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο στη Θράκη από 20 μέχρι 32 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία 22 με 32, η Κεντρική Μακεδονία 21 με 31 βαθμούς, στην Δυτική Μακεδονία 18 με 28, η Ήπειρος 19 με 31, η Θεσσαλία 21 με 32, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στις 14 με 15 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 32 με 33. Τα νησιά του Ιωνίου 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Δυτική Σειραιά 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο και υψηλές θερμοκρασίες 24 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Κυκλάδες 24 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 21 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Σε Ανατολικό Αιγαίου και Δωδεκάνησα 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που αρχικά θα έχει ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 από φορ και αργότερα θα γίνουν και πάλι βόρειο δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. 24 βαθμοί για τα 12 γενικότερα, 35 το μεσημέρι και η Αττική για αύριο θα έχει 25 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για τα βόρεια και τα ανατολικά του νομού να έχουμε κάποια φαινόμενα, τοπικές βροχές και όμβρους. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει βροχές και καταιγίδες.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θεοκρατία, εθνικισμός, θρησκευτική ελευθερία και ειρηνισμός στον πρώιμο προτεσταντισμό. Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι πρώτοι αγγλόφωνοι βαπτιστές έγιναν οι πρωτοπόροι μιας νέας προσέγγισης της σχέσης θρησκείας-κράτους. Απορρίπτοντας την άρνηση των αναβαπτιστών για συμμετοχή τους στο κράτος, διατήρησαν το αίτημα για διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Αυτό δεν συμφωνούσε με τα θεοκρατικά πειράματα του πρώιμου καλβινισμού. Κάποιοι αμφισβητούν το κατά πόσο η Γενέβη ήταν μια θεοκρατία, αλλά ο Καλβίνος διασφάλισε την κρατική υποστήριξη της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Επανάστασης, στα μέσα του 17ου αιώνα, εμφανίστηκαν ιδέες όπως αυτή του κανόνα των Αγίων, οι οποίες συχνά συνοδεύονταν από την άποψη ότι το ήθος πρέπει να επιβάλλεται στις άπιστες μάζες ώστε να αποφευχθεί η θεία τιμωρία σε όλη την κοινότητα. Παρά τη σκληρότητα αυτών των απόψεων, φαίνεται ότι εμπεριέχουν δυνητικά δημοκρατικά στοιχεία εφόσον αποδέχονται την κατάργηση της κοινωνικής ιεραρχίας. Το σύντομο φλερ του προτεσταντισμού με τη θεοκρατία ήταν εύκολο να διακοπεί. Μια θρησκεία που απαιτεί ατομική συνείδηση δεν μπορεί να νομιμοποιεί τη θεοκρατία. Ωστόσο, έδειχνε να υπηρετεί τον εθνικισμό. Ο Χάστινγκς εντοπίζει το στοιχείο του εθνικισμού στην επίδραση που είχαν η βίβλος και η δημόδης λογοτεχνία στη δημιουργία μιας πολιτικά σταθερής εθνότητας. Το βιβλικό Ισραήλ είναι ένας καθρέφτης για εθνική αυτοαπεικόνηση. Ο χριστιανισμός ως ερμηνευτική θρησκεία υπήρξε διαμορφωτής εθνών. Αλλά ο χριστιανισμός παρέμεινε πολιτικά αμφίσιμος, ταλαντευόμενος μεταξύ του έθνους κράτους και της παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Στον προτεσταντισμό αυτό το δίλημα φαίνεται να έληξε προς όφελος του πρώτου. Εν τούτης, ιδρύθηκαν εκκλησίες υφιστάμενες στο κράτος, αγγλικανική, λουθυρανική, οι οποίες στην πράξη ήταν ιδιαίτερα εθνικιστικές. Οι μη κρατικές εκκλησίες έχουν συχνά συνδυάσει την οικουμενική πνευματική αφοσίωση με την αποκλειστική πολιτική αφοσίωση. Ωστόσο, ήταν αυτές οι εκκλησίες, οι Μενονίτες, Κουάκεροι, οι οποίες κατέβαλαν τις πιο δημιουργικές προσπάθειες απελευθέρωσης του προτεσταντισμού από τη σκλαβιά του εθνικισμού. Η σύνδεση του πρώιμου προτεσταντισμού με τα αναδυόμενα εθνικράτη διοχετεύτηκε στους θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ Προτεσταντών Καθολικών. Η Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648 έβαλε τα θεμέλια της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης της θρησκείας και του δικαιώματος του κάθε κυβερνήτη να υπαγορεύσει τη θρησκεία του βασιλείου του. Τελικά όμως, η έμφαση του προτεσταντισμού στην ελεύθερη ερμηνεία της βίβλου υπονόμευσε τη θρησκευτική ομοιογένεια. Ακόμη και ο mainstream προτεσταντισμός πρόθυσε την ανεκτικότητα καθώς αποδυνάμωνε το γεγονός της επίλυσης μιας θρησκευτικής διαμάχης δια της ανθρώπινης παρέμβασης και συχνά τόνιζε τη σημασία της εσωτερικής κατάστασης του ατόμου. Επιπλέον, ο ριζοσπαστικός προτεσταντισμός μέχρι το 1640 έσπασε την Αυγουστίνια συνένεση περί θρησκευτικού εξαναγκασμού. Και το έκανε αυτό από θρησκευτική πεποίθηση και όχι από σκεπτικισμό. Ακόμα και οι σεχταριστές, που δεν έδειχναν ανοχή σε συγκρουσιακά και εκκλησιαστικά συγκείμενα, ήταν συχνά υποστηρικτές της ανοχής. Η ηθικά πλουραλιστική θέση των πρώτων βαπτιστών και των ισοπεδωτών ήταν εφικτό να διατυπωθεί, διότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοούσαν τη σχέση μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
τους επέτρεπε να αποφύγουν οποιαδήποτε διαίρεση του πολιτικού κόσμου σε ευσεβή και ασεβή. Ο τρόπος με τον οποίο εκλάμβαναν την ανεκτικότητα και ένα μη ομολογιακό κράτος βασιζόταν στη θεολογική τους πεποίθηση. Η θρησκευτική ελευθερία συνδέεται με τα ευρύτερα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιστορικά, ο Προτεσταντισμός είχε στενότερη επαφή συγκριτικά με άλλες μεγάλες θρησκείες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κλασική μελέτη του Τζέλινεκτ 1895 υποστήριξε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ιστορικά επικεντρωμένα στο αίτημα των Αγγλόφωνων αντιφρονούν των Προτεσταντών για θρησκευτική ελευθερία. Σύγχρονοι συγγραφείς επιβεβαιώνουν εκ νέου αυτή τη θέση. Ο Τζόνσον λέει ότι η αρχή της πλουραλιστικής θέσης περί ανοχής και ελευθερίας εμφανίστηκε γρηγορότερα στον προτεσταντικό κόσμο και στο προτεσταντικό στρατόπεδο και τελικά με πιο συστηματικό τρόπο στον καθολικισμό. Για τον Βιτ, το δικαίωμα της επιλογής της θρησκείας ήταν στην αρχική του έμπνευση πατρολογικό, ρεαλιστικό και προτεσταντικό. Οι ριζοσπαστικοί προτεστάντες των αρχών του 17ου αιώνα υπερασπίστηκαν τον πλουραλισμό ως αρχή χρησιμοποιώντας θεολογικούς όρους. Ένας Άγγλος βαπτιστής έγραψε το 1614: «Αφήστε τους Τούρκους, τους Εβραίους και οποιουσδήποτε άλλους να είναι αιρετικοί. Η τιμωρία τους δεν εμπίπτει στην εγκόσμια εξουσία». Το Rhode Island το εφάρμοσε. Ο ιδρυτής της πολιτείας, Roger Williams, δήλωσε ότι ήταν θέλημα Θεού να υπάρχει η πλέον παγανιστική, εβραϊκή, τουρκική ή αντίχριστη συνείδηση και λατρεία μεταξύ των ανθρώπων όλων των εθνών. Για τον Williams, το κράτος δεν είναι χριστιανικό, αλλά μόνο φυσικό, ανθρώπινο και πολιτικό. Αυτοί οι πρώιμοι οπαδοί της ανεκτικότητας οραματίστηκαν μια πολυθρησκευτική κοινωνία που θα κυβερνάται από ένα αμερόληπτο κοσμικό κράτος. Κάποιοι από αυτούς υποστήριζαν τη θεολογία του φαλιμπαλισμού, όπως το ρητό ενός βαπτιστή που έλεγε ότι όλη η αλήθεια δεν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ανθρώπων, εφόσον μόνο ο Θεός και η Βίβλος είναι αλάνθαστοι, αλλά δεν ήταν σκεπτικιστές. Τρεις από τις αποικίες προτεσταντών αντιφρονούντων του νέου κόσμου πέρασαν το τεστ εξουσίας τον 17ο αιώνα. Κάποιοι προτεστάντες ήταν επίσης ειρηνιστές. Ο ειρηνισμός ήταν πιθανόν κυρίαρχος στην πρώιμη εκκλησία, αλλά μέχρι τους μεσαιωνικούς και τους πρώιμους χρόνους του προτεσταντισμού κυριαρχούσε η παράδοση του δίκαιου πολέμου. Όμως οι πρωτοπροτεστάντες Βαλδένσοι του 12ου αιώνα και κάποιοι αναβαπτιστές επέστρεψαν στον ερηνισμό και το 1661 οι Κουάκεροι έγιναν το πρώτο οργανωμένο σώμα που όρισε τον ερηνισμό ως θεμελιώδη αρχή. Αυτοί και οι Μενονίτες, με καταγωγή από τους αναβαπτιστές, έγιναν έκτοτε διάσημοι για τη μαρτυρία της ειρήνης. Εν τούτης, αυτή δεν έχει υπάρξει ποτέ ως επίσημη θέση των mainstream προτεσταντών. Οι αγγλικανικές και λουθυρανικές εκκλησίες πάσχισαν, σε γενικές γραμμές, να προσαρμόσουν το συμφέρον του κράτους στην ιδέα του δίκαιου πολέμου. Ο καλβινισμός, κορεσμένος από τους μύθους περί της γης της επαγγελίας και του εκλεκτού έθνους, τροφοδότησε κατά καιρούς τους κατακτημένους πολιτισμούς στην πρώιμη Βόρεια Αμερική, την Νότια Αφρική, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη σύνδεση μεταξύ εδαφικότητας, εθνότητας και ιερού πολέμου, αναπτύσσοντας ένα ιδεολογικό υπόβαθρο για να δικαιολογήσει την καταπίεση των ιθαγενών πληθυσμών. Αργότερα εν τούτης, ο καλβινισμός βίωσε την αλλαγή της θέσης του περί δίκαιου πολέμου και ενίοτε ηγήθηκε του ηθικού κινήματος ενάντια στον πόλεμο. Μια ερμηνεία αυτής της μεταστροφής μπορεί να δοθεί με όρους επαναφοράς του χριστιανισμού ως ενός διαπολιτισμικού εθελοντικού κινήματος στην αρχική του ειρηνικότητα. Έτσι, ο κλήρος απομακρύνθηκε από τους φορείς βίας. Από το 17ο αιώνα, οποιαδήποτε εμπλοκή της θρησκείας στους πολέμους εκλαμβάνεται κατά κανόνα ως σημάδι εθνικής ταυτότητας.
Παρόλα αυτά, τέτοιες στροφές προς τη βία συνέβαιναν κάποιες φορές. Για τον Μάρτιν, αυτό συνέβαινε και στην εσωτερική πολιτική. Συμφωνούσε δηλαδή με την άποψη του Χάρεβι ότι η Ευαγγελική Μεταστροφή βοήθησε περισσότερο την ειρηνική πολιτισμική εξέλιξη παρά τις βίαιες επαναστατικές αναταραχές.

Προτεσταντισμός και δημοκρατία. Από τις μεγάλες θρησκείες, ο Προτεσταντισμός έχει τη μεγαλύτερη διασύνδεση με τον εκδημοκρατισμό. Ακόμα και σήμερα οι κατεξοχήν προτεσταντικές χώρες είναι πιο πιθανό να είναι δημοκρατικές. Το 2002 το ερευνητικό Ινστιτούτο Freedom House, το οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί τις χώρες με βάση τον βαθμό της δημοκρατικότητάς τους, ακολουθώντας μια βαθμολογική κλίμακα από το 1 πολύ ελεύθερες έως το 7 πολύ ανελεύθερες, κατέταξε στην καλύτερη θέση τις προτεσταντικές χώρες. Δεύτερες στην κατάταξη ήταν οι μεικτές προτεσταντικές καθολικές και τρίτες οι καθολικές. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η σύνδεση. Για τον Άντερσον, ο προτεσταντισμός είναι το λιγότερο μια θρησκεία ιδιαίτερα κατάλληλη για δημοκρατία. Οι προτεσταντικές χώρες απέφυγαν δυσανάλογα σε σχέση με ό,τι έκαναν άλλες μη προτεσταντικές χώρες τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο Μπέργκερ εμβαθύνει περισσότερο αναφερόμενος σε μια έμφυτη συμπάθεια. Ο Χάστινγκ σημειώνει ότι οι χώρες στις οποίες άνθησε πρώτα η δημοκρατία, έστω και αν είναι λίγες, είναι σχεδόν όλες καλβινιστικές. Και περί τα 1830 ο Τοκβίλ υπογράμμισε την καλβινιστική πουριτανική κληρονομιά της Αγγλόφινης Αμερικής και την ικανότητά της να συνδυάζει τη θρησκεία με την ελευθερία. Ο πολιτικός νεωτερισμός ήταν εφικτός, γιατί ο πουριτανισμός είχε ενσωματώσει την εξουσία. Ενώ ποτέ δεν εμπλέχτηκε άμεσα στην κυβέρνηση, ήταν ωστόσο ο πρώτος αμερικανικός πολιτικός θεσμός. Επιπλέον, ο λαϊκός προτεσταντισμός βοήθησε στον εκδημοκρατισμό μέσω της έντονας συλλογικής ζωής του και της δυνατότητάς του να καταπολεμά τους πειρασμούς που συχνά ταλανίζουν τη δημοκρατία, δηλαδή το φθόνο και την κοντόφθαλμη σκέψη. Και όλα αυτά ήταν εφικτά σύμφωνα με την συλλογιστική του Τοκβίλ, ακριβώς διότι ο κλήρος έμεινε εκτός της κομματικής πολιτικής. Εν τούτης, κανένας από τους ηγέτες μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης, γεγονός το οποίο κάνει τον Άντερσον να αμφιβάλλει για το κατά πόσο η διασύνδεση προτεσταντισμού-δημοκρατίας ξεπερνά την απλή σχέση. Αντίθετα, για τον Χιλ τα δόγματα του καλβινισμού για την ανθρώπινη ανηθικότητα οδήγησαν με λογικό τρόπο σε απολυταρχικές θεωρίες. Μπορεί κανείς να αναφερθεί στις πεφωτισμένες δεσποτείες της Λουθυρανικής Γερμανίας και της Σκανδιναβίας, στην δικτατορία του Κρόμουελ και πιο πρόσφατα στην προτεσταντική υποστήριξη προς το Απαρτχάιντ και τα απολυταρχικά καθεστώτα του Τρίτου Κόσμου και φυσικά στην Κου Κλουξ Κλάν. Ο Μπέργκερ ωστόσο τονίζει πως είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί όπου η Εκκλησία είναι μια ξεκάθαρα εθελοντική οργάνωση, κάτι που θυμίζει την παρατήρηση του Φόρσιθ ότι ο Καλβίνος δεν θα μπορούσε να γίνει ο πατέρας της δημοκρατίας δίχως μια αναβαπτίστρια μητέρα. Υπάρχει βέβαια μια ενδιάμεση οδός μεταξύ της απεικόνησης του εκδημοκρατισμού ως προσχεδιασμένου ή απλώς ως αποτελέσματος της θρησκευτικής διαίρεσης και του αδιεξόδου των θρησκευτικών πολέμων. Υπήρξαν και άλλες συμβολές με ή χωρίς πρόθεση εκτός του οργανωτικού πλουραλισμού. Κάποια στοιχεία της προτεσταντικής διδασκαλίας και της οργανωτικής ζωής επίσης βοήθησαν στον εκδημοκρατισμό, όπως η αποιεροποίηση της θρησκευτικής εξουσίας, η οποία αποιεροποίηση οδήγησε στην αποιεροποίηση της πολιτικής εξουσίας και στην αυτονομία της πολιτικής, η ιεροσύνη όλων των πιστών που υπενισόταν το δικαίωμα στην ατομική διαφοροποίηση, η έμφαση στην αμαρτωλότητα και στις υπονοούμενες έννοιες της λογοδοσίας και της κατανομής των εξουσιών, η διοίκηση του εκκλησιάσματος ως προτύπου πολιτικής δημοκρατίας. Επίσης, οι μορφές οργάνωσης των Προτεσταντών λειτουργήσαν ως υπόδειγμα για τα εμπορικά συνδικάτα, τις ομάδες πίεσης και τα πολιτικά κόμματα. Η ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας λειτουργήσε ως κατάρτιση για τον τρόπο ηγεσίας, οργάνωσης και δημόσιου λόγου, ενώ και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της γενικής αποδοχής των εμπορικών σχέσεων και του κινήτρου του αλφαβητισμού είχε επίσης σημαντική συμβολή. Η προτεσταντική ποικιλομορφία
προχώρησε μακρύτερα από την απεικόνιση του Μπρους για τις αιρέσεις, ο οποίος θεωρούσε πως στράφηκαν προς την ανεκτικότητα μόνο μετά την αποτυχία τους να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα. Ο πλουραλισμός ως αρχή ήταν μια από τις τάσεις που υιοθέτησε ο πρώιμος προτεσταντισμός απέναντι στο κράτος. Το παλαιοδιαθηκικό Ισραήλ θεωρήθηκε ιδιαίτερη περίπτωση, σήμερα το κράτος θα έπρεπε να είναι μη ομολογιακό. Οι ισοπεδωτές προχώρησαν περισσότερο. Το πρόγραμμά τους το 1647 είναι το πρώτο σύγχρονο πολιτικό κίνημα που οργανώθηκε γύρω από την ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας, με καθολικό δικαίωμα ψήφου στους άνδρες και απαράγραπτα δικαιώματα. Από πού προήλθαν αυτές οι ιδέες? Από το γεγονός ότι οι ισοπεδωτές αρχηγοί από τη μία βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ελίτ και από την άλλη δρούσαν στο Λονδίνο, όπου οι ανώνυμες εμπορικές σχέσεις διευκόλυναν την ανεξάρτητη έκφραση. Η ιστορία δεν υποστηρίζει την άποψη του Μπρους ότι αντιμετωπίζοντας τη θρησκεία με σοβαρότητα διαπιστώνουμε πως δεν είναι συμβατή με τη δημοκρατία, διότι η διχοτομία ευσεβές-ασεβές αρνείται ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσης αξίας. Όχι μόνο μέσω της πικρής εμπειρίας, αλλά και μέσω της θεολογικής ηθικής και των πρακτικών συνεισφορών, ο προτεσταντισμός έγινε η πρώτη θρησκεία που έδειξε τη συμβατότητά της, μάλιστα περισσότερο με τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ο πρώιμος προτεσταντισμός εμπεριείχε και την ιδέα του χριστιανικού έθνους, σύμφωνα με την οποία το κράτος προωθεί την αληθινή θρησκεία και την ηθική, αλλά και την ιδέα της απολυτικής απόρριψης του κράτους. Ο προτεσταντισμός έχει συχνά υπάρξει μη δημοκρατικό σε διάφορα επίπεδα, στην εσωτερική του ζωή, στη στάση του απέναντι σε άλλες θρησκείες και στον συσχετισμό του με μη δημοκρατικά καθεστώτα ή με μη δημοκρατικούς πολιτικούς δρόντες. Προτεσταντισμός και Επανάσταση. Ο προτεσταντισμός ήρθε απευθείας αντιμέτωπος με μια επαναστατική κατάσταση, τον πόλεμο των χωρικών το 1520 στη Γερμανία. Ο Λούθυρος απέρριψε την πολιτική επίκληση των χωρικών στη θεολογία του, αλλά ο λουθυρανός πάστορας Τόμας Μάντζερ την αποδέχθηκε, οδηγώντας τον Έγγελς στο συμπέρασμα ότι ο προτεσταντισμός, παρότι γενικά αστικός, μπορούσε κάποιες φορές να είναι επαναστατικός, αν και όχι ρεαλιστικά. Αλλά ο καλβινισμός αναφέρεται συχνά για τη συμβολή του στη σύγχρονη επαναστατική πολιτική. Για τον Βάλτζερ, αυτό συνέβη επειδή ο καλβινισμός έστρεψε την προσοχή από τον πρίγκιπα στον Άγιο, ενθάρρυνε επιπλέον την ανάγνωση της Βίβλου, κάτι που ο Χίλ θεωρεί τον βασικότερο λόγο για την Αγγλική Επανάσταση. Μεγάλο μέρος της επαναστατικής όθησης που πρόσφεραν οι σέχτες προήλθε από το χιλιασμό, την πίστη σε μια μελλοντική θεϊκή ουτοπία στη γη. Η εξέγερση των μελών της Πέμπτης Μοναρχίας το 1661 ήταν η τελευταία προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την εγκαθίδρυση του Βασιλείου του Θεού μέσω του ξύφους, τουλάχιστον στη Δύση. Σε άλλα μέρη, ο προτεσταντικός χιλιασμός εξακολουθούσε να εμπνέει εξεγέρσεις όπως την επανάσταση Ταϊπίνγκ στην Κίνα του 19ου αιώνα. Όμως για τη δυτική σκέψη περί επανάστασης, τα κοσμικά και τα αντιχριστιανικά ζητήματα αντικατέστησαν τις βιβλικές αιτιάσεις και ο προτεσταντισμός, ειδικά η Ευαγγελική Αναγέννηση, αντιμετωπίστηκε ως ανταγωνισμός στην Επανάσταση, συμβάλλοντας έτσι στην ιδιαίτερη σταθερότητα της Βρετανίας κατά την άποψη του Χάλεβι το 1949 ή στην αποδυνάμωση του ηθικού του προλεταριάτου για τον Τόμσον, όπως σημείωνε το 1963. Προτεσταντισμός και Ιμπεριαλισμός. Αν και αρχικά ο προτεσταντισμός αδιαφορούσε για ένα παγκόσμιο ιεραποστολικό έργο, αυτή η στάση του άλλαξε από τα τέλη του 18ου αιώνα
με την εφεύρεση της έννοιας της εθελοντικής κοινότητας. Οι αποστολές εφ' εξής θα γίνονταν από την κοινωνία των πολιτών χωρίς κρατική υποστήριξη. Αυτό απομάκρυνε τους ιεραπόστολους από τους στρατιώτες και τους εμπόρους. Αυτό συνέβη φυσικά μόνο μερικώς, αλλά αρκετά ώστε να διασφαλιστεί ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία δεν θα γινόταν αγγλικανική, όπως η Ισπανική είχε γίνει καθολική. Στη μετααπικιακή εποχή, η φθήνουσα εμπλοκή της Ευρώπης αντικαταστάθηκε από ιεραποστολικές πρωτοβουλίες προερχόμενες από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Όλο και περισσότερο, οι Προτεστάντες Ιεραπόστολοι είναι μη λευκοί που προέρχονται από πρώην αποικιοκρατούμενες περιοχές, γεγονός που υποκρύπτει κάποια ηρωνία, καθώς η συνήθως εντύπωση είναι ότι οι Ιεραποστολές αποτελούσαν το ιδεολογικό όπλο του ιμπεριαλισμού.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ωστού. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρασιατική καταστροφή και στο υπόβαθρο πριν από αυτήν, καθώς συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια έτσι από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα, αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα και να μάθουμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπασταματίου, επίκουρος καθηγητής πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπασταματίου. Τι κάνετε? Χαίρετε.
2: Χαίρετε και από εμένα.
1: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να μιλήσουμε έτσι λίγο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι όπως την... είχε η κατάσταση έτσι στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα σχόλιο σας εισαγωγικό θα θέλαμε, προλογικό έτσι λίγο στην αρχή για να συνεχίσουμε.
2: Κοιτάξτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον 19ο αιώνα μπαίνει σε μια διαφορετική φάση της ιστορικής της πορείας, η οποία ξεκινάει το 1839, μια ημερομηνία κομβική. Mm-hmm. Με το διάταγμα του περιπτέρου των Ρόδων ή του Γκιουλχανέ, όπως ονομάζεται, με το οποίο ξεκινάει η περίοδος των μεταρρυθμίσεων. Σουλτάνος είναι ο Αμπτούλ Μεστζίτ, είναι γιος Μαχμούτ του δευτέρου του Σουλτάνου της Επανάστασης, και η αυτοκρατορία θα περνάει σε αυτό που ονομάζουμε η τελευταία φάση της ύπαρξής της, η περίοδος της νεωτερικότητας ή μοντερνοποίησης. Μετατρέπεται από ένα παραδοσιακό δεσποτικό αυτοκρατορικό κρατικό σχήμα που διοικείται με βάση το Κοράνι και την θέληση του αυτοκράτορα σε ένα σύγχρονο, θεωρητικά πάντα μιλώντας, κράτος δυτικού τύπου, με βάση γραμμές έτσι δικαιικές και συνταγματικές, στο πρότυπο των δυτικών κρατών. Βέβαια το λέω εξ αρχής αυτό και προλογικά, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει το 1839 και θα μείνει έναν ολοκλήρωτη μέχρι το 1922 που θα πεθάνει οριστικά η αυτοκρατορία, ήταν εξωτερικά επιβεβλημένη από την Ευρώπη και τις μεγάλες δυνάμεις, και βιώθηκε μέσα από ένα σύνολο αντιφάσεων, δυσκολιών, ταλαιπωριών και βέβαια πολλών αντιστάσεων όλων των μερίδων του πληθυσμού της αυτοκρατορίας και βέβαια και του ίδιου του διοικητικού μηχανισμού της. Αυτή η περίοδος ξεκινάει το 1939, όπως προείπα, το 1839, και στην ουσία θα τη συνοδέψει την αυτοκρατορία έως το τέλος της, με τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή. Είναι η περίοδος των μεταρρυθμίσεων, όπως ονομάζεται.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν το 1839, βρισκόμαστε ακόμη έτσι, παραμένουμε στο 19ο αιώνα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι ακριβώς, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πώς έχει η κατάσταση δηλαδή?
2: Η αυτοκρατορία έχει μπει σε μια κατάσταση και φάση, όπως θα λέγαμε, μεταρρυθμίσεων ήδη νωρίτερα. Οι δύο προηγούμενοι σουλτάνοι, ο Σελίμ ο Τρίτος και ο Μαχμούτ ο Δεύτερος, είναι ο σουλτάνος επανάστασης, είχαν προσπαθήσει να εισάγουν μεταρρυθμίσεις στο διοικητικό μηχανισμό κυρίως της αυτοκρατορίας και κυρίως στο στρατιωτικό μηχανισμό. Δηλαδή έχουμε τα πρώτα δυτικού τύπου στρατιωτικά σώματα στην αυτοκρατορία. Οι προσπάθειες αυτές όμως ανεστάλησαν από τους ίδιους τους μηχανισμούς της αυτοκρατορίας, κυρίως τους γενιτσάρους, τους ουλεμάδες, δηλαδή το ιερατείο της αυτοκρατορίας. Γενικώς προσέκρουσαν πάνω στα συντηρητικά μουσουλμανικά κοινωνικά στρώματα. Επίσης η αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε αυτά τα χρόνια πριν το 1939 από τις πρώτες. Επίσης η αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε αυτά τα χρόνια πριν το 1939 από τις πρώτες εθνικές επαναστάσεις, κυρίως την

0: αυτονομιστικά τέλος πάντων διαφόρων αξιωματούχων και τοπικών τοπαρχών. Η αυτοκρατορία επίσης έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Αν και ακόμη δεν έχει μπει σε φάση εξωτερικού δανεισμού, αυτό θα γίνει αργότερα, στα μέσα του 19ου αιώνα. Πάντως το ισοζύγιο είναι αρνητικό, ο προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντα αρνητικός και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει και πολλά θέματα, ας το πούμε έτσι, εσωτερικά, συνωμοσίες, διαφθορά της διοικητικής μηχανής, ανικανότητα πολλών διοικητών σε επαρχίες, καταπίεση παραπάνω από αυτό που τέλος πάντων προβλέπεται. Όλα αυτά τη βάζουν σε μια φάση κρίσης η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί με την εισαγωγή θεσμών από τη Δύση. Ξεκινάνε το 1839.
1: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε στην Ελληνική Επανάσταση βέβαια το 1821 σε διάφορα αυτονομιστικά κινήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε διάφορες περιοχές της, σε διάφορες επαρχίες της, ακόμη και κινήματα αυτονομιστικά τοπικών εκεί ηγετών. Όλα αυτά σε τι κατάσταση, αν θέλετε, την φέρνουν και αν έχει και εχθρούς να αντιμετωπίσει στα σύνορά της που την επιβουλεύονται.
0: Βέβαια. Ο μεγάλος εχθρός της αυτοκρατορίας ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα, πάμε πίσω σε 150 χρόνια, είναι η Ρωσία, στο βορρά. Οι Οθωμανοί και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και όποτε απειλούνταν από κάποιο εσωτερικό κίνημα, είχαν πάντα μια αιμονική υποψία, η οποία πολλές φορές έφτανε στα όρια του παραλογισμού, ότι από πίσω κρύβονται οι Ρώσοι. Γι' αυτό και θεώρησαν την Ελληνική Επανάσταση ως υποκινούμενη από τη Ρωσία. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος εξωτερικός εχθρός, την καραδοκεί την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι το τέλος στην ουσία της αυτοκρατορίας οι Ρώσοι είναι πάντα εκεί, επιβουλεύονται και την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τον διαμελισμό της αυτοκρατορίας. Κοντά σε αυτούς θα βάλουμε λιγότερο επικίνδυνους αλλά πάντα επιθετικούς, τους Αυστριακούς ή το γερμανικό κόσμο στο βορρά που κυρίως διεκδικεί τη Βόρεια Βαλκανική και βέβαια πίσω από όλη την αναταραχή, την ιστορική αναταραχή, πολύ συχνά κρύβονται και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις διάφορες παρατάξεις στο Κωνσταντινούπολη, στο Παλάτι, για δικά τους, κυρίως οικονομικά βέβαια, συμφέροντα και ωφέλη.
1: Μάλιστα. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε, όπως είπα, το 1839 αυτό το πρώτο διάταγμα, το Τανζιμάτ, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος. Τι περιλαμβάνει αυτό το διάταγμα μεταρρυθμίσεων, έτσι αναφέρεται, σε ποιους τομείς?
0: Τόσο αυτό το διάταγμα, όσο και το επόμενο του 1856 μετά τη λήξη του Κρυμαϊκού Πολέμου και τη συνθήκη των Παρισίων, είναι αρκετά αόριστα στο περιεχόμενό τους. Αυτά κυρίως υπόσχονται ισονομία των Οθωμανών υπηκών, οι οποίοι γίνονται από υπήκοοι πολίτες, σεβασμό της τιμής, της περιουσίας, της ζωής τους κτλ. Δεν έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο. Τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας ας πούμε από το 1856 σίγουρα και φτάνουμε μέχρι την περίοδο σχεδόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάντα σταδιακά, πολλές φορές ημιτελή μέτρα τα οποία δεν ολοκληρώνονται, εισάγονται απευθείας από την Δύση, συνήθως από τη Γαλλία. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, το Οθωμανικό Συντάγμα του 1876 είναι αντιγραφή του Βελγικού Συντάγματος και εφαρμόζονται με έναν τρόπο αρκετά επιδερμικό, πολλές φορές προκαλώντας αναστάτωση περισσότερο παρά αποδοχή και από τους πληθυσμούς αλλά και από το διοικητικό μηχανισμό. Θα σας αναφέρω απλώς μερικά από τι προσπάθησαν να αλλάξουν οι Οθωμανοί, έτσι ενδεικτικά, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σε λίγα λεπτά. Αν μείνουμε στο διοικητικό επίπεδο, αλλάζει τελείως η διοικητική δομή της αυτοκρατορίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Δημιουργούνται νέου τύπου επαρχίες. Δημιουργούνται για παράδειγμα για πρώτη φορά δημαρχίες. Έχουμε για πρώτη φορά δημοτικά συμβούλια στις πόλεις. Αναγνωρίζεται ισότητα, έστω θεωρητικά, χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων. Οπότε και οι χριστιανοί μπορούν να καταλάβουν κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει κιόλας, αξιώματα. Έχουμε χριστιανούς δημάρχους, χριστιανούς, όχι σε μεγάλους αριθμούς βέβαια, δικαστές, κάποιους διοικητές μικρών επαρχιών κτλ. Δημιουργούνται θεσμοί.

0: μη πρωτοφανής για τα οθωμανικά δεδομένα, όπως μια κεντρική τράπεζα, ο σιδηρόδρομος εισάγεται, έχουμε τις πρώτες σιδηροδρομικές γραμμές, αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και συνταγματικά, άλλο αυτό, αν αυτό πολλές φορές βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Έχουμε για πρώτη φορά προσπάθεια εισαγωγής υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δηλαδή δημοτικά σχολεία. Δημιουργούνται για πρώτη φορά, αποκτά το Οθωμανικό κράτος επίσημη σημαία, εθνικό ύμνο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δημιουργείται ένα κράτος επίπεδο, πρότυπο δηλαδή των ευρωπαϊκών, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών κρατών. Να σου πω και το πιο ενδιαφέρον από όλα, σε ιδεολογικό επίπεδο καταργούνται οι παραδοσιακές φορές σχέσεις των ανθρώπων, ειδικά στις πόλεις, και οι άνθρωποι αρχίζουν να φοράνε δυτικά ρούχα, ίσως και το περίφημο φέση, για να αστειευτούμε και λίγο. Το φέση γίνεται σύμβολο του Τανζιμάτ, των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, η φέση του παλιού τουρμπανιού. Τα μέτρα είναι πάρα πολλά, δεν θα μπορούσα τώρα να τα παριθμίσω. Το πιο κομβικό όμως, για να είμαι στο πιο σοβαρό, είναι το κοινοβούλιο. Πρέπει να περάσουμε δηλαδή σε ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι πρώτες εκλογές δυτικού τύπου θα γίνουν το 1876 και, όπως πιθανόν να γνωρίζουν πολλοί ακρότες μας, ένα χρόνο μετά το κοινοβούλιο θα καταργηθεί από τον Αμπντούλ Χαμίτ, τον προ-προτελευταίο σουλτάνο της αυτοκρατορίας. Το κοινοβούλιο ήταν, θα το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το αποκορύφωμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, οι εκλογές του 1876. Αυτά είναι έτσι μια πάρτι, μια ιδέα περίπου πώς προσπάθησαν οι Οθωμανοί να οργανώσουν κάπως βία, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μέρα στην άλλη, ένα κράτος δυτικού τύπου μέσα από μια αυτοκρατορία του Μεσαίωνα, κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση, τουλάχιστον χρονολογική. Έχουμε αυτές τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στο Τανζιμά του 1839. Βλέπουμε όμως αρκετά αργότερα, περνάνε 20-30 χρόνια και περισσότερα, για να δει κανείς κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως το κοινοβούλιο, ας πούμε, τώρα η συνταγματική μοναρχία, στο πολίτευμα, η ίδρυση κεντρικής τράπεζας, έτσι, και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές. Αυτό έχει να κάνει με τι συνδέεται, με τι σχετίζεται?
0: Κοιτάξτε, η αυτοκρατορία παραμένει απολυταρχική. Ο σουλτανικός θεσμός, δηλαδή ο αυτοκράτορας, είναι η πηγή από την οποία πορεύεται κάθε εξουσία. Συνήθως οι Οθωμανοί δεν είναι ειλικρινείς στις υποθέσεις τους, τουλάχιστον είναι η ηγεσία. Το κοινοβούλιο του 1876, όπως είπα, καταργήθηκε ένα χρόνο μετά, δηλαδή οι εργασίες το διακόπησαν απότομα, το 1977. Το επόμενο κοινοβούλιο είναι το 1908, το οποίο και αυτό δεν θα ευωδώσει. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον αυταρχικό, πολυταρχικό, μια παράδοση βαθιά, πάει αιώνες πίσω, απολυταρχικής εξουσίας, σουλτανικής εξουσίας, η οποία δεν θα μπορούσε βέβαια από την μια μέρα στην άλλη να λειτουργήσει ομαλά. Σε κάθε περίπτωση όλες οι μεταρρυθμίσεις γίνονται με αργό ρυθμό, και επιμένω σε αυτό ότι, και λίγο ίσως προλαμβάνω για κάποια ερώτηση, δεν γίνονται πάντα εύκολα αποδεκτές, όχι μόνο από την άρχουσα τάξη ή τους διοικητικούς ηθήνοντες, αλλά ακόμη και από τους ίδιους πληθυσμούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα του 1976, αν θυμάμαι καλά, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μέσα διακήρυξης του Τανζιμάτ, προέβλεπε ισονομία όλων των πολιτών. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει δεκτό από τους μουσουλμάνους, διότι αντίκειται σε μια βασική αρχή του Κορανίου. Οι μη μουσουλμάνοι είναι υπήκοοι του μουσουλμανικού κράτους, αλλά δεύτερης κατηγορίας. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό από τους μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ειδικά της Ανατολίας ή του αραβικού κόσμου. Η αντίδραση μπορεί να είναι και αντίστροφη. Η ισονομία των πολιτών σήμαινε υποχρεωτική στράτευση των χριστιανών στον Οθωμανικό στρατό. Οι χριστιανοί αυτό δεν το είχαν σκεφτεί όταν διεκδικούσαν ισονομία. Ήταν κάτι που δεν το επιθυμούσαν. Οπότε όλα αυτά δημιουργούσαν ένα κύμα αντιδράσεων, δηλαδή εισαγωγή κάποιων δυτικού τύπου μέτρων, σε πληθυσμούς οι οποίοι είχαν εμπεδωμένα συμφέροντα ή κάποιες αντιλήψεις άλλης εποχής, του 18ου, 17ου αιώνα. Γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως είπα από την αρχή, ήταν πολύ αργές, και συναντούσαν διαρκώς αντίδραση και περισσότερες από αυτές δεν πέτυχαν. Ήταν πολύ δύσκολο να πιστούν, δηλαδή οι πληθυσμοί, αγροτικοί πληθυσμοί, καθυστερημένοι έτσι, πολιτικά, να δεχτούν μέτρα τα οποία έρχονταν από την Ευρώπη, από την προηγμένη τότε Γαλλία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία. Σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ανάλογα θέματα είχε και το Ελληνικό Βασίλειο με την βία εισαγωγή δυτικών θεσμών στα πρώτα του χρόνια, στα πρώτα του χρόνια ύπαρξης.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάνω με τη βοήθειά σας, κύριε Παπασταματίου. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το πρώτο έτσι, σήμερα στην συνομιλία μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι ο κύριος Δημήτρης Παπασταματίου, επίκουρος καθηγητής της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Να συνεχίσουμε, έτσι, είπαμε κάποια. Αναφερθήκαμε μάλλον σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε με το Τανζιμάτ, αυτό το πρώτο διάταγμα το 1839 και τις αργές μεταβολές, τις αργές αλλαγές, έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Να συνεχίσουμε, τι λέτε, και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τα πρόσωπα. Έχουμε διάφορα πρόσωπα, έτσι, και στην εξουσία και σουλτάνους και μη, που παίζουν κομβικό ρόλο, σημαντικό ρόλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τα πρόσωπα αυτά?
1: Η μεταρρύθμιση ξεκινούν με τον Αμπτούλ Μετζίτ και τον διάδοχό του, τον Αμπτούλ Αζίζ. Είναι οι δύο σουλτάνοι της περίοδου μέχρι το 1876. Το 1876 ανεβαίνει στο θρόνο μετά από, βέβαια, ένα περιπετειώδη τρόπο. Mm-hmm. Ο περίφημος Αμπτούλ Χαμίτ είναι ο διάσημος κόκκινος σουλτάνος, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Mm-hmm. Από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως ένας πιο μετοβαμένος σουλτάνος της Οθωμανικής ιστορίας. Κατά άλλους ιστορικούς ήταν ένας σουλτάνος που έζησε τις αντιφάσεις εποχής του. Είναι αυτός που θα χαρακτηρίσει την εποχή αυτή. Mm-hmm. Γιατί βασίλευσε από το 1876 που θα ανέβει στο θρόνο έως το 1909. Mm-hmm. Που εκθρονίστηκε το πραξικόπημα του Σεφιάτ Πασά. Πολλά χρόνια για Οθωμανό σουλτάνο. Η βασιλεία του θα χαρακτηριστεί από μια προσπάθεια εφαρμογής αυτών των εντατικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από τη μια είναι μια έντονη προσπάθεια, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία να εξυγχρονιστεί. Από την άλλη όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ ήταν ένας ιδιαίτερα αυταρχικός και βίαιος σουλτάνος, μάλιστα με ένα ιδιαίτερα εμπαθή και σχεδόν σχιζοφρενικό τρόπο, φανταζόταν παντού εχθρούς, θα στήσει ένα μεγάλο δίκτυο μυστικής αστυνομίας, έχουμε πολλές διώξεις πολιτικών του αντιπάλων και βέβαια έχουμε και το πρώτο κύμα γενοκτονίας των Αρμενίων το 1896, αυτή είναι η πρώτη γενοκτονία. Mm-hmm. Στα πλαίσια της βασιλείας του Αμπτούλ Χαμίτ είναι η περίφημη χαμιδιανή εποχή, να το πούμε στα ελληνικά, τα Hamidian Years το λένε στα αγγλικά, δηλαδή χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή, θα αναπτυχθεί στον Οθωμανικό κόσμο και τα πρώτα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά κινήματα, τα οποία εγώ θα ξεχωρίσω δύο, αυτά συνήθως τα βάζουμε κάτω από την ταμπέλα του νεοτουρκισμού. Mm-hmm. Όλος είναι λίγο παρεξηγημένος η νεοτουρκή. Στην ουσία πρόκειται για δύο διακριτές τάσεις. Μια είναι ο Οθωμανισμός, όπως ονομάστηκε. Εδώ ξεχωρίζει πάρα πολύ ο πρίγκιπας Σαμπαχατίν, ο οποίος από την Ελβετία εκπονεί ένα πρόγραμμα φιλελεύθερης, ας το πούμε, μεταρρύθμισης αυτοκρατορίας στα πλαίσια, ας το πούμε, του μοντέλου της Αυστρο-Ουγγαρίας, δηλαδή μια Οθωμανική αυτοκρατορία ομοσπονδιακού τύπου, όπου οι διάφορες κοινότητες, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι και Αρμένοι, που είναι οι τέσσερις βασικές θρησκείες της αυτοκρατορίας, θα ζουν ισόνομα, ισότιμα, στα πλαίσια ενός φιλελεύθερου πολιτεύματος στυλ Βρετανίας. Αυτοί είναι οι Οθωμανιστές. Mm-hmm. Και την άλλη έχουμε μια άλλη τάση, πάλι στα πλαίσια του νεοτουρκισμού, που είναι η περίφημη ενωτική, ο Αχμέτ Ριζά είναι από το Παρίσι, εκπονεί ένα πρόγραμμα που θυμίζει πιο πολύ τουρκικό εθνικισμό. Η βάση της αυτοκρατορίας θα είναι κυρίως το τουρκικό έθνος, και όχι όλες οι υπόλοιπες, ας το πούμε έτσι, εθνότητες της αυτοκρατορίας. Στα πλαίσια αυτού του ιδεολογικού πολέμου, που ξεσπάει κάπου στα 1870, ξεκινούν αυτές οι τάσεις και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας, ο Αμπτούλ Χαμίτ θα κάνει μια στροφή ιδεολογική στον πανισλαμισμό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εκπρόσωπος της Ισλαμικής θρησκείας, του Ισλάμ. Οπότε έχουμε τρεις τάσεις σε επίπεδο ιδεολογίας και πολιτικής σκέψης: έναν Οθωμανισμό, έναν Τουρκισμό και έναν Ισλαμισμό. Αυτά τώρα δεν είναι τόσο εύκολα διακριτά πάντα και μιλάμε πάντα σε ένα επίπεδο ιδεολογικής συζήτησης. Έτσι θα πούμε στον 20ο αιώνα. Σε αυτό βέβαια να βάλουμε μέσα και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε η αυτοκρατορία τα χρόνια αυτά. Θυμηθούμε το 1878, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στην ουσία διαλύει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, άλλον δεν εφαρμόστηκε. Η συνθήκη του Βερολίνου περιορίζει πολύ τις δυνατότητες της αυτοκρατορίας να, να ελύσεται αυτό το διεθνές πεδίο.
0: Χάνει εδάφη και χάνει και ρίσματα στο διεθνή χώρο η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αν αγνοήσουμε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, γιατί δεν εφαρμόστηκε, η συνθήκη του Βερολίνου του 1878, που είναι επίσημη διεθνή διπλωματική πράξη, αναγνωρίζει ανεξάρτητη Σερβία, Ρουμανία, αυτόνομη Βουλγαρία που σύντομα θα γίνει και αυτή ανεξάρτητη, η Θεσσαλία περνάει στην Ελλάδα και η Κύπρος γίνεται Αγγλική. Πρόκειται για έναν ακροτηριασμό του Οθωμανικού κράτους, μεγάλο πλήγμα στο κύρος του νεαρού τότε Αμπντούλ Χαμίτ. Αλλά και του αυτοκρατορικού, έτσι, ας το πούμε, κύρους και οράματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες ταπεινώσεις και δυσκολίες της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία, να πούμε επίσης ότι τα χρόνια αυτά θα πέσει στη γερμανική επιρροή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτό πώς προκύπτει, θέλω να σας ρωτήσω, προλάβατε κύριε Βαστραντίου, πώς προκύπτει, η γερμανική επιρροή
1: προς την γερμανική επιρροή αρχικά ήταν οικονομική. Και σταδιακά θα γίνει και στρατιωτική. Ο Οθωμανικός στρατός θα παντρωθεί με Γερμανούς αξιωματικούς και θα οργανωθεί από αυτούς. Στην πράξη ο Αμπντούλ Χαμίτ ήταν πιο κοντά στον Κάιζερ της Γερμανίας, και ιδεολογικά αλλά και τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν κοντά στα γερμανικά, ας το πούμε, συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα θυμίζω πάντα ότι ο μεγάλος εχθρός της Αυτοκρατορίας είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι το 1877 φτάνουν έξω από την Κωνσταντινούπολη, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη είναι ο Ρωσικός στρατός. Είναι μια κίνηση αντανακλαστική των Οθωμανών. Οι σχέσεις με την Βρετανία είναι πάντα διφορούμενες. Ας το πούμε, είχε για πολλές δεκαετίες αναλάβει το ρόλο του προστάτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως είναι το πράγμα, η αυτοκρατορία θα περάσει στη γερμανική επιρροή και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτή η επιρροή θα την οδηγήσει και στην συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας, βέβαια, που θα σημαίνει και το τέλος της αυτοκρατορίας.
0: Είπατε ότι έχει και οικονομική επιρροή η Γερμανία στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Ποια είναι αυτή?
1: Καταρχάς οι σιδηρόδρομοι, το μεγάλο σιδηρόδρομικό δίκτυο που σήμερα δεν θα είναι τόσο σημαντικό, αλλά στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η ατμοπλοεία και ο σιδηρόδρομος είναι το σύμβολο της προόδου και της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της αυτοκρατορίας, το οποίο είναι ένα πολύπλοκο, περίπλοκο δίκτυο, το αναλαμβάνεται από γερμανικές εταιρείες. Επίσης σας θυμίζω ότι βασικός σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο του 97 με την Ελλάδα ήταν η Γερμανία. Υπάρχει γενικώς μια διείσδυση της Γερμανίας, της γερμανικής πολιτικής στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Η Γερμανία με τη σειρά της βέβαια αποβλέπει, όπως θέλω να το καταλαβαίνετε, στην απότερα, στις απικίες της Μεγάλης Βρετανίας στην Ινδία. Δηλαδή θεωρεί την αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως ένα όχημα την επέκταση της Γερμανίας προς την, στο κέντρο της Ασίας.
0: Είχαν δηλαδή. Σας ακούμε.
1: Εγώ θέλω να μείνω πιο πολύ στο γεγονός ότι η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει και ιδεολογικά προβλήματα στις αρχές του 20ου αιώνα, δεχόμενοι επιθέσεις όχι μόνο από το εξωτερικό, τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά και τα μικρά βαλκανικά κράτη. Ακόμη και ο μακεδονικός αγώνας βιώνεται ως επίθεση των βαλκανικών κρατών από τους Οθωμανούς, που αμφισβητούν την κυριαρχία της αυτοκρατορίας στη Μακεδονία. Την ευρύτερη Μακεδονία, όχι μόνο την ελληνική. Τα αντανακλαστικά των Οθωμανών τους οδηγούν σε αυτά τα ιδεολογικά ρεύματα, είτε τον πανισλαμισμό, είτε τον τουρκισμό που σταδιακά θα γίνει τουρκικός εθνικισμός, είτε σε οράματα
0: ομοσπονδιακής. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντα με τη βοήθεια σας, κύριε Παπασταματίου. Πάμε σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον επίκουρο καθηγητή της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, περιμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Παπασταματίου, να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδεολογική διαμάχη στην Τουρκία, όπως μας λέγατε προηγουμένως, και όχι μόνο από τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά από βαλκανικά κράτη, τα οποία τα βλέπει εχθρικά πλέον, τα αντιμετωπίζει ως εχθρούς η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για πείτε μας.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Εχθρικά διακείμενες προς την Αυτοκρατορία. Έχουμε τον πόλεμο βέβαια του 1897. Το 1908 η Αυστρο-Ουγγαρία προσαρτεί τη Βοσνία και αυτό είναι επίσης μια εχθρική πράξη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γνωρίζουμε ότι το κριτικό ζήτημα ταλαιπωρεί τις ελληνοοθωμανικές σχέσεις μέχρι το 1912, και φυσικά το μεγάλο και πολύ σοβαρό θέμα του μακεδονικού αγώνα, η αναρχία που επικρατεί στην επαρχία της Μακεδονίας, το ιελέτη της Μακεδονίας, η οποία αναρχία επιτρέπει την παρέμβαση και των μεγάλων δυνάμεων. Σας θυμίζω ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα οργανώσουν τη χωροφυλακή, την Οθωμανική χωροφυλακή. Η αξιωματική της Οθωμανικής χωροφυλακής είναι δυτική, δεν είναι Οθωμανή. Όλα αυτά προκαλούν τα αντανακλαστικά των Οθωμανών. Και οπωσδήποτε οι σχέσεις μεταξύ των Οθωμανικού κόσμου, των Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Βαλκανικών κρατών δεν θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλές. Και να οδηγηθούμε βέβαια τελικά μετά τον Ιταλο-Οθωμανικό πόλεμο του 1911 στους περίφημους Βαλκανικούς πολέμους. Να έχουμε στο μυαλό μας βέβαια ότι
0: έχουμε μια σειρά από συγκρούσεις, θέλω να πω, από πολέμους, έτσι.
1: Μετά τον πόλεμο του 1917 έχουμε τον πόλεμο του 1911 Ιταλο-Οθωμανικός. Οι Ιταλοί θα προσαρτήσουν την Λιβύη, βασικά που τους ενδιέφερε, και τελείως κατά λάθος και τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε, οι Ιταλοί είχαν και σχέδιο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Και το 12-13 έχουμε τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο που αφορά κυρίως τον διαμελισμό της Ευρωπαϊκής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά τον δεύτερο μεταξύ των συμμάχων. Να θυμίσω κάτι στους ακροατές μας, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στο ελληνικό κοινό, ότι οι Οθωμανοί θεωρούν τη Μακεδονία ότι είναι μια πατρογονική γη, όπως η Αλβανία, το Κόσοβο. Η απώλεια της Μακεδονίας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, που στην ουσία μοιράστηκε μεταξύ Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων, μιλάω για την ευρύτερη Μακεδονία πάντα, εντάξει, τη γεωγραφική έννοια, συγκλώνησε τους, σόκαρε τους Οθωμανούς και στην ουσία πυροδότησε σε μεγάλο βαθμό τον τουρκικό εθνικισμό που θα ακολουθήσει και θα μας οδηγήσει στον πόλεμο του 22. Θα σου πω κάτι το οποίο έχει σημασία και θα το ξαναδείτε στις επόμενες εκπομπές, ότι τα μεγάλα προγράμματα γενοκτονίας που ξεκινούν από το 1913 στην ουσία, και εκπονεί η περίφημη τριάδα των Μπασάδων, που έχουν αναλάβει δικτατορικά πλέον διακυβέρνηση της Αυτοκρατορίας, μιλάω για τον Ενβέρ Πασά, τον Ταλάτ Πασά και τον Τζεμάλ Πασά, στην ουσία υποτίθεται, δικαιώνεται ως ένα αντισύκωμα διαντίβαρο στην απώλεια της Μακεδονίας. Δηλαδή η Ανατολία πρέπει να είναι τουρκική, γιατί χάσαμε τη Μακεδονία. Οπότε η απώλεια της Μακεδονίας το 1912 δεν είναι για τους Οθωμανούς μια απλή απώλεια επαρχίας, αλλά είναι η απώλεια στην ουσία της μισής πατρίδας, λέγανε. Είναι έτσι, αρκετά σημαντικό αυτό για κάτι που θα δείτε σε επόμενες εκπομπές, που είναι η ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Και φυσικά του βίαιου προγράμματος εκτουρκισμού και εξόντωσης πληθυσμών στην Ανατολία. Οπότε σε αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα έτσι, σημαντικά γεγονότα, όπως είναι η μαζική μετακίνηση μουσουλμάνων, που επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως από το βορρά στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην Ανατολία. Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που είχαν οι Οθωμανοί να εντοπίσουν το μαζικό εισρωή μουσουλμάνων, προσφύγων δηλαδή, από τα Βόρεια Βαλκάνια στον Οθωμανικό κόσμο mm-hmm. και βέβαια πάρα πολύ έθραυστο πολιτικό σκηνικό.
0: Αυτές οι μεταναστεύσεις των μουσουλμάνων για ποιους λόγους γίνονταν?
1: Έχουμε διωγμούς, είναι αλήθεια, και από ρωσικά εδάφη και από άλλες βαλκανικές χώρες. Η καθαρίση πληθυσμών είναι δυστυχώς μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα από όλους. Οπότε έχουμε μαζικά κύματα προσφύγων μουσουλμάνων. Πάντως αυτό που χαρακτηρίζει την αυτοκρατορία από το 1908 και μετά είναι η έντονη και πολύ, ας το πούμε, βίαιη πολιτική σκηνή. Όπως ξέρετε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το 1908 έχουμε το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, έτσι ονομάστηκε, mm-hmm. Το τρίτο σώμα στρατού εδώ σε εμάς, το Οθωμανικό εννοώ βέβαια, θα γίνει πραξικόπημα, το οποίο στην ουσία θα οδηγήσει ένα χρόνο μετά στην ανατροπή του Αμπτούλ Χαμίτ.
0: Στο πραξικόπημα αυτό πώς φτάνουμε, κύριε Παπασταματίου? Πώς οδηγούμαστε δηλαδή σε αυτό, ναι.
1: Ναι, πρόκειται για νεαρούς αξιωματικούς του Οθωμανικού στρατού, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονται εδώ από την ευρύτερη, τα ευρύτερα νότια Βαλκάνια, οι οποίοι έχουν ασπαστεί, τώρα καταλαβαίνετε πώς μπορεί να γίνει αυτό, σε κάποιο βαθμό κάποια από τα ιδεώδη του κινήματος των Νεοτούρκων. Άλλοι είναι Οθωμανιστές, άλλοι είναι Παντουρκιστές. Το πρόσχημα που χρησιμοποιείται σε επίπεδο διακηρύξεων δεν είναι φυσικά αρχικά ας το πούμε εθνικισμός ή κάποιο βίο, αλλά είναι η συναδέλφωση των λαών, η ισότητα, η δικαιοσύνη και κυρίως η ανατροπή του διεφθαρμένου καθεστώτος του Αμπτούλ Χαμίτ. Mm-hmm. Οι πραξικοπηματίες θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά, για να σας πω τώρα, είναι η ιστορία από εδώ και πέρα θα είναι πολύ περίπλοκη, θα πω τα πολύ βασικά για να καταλάβουν οι ακροατές. Οι Νεοτουρκοί, το κόμμα των Νεοτούρκων δηλαδή, αυτοί οι αξιωματικοί, δεν θα εμπλακούν στη διακυβέρνηση της χώρας, της αυτοκρατορίας, απλώς θα προσπαθούν να ελέγχουν ως μαριονέτες τους πολιτικούς που ανεβαίνουν στα αξιώματα τα υπουργικά και τα πρωθυπουργικά. Θα έχουμε επαναλειτουργία του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου το 1908. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι το κοινοβούλιο ήταν αυτό mm-hmm. Και πώς λειτουργούσε. Έχουμε κύμα πολιτικών δολοφονιών. Πρόκειται για ένα πολύ βίαιο πολιτικό βίο. Τα κόμματα εκφράζονται και ένοπλα μεταξύ τους. Το 31 Μαρτίου του 1909, ο Αμπτούλ Χαμίτ θα προσπαθήσει να ανατρέψει το καθεστώς αυτό, αποτυχημένα, με αποτέλεσμα την εκθρόνησή του. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη συνέχεια, εξορίστηκε όπου και πέθανε. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από σουλτάνους που δεν έχουν και πολύ σημασία, γιατί πρόκειται για μαριονέτες πλέον. Την εξουσία της αυτοκρατορίας αναλαμβάνουν οι Νεοτουρκοί, σειρά αξιωματικών, οι οποίοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον, μάλλον καλύτερα ελέγχουν σημαντικές θέσεις και πόστα στην εξουσία. Και η επόμενη πολύ σημαντική ημερομηνία είναι το πραξικόπημα του 1913, μετά την στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, και όταν οι Βούλγαροι έχουν φτάσει στην ουσία έξω από την Κωνσταντινούπολη, η τριάδα των περίφημων Πασάδων, ο Ταλάτ Πασά, Εμπέρ Πασά και Τζεμάλ Πασά, θα ανατρέψουν την τελευταία κυβέρνηση, δεν έχει πολύ σημασία, είναι του Καμίλ Πασά, και θα επιβάλλουν την περίφημη ένα δικτατορικό καθεστώς, το οποίο θα εκπονήσει, θα ενστερνιστεί πλήρως στα ιδεώδη του παντουρκισμού και του τουρκικού εθνικισμού. Στην ουσία, ο τουρκικός εθνικισμός μπορεί να εντοπιστεί στην τριάδα αυτών των Πασάδων, 1913. Mm-hmm. Για κάποιους, η αυτοκρατορία τελειώνει τότε, το 13. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε καμία σκέψη για εφαρμογή ενός ομοσπονδιακού οράματος ή ισότητας των υπηκών. Και θα αρχίσουν οι διωγμοί μετά, οι διωγμοί των χριστιανών, των Εβραίων, των Αρμενίων και φυσικά ακόμη και άλλων εθνοτήτων, των Ασσυρίων και τα λοιπά.
0: Οι διωγμοί που είχαν ξεκινήσει, αν έχω σωστά έτσι κρατήσει αυτό που μας είχατε πει προηγουμένως, mm-hmm. λίγο προηγουμένως, κύριε Παπασταματίου, με τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1896,
1: την πρώτη φάση. Ναι, την πρώτη φάση. Η μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων είναι το 1915 φυσικά, που έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα. Η γενοκτονία των Αρμενίων ήταν στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος εθνοκάθαρσης. Είχε ξεκινήσει με τους Έλληνες της περιοχής της Σμύρνης το 1913. Ήδη έχουμε πάνω από 300.000 Έλληνες πρόσφυγες, φεύγουν από την περιοχή του Αηδηνίου και της Σμύρνης και καταφεύγουν είτε στα νησιά που τότε ακόμη είναι υπό διεθνή έλεγχο κτλ. Θα περάσουν συνέχεια στην Ελλάδα, είτε ακόμη και στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτού θα γυρίσουν και θα αναγκαστούν να φύγουν οριστικά το 1922-23.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον οι Οθωμανοί μπαίνουν σε μια νέα φάση. Έχουμε στην ηγεσία πλέον τους Νεοτούρκους, αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων, έτσι, οι οποίοι έχουν ως στόχο, ως σκοπό τι ακριβώς, κύριε Παπασταματίου, σε τι θέλουν να προχωρήσουν δηλαδή.
1: Από το 2013 και μετά πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Ευρώπη έχει χαθεί οριστικά για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πρόγραμμα αυτών των τριών πασάδων προβλέπει ένα εθνικό, μια εθνική αυτοκρατορία. Ακόμη δεν είμαστε στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Αυτό ήταν η καινοτομία του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είναι ένας απλός αξιωματικός ακόμη τα χρόνια αυτά. Μια αυτοκρατορία τουρκικού τύπου, δηλαδή. Βέβαια αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί σας θυμίζω ότι ακόμη και το 1913 η μισή, αν πω τα 2/3 της αυτοκρατορίας, είναι Άραβες. Ο αραβικός κόσμος είναι ακόμη οθωμανικός. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον ο χώρος της Ανατολίας για τους Νεότουρκους θα πρέπει να καθαριστεί από άλλες εθνοτικά ή θρησκευτικά άλλα στοιχεία. Οι σχέσεις τους είναι λίγο αμφιλεγόμενες με τους Κούρδους, δεν το συζητήσουμε τώρα, αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Αλλά σίγουρα οι υπόλοιποι λαοί, κυρίως οι Αρμένοι που ήταν σε μεγάλους αριθμούς στην περιοχή της Ανατολίας, ήταν τα μεγάλα θύματα αυτής της πολιτικής. Βέβαια, επιμένω ότι ούτε οι Έλληνες διέφυγαν έξω από την ιστορία με τους Πόντιους, βέβαια, αλλά και άλλες, και Ασσύριοι και Άραβες διώχθηκαν. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το οποίο φυσικά δεν εφαρμόστηκε πλήρως, με την έννοια ότι το 1914 θα μπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά πλέον βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ένα πόλεμο θα οδηγήσει και στο τέλος της αυτοκρατορίας.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Συνομιλούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, επίκουρο καθηγητή πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Βρισκόμαστε ήδη στον 20ο αιώνα, έτσι στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, και βλέπουμε ουσιαστικά τι καινούριο φέρνει και τι αλλαγές φέρνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτό το πραξικόπημα των Νεοτούρκων το 1908, κύριε Παπασταματίου. Πώς από εδώ και πέρα κινούνται πλέον οι Οθωμανοί, τι είναι αυτό που έχουν στο νου τους? Μιλάμε για εθνοκαθάρσεις ουσιαστικά, έτσι, που έχουμε και των Αρμενίων και των Ελλήνων και των γενικότερα όλων, και των Εβραίων και όλων των Ασσυρίων, ναι. Όλων αυτών των πληθυσμών που ζουν, έτσι, που είναι, τι είναι αυτό που ακολουθεί, θα λέγαμε, και τι είναι αυτό που πλέον έχουν στο νου τους, έχουν ως στόχο οι Νεοτούρκοι, ίσως και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, αλλά και ποιες είναι και οι αντιδράσεις και η στάση των μεγάλων δυνάμεων από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, το κίνημα δεν είχε ακόμη, και το πραξικόπημα του 1908 ξεκίνησε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη που μιλάω. Σε επίπεδο διακηρύξεων ήταν φιλελεύθερο, και μάλιστα είναι γνωστό ότι έγινε δεκτό με πάρα πολύ ενθουσιασμό από μεγάλες μερίδες των κουρασμένων, είναι αλήθεια, από το μακεδονικό αγώνα αγροτικών πληθυσμών. Έχουμε πολλές αναφορές, ας πούμε, στις Σέρες κατέβηκαν ελληνικά και βουλγαρικά σώματα, αδελφωμένα μαζί, δώσαν τα χέρια. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε πανηγυρισμούς. Το κίνημα ξεκινάει με τους πλέον καλούς Ιωνούς, τουλάχιστον για τους κατοίκους περιοχής. Παρ' όλα αυτά, όπως σας προείπα, επειδή το κίνημα δεν είχε ομοιογένεια και κινούνταν μεταξύ ενός οθωμανισμού ομοσπονδιακού τύπου μέχρι ενός ακραίου παντουρκισμού ή τουρκικού εθνικισμού, δεν θα μπορούσε φυσικά ένα τέτοιο κίνημα να μακροημερεύσει, τέλος πάντων να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε μια αυτοκρατορία ταλαιπωρημένη. Έτσι, σταδιακά και μέσα από λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται, λεπτομέρειες γεγονότων που δεν χρειάζεται τώρα, δεν μπορούμε κιόλας να παριθμίσουμε, το κίνημα σιγά σιγά σμπρώχνεται όλο και περισσότερο προς τον τουρκικό εθνικισμό, ενώ δεν είχε ξεκινήσει ως τέτοιο. Μετά το πραξικόπημα του 13, το τελευταίο από μια σειρά πραξικοπημάτων και πολιτικών δολοφονιών, η τριάδα αυτών των πασάδων θα οδηγήσει την αυτοκρατορία στην ουσία στην απόλυτη βία της εθνοκάθαρσης. Οπότε ξεκινάει ένα κύμα διωγμών όλων των μειονοτήτων, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά βάλτε αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές δεν ήταν καθόλου μειονότητες.
0: Μη μουσουλμανικών πληθυσμών, ίσως.
1: Επειδή και οι μουσουλμάνοι έχουν διωχθεί, όπως οι Ασσύριοι, ακόμη και οι Άραβες, δεν θα έλεγα μη μουσουλμανικό, θα έλεγα μη τουρκόφωνων πληθυσμών. Από την άλλη, σας είπα, και η περιοχή αυτή θεωρήθηκε η Ανατολία ότι θα ήταν, είναι η καρδιά του τουρκικού εθνικισμού. Αυτό είναι βασικό κομμάτι της τουρκικής εθνικής ιδεολογίας, και χρησιμοποιήθηκε ως αντιστάθμισμα στην απώλεια των εδαφών στην Ευρώπη. Οπότε η αυτοκρατορία μπαίνει στην τελική της φάση, η οποία, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ως ιστορικού της περίοδου, δεν χαρακτήριζε προηγούμενες φάσεις της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία γνώρισε διάφορες περιόδους, από το 14ο αιώνα που στην ουσία δημιουργήθηκε μέχρι το τέλος της. Πέρασε από διάφορα στάδια. Δεν χαρακτηρίζεται ποτέ σχεδόν από μια τέτοια ακραιότητα, ακραία βία και εθνοκάθαρση. Ήταν ένα κρατικό σχήμα αρκετά ανοιχτό. Στον βαθμό που, δηλαδή, κάποιος αποδεχόταν την Οθωμανική εξουσία, την εξουσία του Οθωμανού Σουλτάνου, γενικώς δεν αντιμετώπιζε διακρίσεις πέρα από τις πολύ βασικές που επέβαλε το Κοράνι. Τώρα όμως έχουμε άλλου τύπου βία, εθνικού τύπου βία, η οποία σε μεγάλο βαθμό προήλθε, βέβαια, και ως αντανακλαστικά στον βαλκανικό εθνικισμό, που είχε προηγηθεί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να πω γιατί ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων ήταν παρεμβατικός. Μιλήσαμε και πιο πριν για την, για το ρόλο των Βρετανών και Γάλλων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σε κάθε ευκαιρία την δυνατότητα να παρέμβουν, ξεπερνώντας βέβαια τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία τουλάχιστον οι Βρετανοί σταδιακά αποβλέπουν όλο και περισσότερο στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, κυρίως της περιοχής του Ιράκ. Είδε Γάλλοι με πάρα πολλά εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας και της σημερινής Παλαιστίνης ή Μέσης Ανατολής. Σε αυτό βάλετε και τις πιέσεις που δέχονται οι Οθωμανοί και από άλλες χώρες. Φυσικά πάντα αναφέρομαι στην πολύ εχθρική Ρωσία, η Ρωσία που βλέπει ανοιχτά στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον μέχρι το 1917. Είδε οι Ιταλοί μπαίνουν στο παιχνίδι σταδιακά με ένα περίεργο ρόλο, διεκδικούν και αυτή τη Μικρά Ασία. Μιλάμε για τον περίφημο ημπεριαλιστικό ανταγωνισμό του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, είναι η εποχή της αποικιοκρατίας, συμπεριαλιστικής επέκτασης και η Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται θύμα αυτής της, όπως και άλλες περιοχές του κόσμου μας.
0: Αναφερθήκατε και στις Ινδίες, στην Ινδία, στις Ινδίες, μιλώντας για τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Τη Μεγάλη Βρετανία, ναι, βέβαια. Οπότε και όπως και ο αραβικός κόσμος, έτσι και ο οθωμανικός σταδιακά θα δεχτεί πολλές πιέσεις ποικίλου τύπου, πολιτικού, στρατιωτικού, οικονομικού τύπου από τις δυνάμεις της Δύσης. Αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούν την αντίδραση ενός κόσμου που μέχρι τότε δεν είχε πολλά, ας το πούμε έτσι, νεωτερικά χαρακτηριστικά, και μέσα στα νεωτερικά βάζω και τον εθνικισμό. Δηλαδή η εθνική ταυτότητα, σε οκάτω βάλει το εθνική, των τουρκόφωνων πληθυσμών ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου, όπως και άλλων πληθυσμών, των Κούρδων, των Αλβανών. Σταδιακά όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, βία σπρωγμένοι, μέσα στις αρχές του 20ου αιώνα θα περάσουν σε ένα άλλο κόσμο, τον εταιρικό, τον κόσμο του κράτους έθνους, ο οποίος βέβαια εκφράθηκε με τον δική μου εκτίμηση, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, που είναι η γενοκτονία.
0: Ένα τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο είναι και ο Κεμάλ Ατατούρκ αυτή την περίοδο ή όχι?
1: Ναι, δεν θεωρείται ακριβώς κομμάτι της Οθωμανικής ιστορίας, γιατί θα εμφανιστεί και θα διακριθεί πάρα πολύ ως αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού στη μάχη της Καλλίπολης. Το 1915 οι Βρετανοί θα αποβιβαστούν στην Καλλίπολη στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα αντιέρισμα. Ίσως και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, αν και δεν ήταν σαφές αυτό. Εκεί θα διακριθεί για πρώτη φορά. Ήταν στους αξιωματικούς του πραξικοπημένου του 1908. Για μας δεν είναι ακριβώς κομμάτι της Οθωμανικής ιστορίας ο Κεμάλ. Θα εμφανιστεί μετά το 1921. Και μάλλον θα μιλήσετε γι' αυτόν σε επόμενες εκπομπές.
0: Ναι. Μάλιστα, έτσι ολοκληρώνοντας τα περίπου 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπασταματίου, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση, μιλώντας ακριβώς για την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, τι πιστεύετε θα πρέπει να κρατήσουμε?
1: Η Αυτοκρατορία είναι ένας αιώνας στην ουσία, λίγο λιγότερο από έναν αιώνα, από το 1839 στο 1922. Γνωρίσει μέσα σε έναν αιώνα μια βίαιη προσπάθεια εκμοντερνισμού, για την οποία εμείς ως ιστορικοί του Οθωμανικού κόσμου αντιλαμβανόμαστε δεν ήταν έτοιμος κανένας, ξεκινώντας από τον Σουλτάνο και φτάνοντας στο τελευταίο χωρικό της Αυτοκρατορίας, να δεχτεί με τους όρους που έβαλαν οι ξένοι. Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια αντίφαση, μια τεράστια αναρχία θα δημιουργηθεί στην Αυτοκρατορία, η οποία αναρχία θα εντατικοποιηθεί και από την έλευση του εθνικισμού και από τις παρεμβάσεις των ξένων δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων, τις εμπεριαλιστικές και γενικώς επεκτατικές βλέψεις τους, και φυσικά από όλα αυτά τα στοιχεία είναι σαν να παίρνετε ένα μικρό παιδί για να το βάζει στον κόσμο των μεγάλων απότομα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτόν τον κόσμο και θα αντιδράσει βία. Δεν δικαιώνουμε κανέναν φυσικά, εννοείται. Απλώς προσπαθούμε στην ιστορική εμείς να καταλάβουμε τον κόσμο αυτό. Για καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κόσμος αντιφάσεων, ασυναρτησίας σε μεγάλο βαθμό, και φυσικά οδηγείται στο τέλος του. Ένα βίαιο τέλος δηλαδή και απότομο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε επηρεάζει πάρα πολύ αυτή η βίαιη αντίδραση, έτσι, των Οθωμανών, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε αυτές τις αλλαγές που επιβάλλουν οι μεγάλες δυνάμεις, που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις για δικό τους όφελος. Βεβαίως επηρεάζει ευρύτερα όλη την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Φυσικά. Τα μεγάλα θύματα αυτής της αλλαγής, κατά τη γνώμη μας, ήταν κυρίως αυτό που ονομάζουμε σήμερα μειονοτικοί πληθυσμοί, δηλαδή άνθρωποι που αναγκαστήκαν να χάσουν τη ζωή τους ή να χάσουν τα σπίτια τους. Και δεν μιλάμε μόνο για το 1913 και μετά, αλλά και νωρίτερα. Έχουμε πολλούς διωγμούς στα πλαίσια μιας προσπάθειας δημιουργίας ενός μοντέρνου κράτους. Θα πω ότι αυτά βέβαια τα φαινόμενα υπήρξαν και αλλού, δεν ήταν μόνο στον Οθωμανικό κόσμο. Αλλά μιλώντας για τα δικά μας, ήταν τα θύματα αυτής της μεγάλης αλλαγής, ήταν κυρίως οι απλοί άνθρωποι. Οι οποίοι χάσαν τις πατρίδες τους, τις ζωές τους κτλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπασταματίου, είπαμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας, πάρα πολλά πράγματα. Μας δώσετε πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και με τη σειρά μου σας εύχομαι καλή συνέχεια.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, επίκουρο καθηγητή πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για τη Μικρασιατική καταστροφή, μιλώντας βεβαίως και για το υπόβαθρο αυτής της καταστροφής. Το σημερινό μας θέμα, αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Παπασταματίου, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ένας εύρυπος ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας εύρυπος ιστορία.

Γεια σας. Ένας εύρυπος ιστορία και στην ενότητα αγωνιστές του 1821 και οι δρόμοι τους στον Εύρυπο θα αναφερθούμε στους βορειοϋπηρώτες οπλαρχηγούς Σταύρο και Κώστα Βασιλείου και στους χαλκιδαίους Βασίλη Κόκαλη και Θανάση Χονδροβασιλείου που ρόλο σημαντικό διαδραμάτισαν στην Εβοϊκή Επανάσταση από την αρχή της εξέγερσης και έως το πυρόκαυστο καλοκαίρι του 1823. Η ευτυχία Αθανασίου Παπά στη μετίτλο «Η επαρχία Δρυνού Πόλεως της Βορείου Ηπείρου κατά την νεότερη περίοδο τουρκοκρατία 20ος αιώνας», διδακτορική της διατριβή Θεσσαλονίκη 2009, παρουσιάζει ως εξής τους δύο ομογάλακτους βορειοϋπηρώτες οπλιτάρχες, Σταύρος και Κώστας Βασιλείου. Τα δύο αδέρφια Σταύρος και Κώστας κατάγονταν από το Σελιό της Δερόπολης της Βορείου Ηπείρου. Σελί ή Ελί, συμπληρώνουμε, Έλληνες, κατοικούσαν στην περιοχή της Δοδόνης και προχωράμε στα όσα λέει η Ευτυχία Παπά. Ο Σταύρος ήταν γνωστός υπό το ψευδώνυμο Καπετάν Χαλάστρας. Πριν το 21 ασχολούνταν με το εμπόριο του καπνού όπως και οι λοιποί κάτοικοι του χωριού. Μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση μαζί με άλλους αγωνιστές ηπειρώτες και τον αδελφό του Κώστα, γενναίο και τολμηρό πολεμιστή, ύστερα από πρόσκληση του Μητροπολίτη Ευρύπου Γρηγορίου, του Αργυροκαστρίτου, κατήλθε στη Βόρεια Εύβοια. Αγωνίστηκε σε πολλές μάχες, κυρίως στη μάχη των Ανδριλιών, εννοεί των Ανδριαλών, στην οποία καρτερικά αγωνίστηκε μαζί με άλλους βορειοϋπηρώτες αγωνιστές και ολίγους ευωίτες, ευβοίτες εννοεί. Τα πρώτα του φέκια στην επαναστατημένη Βόρεια Εύβοια, στην επαρχία Ξηροχωρίου, ήταν οι ηπειρώτες Σταύρος και ο αδελφός του Κοντοκώστας Βασιλείου. Εκεί υπάρχει υποσημείωση της Ευτυχίας Παπά που λέει ότι οι αδελφοί Βασιλείου αναφέρονται ως οι ξένοι Μπαλτοδωρέοι, τα Μπακοπόλε, που πολλούσαν καπνά δηλαδή. Λοιπόν, οι ηπειρώτες Σταύρος και ο αδελφός του Κοντοκώστας ή Κώστας, όπως τον βρίσκουμε αλλού, Βασιλείου, από το Σελιό Δερόπολης, ο Βαγγέλης Δαλαμάγκας, ο Δωμάς Μπρέσαρης, Χορμοβίτες και ο Γεώργιος Ιατρός ή Κλωζωτήρας, όπως τον έχουμε δει, Μετσοβίτης, τους οποίους είχε καλέσει ο Μητροπολίτης Γρηγόριος μαζί με ντόπιους οπλαρχηγούς, κίνησαν στην επανάσταση και τους λοιπούς κατοίκους της περιοχής, εννοεί της Βόρειας Εύβοιας κατά πρώτον. Και συνεχίζει η Παπά. Στις 9 Απριλίου 1823 ο Άριος Πάγος, μετά από αίτηση της προσωρινής διοίκησης της Ελλάδος, έκρινε τον Σταύρο Βασιλείου στο βαθμό του Χιλιάρχου και τον Κώστα Βασιλείου στο βαθμό του Πεντακοσιάρχου, νάρχη πεντακοσίων δηλαδή, στρατιωτών. Φωνευθέντος του αδελφού του Κώστα, Κοντοκώστα που είπαμε πριν, εξασθένισε η θέση του μεταξύ των οπλαρχηγών και κατατρεχθείς απομακρύνθηκε από την Εύβοια, καταφεύγοντας με την οικογένειά του στην Σκύρο. Φημιζόμενος για τον πλούτο του, διήγηρε το φθόνο και το μίσος των συμπολεμιστών του. Γι' αυτό οι οπλαρχηγοί Γρυζιώτης, ο Κρυζώτης εννοεί, και Βάσος, εννοεί τον Μαυροβουνιώτη, έπεσαν κατά πάνω του ως ληστές γύρω στα 1823, με σκοπό να τον φωνεύσουν και να αρπάξουν τα πλούτη του. Αλλού έχουμε δει αντίστροφη την περίπτωση ως έχει, ότι συνασπίστηκαν με τον Διαμαντή Νικολάου και έγιναν γεγονότα άσχημα στην Εύβοια. Όμως η απόπειρα, συνεχίζει η Παπά, όμως η απόπειρα αυτή απέτυχε, διότι ο Χαλαστάρας,
βασιλείου, όπως είδαμε πριν, κατόρθωσε να διαφύγει εγκαίρως, αλλά οι εχθροί του λαιλάτισαν την οικία και την οικογένειά του, φαίνοντάς τον σε κατάσταση πτώχειας. Και με όλα αυτά δεν έπαυσε να αγωνίζεται ως οπλαρχηγός σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Ήταν όμως άνδρας με νου πολιτικό, ραδιούργος, φιλοτάραχος, υπερήφανος και φατριαστής. Έμπλεκε με φατρίες, όπως είδαμε τον Ολυμπίτη, τον Διαμαντή Νικολάου. Γι' αυτό θονούμενος απέκτησε εχθρούς φαρμακερούς και δυστύχησε πολύ. Τελικώς δικαιώθηκε.

ο Θωμάς Μπρέσαρης, Χορμοβίτες, ο Γεώργιος Ιατρός Μετσοβίτης, τους οποίους είχε καλέσει ο Μητροπολίτης Γρηγόριος. Μαζί με ντόπιους οπλαρχηγούς κίνησαν, όπως είδαμε, την Επανάσταση. Μάλλον στις αρχές του 1821 ο Μητροπολίτης Γρηγόριος έλαβε γράμμα συνοδευόμενο και με πατριαρχική επιστολή από τον Μιχαήλ Βασιλείου, αυτό έγινε αρχές Απριλίου του 1921, να ακριβολογούμε, που ήταν εγκατεστημένο στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ Βασιλείου, που τον πρόσταζαν να μεταβεί ως έξαρχος στο Άγιον Όρος, αλλά αντί να βρεθεί στο Όρος βρέθηκε στις τουρκικές φυλακές για μια διετία. Αυτά λέει η Παπά. Ο υπέργυρος κατά τη γραφή του βιβλίου του «Ιστορία της Ενεβή Επαναστάσεως του 1821», ευωαίας αγωνιστής Ιωάννης Αναστασίου Μαυρομάτης μας πληροφορεί πως από την Εύβοια δευτερεύοντες οπλαρχηγοί υπήρξαν οι Δημήτριος Καρίδας, Ιωάννης Αναστασίου Μαυρομάτης, Αναγνώστης Κρίτσαλης, αναφέρει και άλλους, Βασίλειος Κόκαλης, Αθανάσιος Χόντρο Βασίλης, Σπύρος Εξαδάκτυλος, Νικόλαος Μπέλου, άπαντες αυτοί εκ Χαλκίδος. Ο Γιάκος Τσαούσης στις ευβοικής του εγκυκλοπαίδειες στο Λίμα Βασίλειος Κόκαλης αναφέρει πως ήταν ο πλαρχηγός από τη Χαλκίδα μαζί με τον Καρίδα και άλλους χαλκιδαίους αγωνιστές πολέμησε στη μάχη των Χαμομήλων κοντά στο Αφράτι. Ακολούθησε το Γοβιό στα Βρυσάκια και πολέμησε μαζί του. Πολέμησε γενναία και στη μάχη των Ανδριαλών. Σκοτώθηκε στο στενό της κακιάς σκάλας του χωριού Βλαχιάς, πολεμώντας κατά του Ιουσούφ Πασά και των γενιτσάρων του στις 30 Ιουλίου 1823. Το πτώμα του έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε. Ο Γιάκος Τσαούσης πάλι στο Λίμα, Χοντροβασιλείου Αθανάσιος της Ευωικής Θεογκυκλοπαίδειας, αναφέρει πως αυτός ήταν ο πλαρχηγός από τη Χαλκίδα. Με τον Καρίδα και τους άλλους Χαλκιδαίους πολέμησε στη μάχη των Χαμομήλων κοντά στο Αφράτι. Ακολούθησε μετά τον Αγγελή στον Άγιο και πολέμησε Ανδρία στη μάχη των Βρυσακίων. Πολέμησε γενναία και στη μάχη των Ανδριαλών. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Αγγελή και του Κότσου ακολούθησε τον Κριεζώτη πηγαίνοντας στην Καριστία. Πολέμησε μαζί του στους κανάλους του Μετοχίου και τους κήπους της Κύμης, όπου συνέλεξε τα λείψανα του στρατού του Κριεζώτη. Όταν εναντίον του Διαμαντή Ολυμπίου που ήταν στα Βρυσάκια βάδισαν τότε δύο Τούρκοι πασάδες, ο Ομέρ Μπέης της Καρίστου και ο Ιουσούφ Πασάς Περκόφσαλης, στρατηγός του Δράμαλη, για να καταπνίξουν την Επανάσταση στην Εύβοια, ο μεν άσημος ο πλαρχηγός του Διαμαντή Γούδας, η Γίδας αλλού τον συναντάμε, χωρίς να δώσει μάχη υποχώρησε από τα Βρυσάκια. Το ίδιο έκαμε και ο αμέριμνος Διαμαντής που έμενε στον Άγιο, από όπου έβλεπε τη μάχη υποχωρώντας και αυτός προς το Ξηροχώρι. Τότε οι οπλαρχηγοί Θανάσης Χοντροβασιλείου, Σταύρος Βασιλείου, Ευαγγελινός Αργυροκαστρίτης, Κώστας Βασιλείου και Λιάκος, για να περισσώσουν τα γυναικόπαιδα από βέβαιη σφαγή και εχμαλωσία μετά τη διάλυση του στρατοπέδου των Βρυσακίων, οχυρώθηκαν στην επίκαιρη θέση Ανδριαλά μεταξύ Σταυρού, Βέρτουρα το χωριό αλλιώς, και Παγόντα. Μια ολόκληρη μέρα έδωσαν σκληρότατη μάχη κατά των Τούρκων, αποκρούοντας 5 επιθέσεις τους και προξενώντας τους μεγάλη ζημιά. Τη νύχτα όμως αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μην περιμένοντας καμιά ενίσχυση και γιατί οι εχθροί ήταν υπέρτεροι. Κατέλαβαν στη συνέχεια το Δερβαίνι
η κλεισούρα.

αλλιώς και έδωσαν σκληρές μάχες. Μαζί τους ήταν και ο πλαρχηγός Κόκαλης. Αφού τα γενικόπεδα διέφυγαν την αιχμαλωσία και σώθηκαν στα βλαχοχώρια Κοτσικιά, Τσέργες και Βλαχιά, οι Έλληνες πολεμιστές υποχώρησαν προς το Μαντούδι και από εκεί στην Αγία Άννα. Στη μάχη του Δερβενιού έπεσαν γενναία μαχόμενοι οι Λιάκος και Κόκαλης. Να συμπληρώσουμε ότι το ορθό είναι πως ο Λιάκος σκοτώθηκε σε ορεινές στενοπούς του Δερβενίου παγόντα, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης στις παραθαλάσσιες στενοπούς του Δερβενίου, της Βλαχιάς, τις επωνομαζόμενες κακές σκάλες. Και συνεχίζει ο Γιάνγκος Τσαούσης λέγοντας για τον Χονδροβασιλείου λέγουν ότι όταν ο Ανδρούτσος έμαθε τα ανδραγαθήματά του, διεκπεραιώθηκε από τη Ρούμελη στην Εύβοια για να τον συγχαρεί αυτοπροσώπως. Δυστυχώς ζήλεψε τη δόξα του και τον δηλητηρίασε στο χωριό Μίστρος. Εδώ θα κάνουμε μια πάυση των λεγόμενων μας, οπότε θα ακούσουμε το δημοτικό τραγούδι «Κλάψε με, Μανούλα, κλάψε με», αντλημένο από την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ3, ο τόπος και το τραγούδι του, Βόρεια Εύβοια, Κουρκουλή. Στο τραγούδι αυτό, το «Κλάψε με, Μανούλα, κλάψε με», στο βιολί είναι ο βορειοευωέας λαϊκός μουσικός Ηλίας Αντωνίου, τον οποίο συνοδεύει ο Κώστας Αγιασοφίτης με το λαούτο του.

Συνεχίζουμε με αναφορές σε γεγονότα στον Εύρυπο, όπου με ζέση και αυταπάρνηση οι προαναφερθέντες βορειοϋπειρώτες οι Χαλκιδαίοι οπλαρχηγοί πολέμησαν, μπαίνοντας τα γη στην πρώτη γραμμή της μάχης και κραδένοντας τη σπάθη, στεντόρια φωνώντας προς τους λεβέντες συναγωνιστές τους με την αποποίημα του ρίγα Φεραίου «Επωδώ, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά». Ο γυμνασιάρχης Γεώργιος Κουλόπουλος στο σύγγραμμά του «Ευωείς ήρωες» διατείνεται πως πρώτοι οι οποίοι ύψωσαν τη σημαία της Επαναστάσεως στην επαρχία Χαλκίδας ήταν οι Αφρατέοι και οι κάτοικοι των Φύλων, προς τους οποίους έσπευσαν και ενώθηκαν ο Καρίδας με τον Ανιψιό του Μαυρομάτι, ο Χονδροβασίλης, ο Κόκαλης και οι άλλοι προαναφερθέντες Χαλκιδαίοι, καθώς και οι Αμπελιώτες από τον Μύτικα. Εναντίον των επαναστατών τούτων, ο Μερ Μπέις έστειλε ισχυρή δύναμη υπό τη διοίκηση κάποιου Μπουλούμπαση Ζεΐρ Μπέι καλουμένου. Οι επαναστάτες κατά την προσέγγιση του εχθρού δεν έχασαν το θάρρος τους, αλλά αφού κατέλαβαν την ισχυρή θέση χαμόμυλα, διεξήγαγαν καθόλη την ημέρα αιματηρή μάχη εκ του συστάδιν, απέναντι στους αντιπάλους δηλαδή, κατά την οποία κατασυνέτριψαν τον εχθρό. Σπουδαίο μέρος διαδραμάτισαν καθόλων τον διετή στην Εύβοια σκληρό αγώνα και οι Χαλκίδος οπλαρχηγοί, Αθανάσιος Χοντροβασίλης, του οποίου απόγονος είναι ο νυν δήμαρχος, αφού μιλάμε για τη δεκαετία του 30, ο νυν δήμαρχος Χαλκίδος κύριος Νικόλας Βασιλείου και ο Βασίλειος Κόκαλης. Αυτοί οι δύο και ο Καρίδας, ως και οι λοιποί προαναφερθέντες Χαλκιδαίοι, αφού διεξήγαγαν νικηφόρος την μάχη στα χαμόμυλα του Αφρατίου, ύστερα ήλθαν και ενώθηκαν με τον Αγγελή Γοβιό. Συμμετείχαν σε όλες τις μάχες οι οποίες διεξήχθησαν στα Βρυσάκια γενναιότατα αγωνιστέντες. Σε επόμενες σελίδες του συγγράμματός του, ο κατά την εποχή του Μεσοπολέμου γυμνασιάρχης της πόλεως μας Γεώργιος Κουλόπουλος αναφέρει ότι μετά τον θάνατο του Αγγελή και του Κότσου, επειδή διορίστηκε αρχηγός του τομέα αυτού ο ξένος διαμαντής Ολύμπιος, ο οποίος εφέρετο σκαιότατα προς τους Ευωείς, οι προαναφερθέντες Χαλκιδαίοι, οπλαρχηγοί Κόκαλης και Χονδροβασίλης, ήρθαν στην Καριστία και τέθηκαν υπό τις διαταγές του Νικόλα Κριεζώτη. Έλαβαν μέρος σε όλες τις μάχες τις οποίες εκείνος διεξήγαγε, για εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Μετά δε την μάχη των Κήπων, μιλάμε για τον Μάη του 1823, στην οποία και οι δύο έδειξαν πρωτοφανή ανδρεία και τόλμη, αφού περισυνέλεξαν τα λείψανα του στρατού του Κριεζώτη που είχε διαλυθεί καθώς επέπεσαν αντίον τους χιλιάδες γενίτσαροι, ο οποίος Κριεζώτης με 60 μόνο συντρόφους του διεκπεριώθηκε στην Σκόπελο, αυτοί δύο πλαγηγοί έσπευσαν προς βοράν για να δώσουν βοήθεια στο στρατόπεδο του Διαμαντή που βρισκόταν στα Βρυσάκια, εναντίον του οποίου ευάδιζαν δύο πασάδες, ο Μέρ Πασάς της Καρίστου και ο Νεωστή που τώρα από τον Δράμαλη είχε σταλθεί, Ιουσούφ Πασάς Βερκόφσαλης. Εδώ να σημειώσουμε πως αυτά που γράφονται για τον Δράμαλη είχαν σχεδιαστεί το προηγούμενο έτος όταν κατερχόταν στην Πελοπόννησο, σκοπεύοντας να σβήσει κάθε επαναστατική κίνηση στη Νότια Ελλάδα και στην Εύβοια. Βεβαίως, όπου τον Βερκόφσαλη με την στρατιά του είχε ορίσει να το πράξει, όμως τα σχέδια άλλαξαν γιατί λίγους μήνες μετά το πέρασμα της στρατιάς του Δράμαλη από την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την πορεία της στρατιάς αυτής στην Κορινθία, συνέβη η καταστροφή του στρατεύματος του Δράμαλη στα Δερβενάκια και ο σκληρός αυτός Μαχμούτ Πασάς
Δράμαλης έφυγε από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου 1822. Οπότε ο Μοριάς είδε στα μετερίζια του την ελευθερία ορθώστητη να πορεύεται, ελπίζοντας πως σύντομα ο στιγνός δυνάστης που για αιώνες τον τυραγνούσε και του έκλεβε το βιός και την τιμή του θα φύγει για τη μακρινή του Ανατολή από όπου είχε έρθει. Στη Μικρασία είχε εγκατασταθεί και πολυάριθμους γενείς λαούς στην ευρύτερη περιοχή είχε σκλαβώσει και ανέτεια κατακρεουργούσε. Και επιστρέφουμε στον Κουλόπουλο. Δεν υπόθασαν όμως να δώσουν καμία βοήθεια στο στράτευμα του Διαμαντή που βρισκόταν στα Βρυσάκια, διότι ο Βερκόφτσαλης, χωρίς να περιμένει τον Ομέρ Πασά της Καρίστου, χτύπησε τους επαναστάτες στα Βρυσάκια, οι οποίοι είχαν αρχηγό κάποιον άσημο πλαρχηγό με το επίθετο Γούδας, αφού ο Διαμαντής απήλθε στο ξηροχώριο για να απελευθερώσει την υπό τον Ανδρούτσο απαχθήσα σύζυγό του, που αυτό δεν συνέβη, υπήρχε μια φήμη ότι θα γινόταν αυτό, και ο Βερκόφτσαλης διερκόπησε το στράτευμα. Είπαμε ότι φήμη και φόβος το Ολύμπιο πλεϊτάρχη Διαμαντή Νικολάου ήταν ότι ο Ανδρούτσος θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο, να παγάγει την γυναίκα του για να τον έχει υποχείριό του, αυτόν τον διορισμένο από τον Άριο Πάγο, γενικό πλαρχηγό της Εύβοιας, και αν τον υποχρεώσει να εγκαταλείψει το νησί μαζί με τους στρατιώτες του και να διεκπεραιωθεί είτε στις βόρειες Ποράδες, από όπου είχε έρθει στο Γρυπονήσι το προηγούμενο έτος και προξένησε μεγάλες συμφορές στους κατοίκους του και είχε συμβάλει στο να δημιουργηθεί μια εμφύλια διαμάχη, είτε να κατευθυνθεί στην Αττική και εκεί τις υπηρεσίες του να προσφέρει. Και συνεχίζουμε με τα γραφόμενα του Κουλόπουλου. Εκείθεν, από εκεί από τα Βρυσάκια, ο Βερκόφτσαλης βαδίζει προς βορρά, διών και καταστρέφουν, αρπάζοντας και καταστρέφοντας τα πάντα. Εν τω μεταξύ, ο Χονδροβασίλης και ο Κόκαλης έρχονται με ευπεσμένη κίνηση πορεία στον Άγιο και εκεί, αφού ενώθηκαν με κάποιον Λιάκον εκ Μαντουδίου και τους βορειοϋπηρώτες αδελφούς βασιλείου, καταλαμβάνουν μετά 300 παλικαριών την θέση Τριαλά, τα Ανδριαλά, η οποία βρίσκεται μεταξύ του σημερινού χωριού Άκρες και του Παγόντα, με σκοπό να διασώσουν από τις καταστροφής τα χωριά Τσέργες, Κοτσίκια, Αγία Σοφία, Βλαχιά και όλα τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει Σαββάτα μέρη. Εκεί, αφού χτυπήθηκαν από πολυάριθμο στρατό του Βερκόφτσαλη που είχε στείλει ο Βερκόφτσαλης, συνάπτουν μάχη κρατεά, η οποία διέρχησε 6 ολόκληρες ημέρες. Αυτό είναι το συνολικό των μαχών που έγιναν στην περιοχή μετά την κατάληψη των Βρυσακίων από τις δυνάμεις του Βερκόφτσαλη. Και έφεραν, λέει, μεγάλη θράψη στον εχθρό. Στη μάχη αυτή φωνεύτηκε και ο Αλής, Άγιος όπως τον θεωρούσαν οι Οθωμανοί, και απρόσβλητος από τις σφαίρες που δεν μπορούσε να τον πλήξει καμία σφαίρα. Έτσι πίστευαν. Την έκτη, λέει ο Ινασιάς Κουλόπουλος, την έκτη ημέρα, αφού κινδύνευσαν και οι δύο αυτοί ήρωες να περικυκλωθούν, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν νύχτα τις θέσεις τους και μετά εσπεσμένη ολονύχτια πορεία προλαμβάνουν και καταλαμβάνουν τα πλήν από το χωριό της Βλαχιάς Δερβένια, τις κακές σκάλες, ένα στενό πέρασμα παραθαλάσσιο, η κατάληψη των οποίων υπό των στρατευμάτων του Βερκόφτσαλη θα εσήμαινε πλήρη εχμαλωσία των Ελλήνων επαναστατών και εξανδραποδισμών τέλειων των εις τη Βλαχιά καταφυγόντων γυναικοπαίδων. Θα άρπαζαν, θα εγμαλώτιζαν, θα βασάνιζαν και θα πολλούσαν τα σκλαβοπάζαρα τα γυναικόπαιδα. Αυτό εδώ θέλει να μας πει ο Γυμνασιάρχης Κουλόπουλος, που στην εργασία του που εκδόθηκε το 1930. Μάταια οι Τούρκοι,
ορμούν με τα λύσεις, με μεγάλη λύσα, κατά τον εκεί οχυρωμένων ολίγων επαναστατών. Εδώ θα κάνουμε μια παύση των ιστορήσεων, αναζητώντας τη συντροφιά του υπό τον τίτλο άσματος «Όλα τα έθνη» ή «Στη φωτιά μπρε παιδιά» ή άλλος ύμνος πατριωτικός με την υποσημείωση της Ελλάδος και όλης της Γραικίας προς ξαναπόκτηση της αυτών ελευθερίας και όλων των Ορθοδόξων όπου και αν βρίσκονταν σκλαβωμένοι εκείνη την περίοδο από τους Τούρκους. Τους στίχους του οποίου άσματος είχε γράψει ο βάρδος της ελευθερίας Ρήγας Φεραίος λίγα χρόνια πριν τη γέννηση του πλαστουργού του ύμνου στην ελευθερία εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. Ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής μελοποίησε αυτό το άσμα 200 χρόνια μετά. Ο Χρήστος Σίκης ερμήνευσε και η δημιουργία εντάχθηκε στον δίσκο «Καντάντα Ελευθερίας» με την ηθοποιό Άννα Συνοδεινού να απαγγέλει όπου είχε προκαθοριστεί. Μάλιστα, η «Καντάντα Ελευθερίας» ως λεύκομα και συντή που επανεκδόσεις έχουν γίνει, παρήχθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 1998 στο πλαίσιο των εκδηλώσεών της για τα 200 έτη από το μαρτυρικό τέλος του Θεταλού Εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου και των αντίστοιχων χρόνων από τη γέννηση του επτανήσιου εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. «Στη φωτιά μπρε παιδιά», ύμνος πατριωτικός.

Και συνεχίζουμε με τα γραφόμενα του εκπηλίου Βόρειας Εύβοιας, αγωνιστή του 1821, αρχιμανδρίτη, ιεροκήρυκα Κυκλάδων και συγγραφέα των Εβοϊκών, Ναθαναήλ Ιωάννου, ο οποίος για τα γεγονότα και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν το θέρος του 1823 στις βορειότερες των Βρυσακίων περιοχές σημειώνει. Οι δε Τούρκοι μετά την υπό των πλοίων καταστροφή της κανονιοστοιχίας των και την εκδίωξή τους από τα Βρυσάκια, το μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη πλέον, αποτελούμενοι από 17 και πλέον χιλιάδες στρατό, κινήθηκαν κατά των ευρισκόμενων στα Ανδριαλά, οχυρωμένων εκεί 300 Ελλήνων. Αφού δε έφτασαν εκεί το πρωινό της 27ης Ιουλίου, όρμησαν αμέσως ώστε όλοι εξ εφόδου να συλληφθούν όσοι υπερασπίζονταν τον τόπο και να γίνουν ανδράποδα, να εχμαλωτιστούν. Αλλά οι γενναίοι οπλαρχηγοί Σταύρος Βασιλείου, Αθανάσιος Χονδροβασιλείου και Ευαγγελινός ανθίστατο από τη μέσα μεριά των οχυρωμάτων τους με απαραδειγμάτιστη καρτεροψυχία και απέκρουαν τους επιτιθέμενους πολυάριθμους αντιπάλους τους. Αλλά τα στήφη των βαρβάρων, τα οποία αγωνίζονταν προς τους ολιγαρίθμους Έλληνες με πολύ μεγάλο πείσμα και πολλές αλλεπάλληλες εφορμήσεις έκαναν, όμως χωρίς αποτέλεσμα, διότι δεν μπόρεσαν να βλάψουν τους ολίγους εκεί οχυρωμένους Έλληνες και να διώξουν αυτούς από τα οχυρώματα ή να τους συλλάβουν, όπως είδαμε πριν που είχαν ως πρόθεση. Από το πρωί μέχρι το βραδάκι αγωνίζονταν πεισματοδός και τα δύο μέρη με τις πολλές και αλλεπάλληλες εφορμήσεις τις οποίες έκαναν οι Τούρκοι κατά του ελληνικού οχυρώματος. Οπότε περισσότερους από 300 νεκρούς είχαν οι Τούρκοι και πολλούς πληγωμένους. Αφού έδυσε ο ήλιος, απεσήρθησαν κατάντικροι του οχυρωμένου τμήματος των Ελλήνων και εκεί στρατοπέδευσαν οι χιλιάδες Τούρκοι. Και αν μικρά, λέει, ερχόταν βοήθεια από τον Διαμαντή, ο οποίος βρισκόταν στον Άγιο, ήθελαν να τους γκρεμίσουν από εκεί και την επομένη να τους καταδιώξουν τους χιλιάδες αυτούς Τούρκους και να καταφύγουν στη Χαλκίδα. Και ο τόπος ουδόλως δε θα ευλάπτετο και το στρατόπεδο των Ελλήνων δεν θα διαλύεται, αλλά θα ήλθε να ξανασχηματιστεί στα Βρυσάκια και πολύ πιο δυνατό να ήταν πλέον. Αλλά ο Διαμαντής, αντί να δράμει σε βοήθεια τη νύχτα όπως ενθαρρύνει και εμψυχώσει τους οπλαρχηγούς και τους στρατιώτες τους, εγκατέλειψε και την θέση του στον Άγιο και ανεχώρησε γρήγορα για το ξηροχώριο προς σωτηρία της γυναικός του, η οποία ως λέγεται, έτσι η φήμη ήταν, απειλείτο να συλληφθεί με κακό σκοπό από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δια τούτο αδιαφόρησε για τις χιλιάδες άλλες γυναίκες, τους αγαθούς άνδρες και μεγάλους στην ηλικία, αθώα και άκακα τέκνα παιδιά, και τα άφησε στην απώλεια, στην καταστροφή και στη μεγάλη φθορά. Εφρόντισε όμως για τη σωτηρία μιας μόνης γυναίκας της δικής του. Αφού παρέλαβε λοιπόν αυτή, τράβηξε στις κοντινές νήσους Σκιάθο ή Σκόπελο. Οι δε υπόλοιποι οπλαρχηγοί, αφού δυσαρεστήθηκαν πολύ από τη συμπεριφορά του Διαμαντή και από τη διαγωγή του, εγκατέλειψαν τη θέση τους και αποσύρθηκαν νύχτα από τα οχυρά που είχαν δημιουργήσει και ανεχώρησαν. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών ζήτησαν να καταλάβουν το Δερβαίνι που βρίσκεται κάτω από τη θέση Παλιουρή και πάνω από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο Δερβαίνι του Παγόντα μιλάμε,
και να πολεμήσουν τον εχθρό στο στενότερο μέρος της περιοχής με την κατεύθυνση προς σημερινό Προκόπη. Ξέρουμε το στενό αυτό πέρασμα, το λεγόμενο Δερβαίνη. Αλλά πού πλέον να πολεμήσουν? Ποιος άκουγε τον άλλον? Κατέλαβαν ένα μέρος εκεί ολίγοι υπό τον Λιάκο, αλλά τι ήθελαν να κάνουν τόσοι λίγοι μπροστά στα στήφη των βαρβάρων? Εφωνεύτησαν αυτοί και ο Λιάκος, όπως έχουμε δει, και μάλιστα άνευ ουσιαστικού πολέμου και βλάβης των αντιπάλων τους, οι οποίοι πέρασαν το Δερβαίνη, διήλθον, λέει ο Ναθαναήλ Ιωάννου, διήλθον, πέρασαν το Δερβαίνη οι βάρβαροι, εννοεί τους Τούρκους. Η εφημερίδα Εύρυπος στις 10 Μαΐου του 1930, στο μετίτλο «Ο χαλασμός κατά παράδοση», άρθρο του δασκάλου της Αγίας Άννας Γεωργίου Αφένδρα, γράφει πως στον καιρό του χαλασμού, καθώς χαλάσανε οι Τούρκοι τον κόσμο, ούτω πως χρονολογούσανε οι Πάποι μας την Επανάσταση του 21, έτσι τη χρονολογούσαν, τον καιρό που χαλάσανε οι Τούρκοι τον κόσμο, χαλασμός κόσμου από τον Τούρκο και ήτο πραγματικός χαλασμός και δεν διέφερε καθόλου ο χαλασμός αυτός της ευβίας από την καταστροφή των ψαρών και της χείου. Σφαγή, φωτιά, ρεμούλα το σύνθημα των Τούρκων. Οι ιστορικοί της εποχής εκείνης, Τρικούπης και Φιλίμων, περιγράφουν τις μάχες των Βρυσακίων, των Τροελών και στο Δερβαίνη, αλλά τίποτα δεν λένε για τη καταστροφή που συνέβη τότε. Ούτε άλλο γραπτό μνημείο υπάρχει για αυτά τα γεγονότα και επομένως, λέει ο δάσκαλος ο Αφένδρας, που αυτό το δημοσίευμα μας το είχε προσφέρει ο Βαγγέλης ο Κουζούνης, ο ερευνητής των εφημερίδων εδώ της Εύβοιας και όχι μόνο, και τον ευχαριστούμε, λέει εκεί ο Αφένδρας, ας ακούσουμε τότε, αφού δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία, την παράδοση. Τι λέει? Και λέει η παράδοση: έξω από κάθε χωριό αιματηρότατες συμπλοκές γίνονταν και οι άνδρες επιτίθενταν κατά των Τούρκων υπαίων με κάθε μέσο, ακόμη και με πέτρες, με σκοπό να αναχαιτήσουν μόνον αυτούς και να δώσουν καιρό στα γυναικόπαιδα να τραπούν σε φυγή. Οι ευωείς έριπταν τα πτώματά τους ως οδοφράγματα των Τούρκων υπαίων για να σώσουν τις γυναίκες τους, τα τέκνα τους, και επάλευαν εναντίον ανήσου εχθρού και με τη γνώση τους ότι θα έπιπταν υπέρ βωμού και εστιών. Οι πλαγιές του πεθαμένου, το κλιμάκι, οι άκρες εγέμισαν από πτώματα καταδιωκόντων και καταδιωκωμένων. Τα χωριά των μερών αυτών έγιναν τα πρώτα αναλώματα της φωτιάς, κάηκαν. Οι δε κάτοικοι αυτών οι πρώτοι μάρτυρες της ελευθερίας. Όσοι άνδρες συλλαμβανόνταν από τους Τούρκους, κατεκόπτοντο, σφαγιάζονταν. Οι γέροντες και οι γριές εσφάζοντο παρουσία των τέκνων και των εγγονών τους. Τα δε γυναικόπαιδα με κραυγές, με αραλλαγμούς, απήγοντο από τους μενόμενους Τούρκους ως ανδράποδα, εχμάλωτοι και κακοποιούνταν βάναυσα παιδιά και γυναίκες. Στις φρικτές και απέσιες ετούτες στιγμές τα παλικάρια αποφάσισαν να αντισταθούν μέχρι εσκάτων στην λοφοσυρά του Αγίου για να δώσουν καιρό στους κατοίκους των βορείων χωριών της Εύβοιας και να σωθούν δια της φυγής, και οχυρώθηκαν αυτά τα παλικάρια πρόχειρα στα Ντροελά, στα Ανδριαλά, μια θέση κοντά στον Άγιο. Η μάχη των Ντροελών, διορθώνουμε, των Ανδριαλών, δόθηκε, την οποία διεύθυνε ο ίδιος ο Μεύριώνης, εδώ είναι σφάλμα, είναι ο Μπερκόφσαλης, οι ευωείς μόνοι τους, με δίχως αρχηγό και δίχως τροφές και πολεμοφόδια, για 2 ημερονύχτια κράτησαν τις θέσεις τους νηστικοί και διψασμένοι, και αφού έριψαν
και το τελευταίο τους βόλι επιτέθηκαν μεταξύφι τους και έτρεψαν τους Τούρκους σε φυγή μέχρι πέρα στο χωριό Άκρες. Κατόπιν όμως ελήψη πολεμοφοδίων ούτε σπυρί μπαρούτι δεν είχαν τίποτα. Αποφάσισαν να διαλυθούν και να σπεύσουν στα χωριά τους να σώσουν τα γυναικόπαιδα και γι' αυτό λέει διελήθησαν από αυτό το οχύρωμα που είχαν φτιάξει. Μια ομάδα όμως υπό τον Λιάκο, με αρχηγό τον Λιάκο, άγνωστο ήρωα, λέει ο δάσκαλος, ο αφέντρας, διότι μια παράδοση τον φέρνει ότι ήταν ξένος, υπηρώτης, μάλιστα πραγματευτής. Άλλη όμως παράδοση και η πιθανότερα ίσως τον φέρνει να κατάγεται από το χωριό Παγόντα της Ευβοίας. Υποχωρούσα αυτή η ομάδα δια του στενού του Δερβενίου, συνάντησε 8 ζώα φορτωμένα τσιπχανά, πολεμοφόδια δηλαδή, τα οποία πήγαιναν στο Βρυσάκι, στο στρατόπεδο των Βρυσακίων. Ακόμη δεν είχαν μάθει στο ξηροχώρι όπου βρίσκονταν η αρχηγή εκεί, η διοίκηση. Δεν είχαν μάθει για την καταστροφή στο Βρυσάκι. Αμέσως κατακράτησαν ο Λιάκος και οι σύντροφοί του, οι ολίγοι αυτοί, τα ζώα, διένυμαν όλων των τσιπχανέ, τα πολεμοφόδια, μεταξύ των παλικαριών και διαμήνυσαν σε όσα παλικάρια υποχωρούσαν να σταματήσουν στο στενό του Δερβενίου και εκεί να αγωνιστούν. Πράγματι, τον Λιάκο τον ακολούθησαν λίγα παλικάρια, κατά μία παράδοση μόνον 7, κατάλληλην καμιά 20 και κατάλληλην καμιά 50. Η πιο πιστευτή είναι η Δευτέρα, δηλαδή καμιά 20 παλικάρια έμειναν μαζί του και πολέμησαν εκεί στα στενά της Παλιουρής. Εδώ τα ολίγα αυτά παλικάρια διεξήγαγον επί τριήμερων έναν άνισον και ανυπέρβλητον σε ηρωισμό και αυτοθυσία αγώνα. Επί τριήμερων απέκρον τας επιθέσεις των αποπειρωμένων να εκβιάσουν το στενό Τούρκων και να περάσουν. Αν και αυτοί εγνώριζαν ότι θα περικυκλώνονταν και θα φωνεύονταν, διότι οι θέσεις τους δεν εξασφαλιζόταν από κανέναν μέρος. Έμειναν όμως εκεί και έπεσαν πάντες μετά του γενναίου τον αρχηγού Λιάκου και του νεαρού ιού του, είχε και το νεαρό του παιδί εκεί, γενόμενοι αυτοί θύματα για να δώσουν καιρό στα γυναικόπαιδα των χωριών να μεταφερθούν σε μέρη όπου θα σώζονταν. Η θέση αυτή όπου συνέβησαν τα γεγονότα ακόμη και σήμερα ονομάζεται του Λιάκου τα Ταμπούρια. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα αφιερώνοντας τον ίσως από την ευρύτερη περιοχή της Πίντου καταγόμενων ηρωικό πλαρχηγό Λιάκο, που στην περιοχή του Παγόντα είχε την οικογένειά του και άλλους αφήσει προσωρινά. Το αφιερώνουμε το πολύ γνωστό και προσφυλές δημοτικό τραγούδι που γράφτηκε για τα εκπορείου Πίνδου, παιδιά της Αμαρίνας, τα οποία κατά την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 είχαν οριστεί ως εμπροστοφυλακοί, πότε τα περισσότερα εξ αυτών, όπως και ο Λιάκος και οι σύντροφοί του, θυσιάστηκαν για να σωθούν τα γυναικόπαιδα της μαρτυρικής πόλης, τα παιδιά της Σαμαρίνας.

άλλο σημείο των γραφών του, ο δάσκαλος Γεώργιος Αφέντρας αναφέρει πως από το Μαντούδι στάλθηκαν αποσπάσματα των Τούρκων προς διάφορα χωριά με τη διαταγή να κάνουν ό,τι καταστροφικό έκανε και στο Μαντούδι. Ένα απόσπασμα στάλθηκε για την καταστροφή των χωριών που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά από τον ποταμό Νηλαία. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών, αφού ειδοποιήθηκαν εγκαίρως από τον ηγούμενο της Μονής Γαλατάκη Χαλκιά ονομαζόμενο, ο οποίος από τους πρώτους έφυγε από το στρατόπεδο των Βρυσακίων όταν διαλύθηκε, όπου αγωνιζόταν για να σώσει τα κοιμήλια της Μονής. Μόλις έμαθαν αυτό οι κάτοικοι των χωριών Παλιά Κρύα Βρύση, Σκυλόγιανη, Τσούκα, Σπαθάρι, Μετόχη και Φαράκλα, τράπηκαν προς τα σπήλαια του Πιφτελίου Όρους, είναι περιοχή του Κανελίου Όρους, όπου υπάρχει ένα εκκλησάκι εκεί. Το μέρος αυτό ήταν τόσο κατάφυτο, δάσος παρθένο, και δεν μπορούσε κανείς να βαδίσει μέσα σε αυτό παρά μόνο μέσω ολίγων μονοπατιών γνωστών μόνον στους ντόπιους βοσκούς. Οι Τούρκοι πολλές φορές έκαναν την προσπάθεια να εισέλθουν μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος, αλλά κανείς δεν επέστρεφε πίσω, διότι οι διασωθέντες πολεμιστές των χωριών αυτών έπιαναν τις προσβάσεις στα μονοπάτια αυτά ανά 2, 3 ή και 5 και με πάση θυσία διέκοπταν την είσοδο των Τούρκων. Έτσι σώθηκαν οι κάτοικοι αυτοί από το μαχαίρι του Τούρκου. Ολίγοι όμως επέζησαν από την πείνα και τις κακοχίες του χειμώνα που ήρθε μετά από λίγο. Το απόσπασμα κακήν κακός έφτασε, τον Τούρκων το απόσπασμα, μέχρι τη Μονή Γαλατάκη, έκαψε μέρος της Μονής και επέστρεψε στο Μαντούδι, αφού λαιλάτησε και έκαψε όλα τα πιο πάνω χωριά, χωρίς να απαγάγει εγμαλώτους, διότι δεν έβρισκε, και όσους βρήκε τους σκότωσε επί τόπου. Ένα άλλο απόσπασμα κινήθηκε προς τα χωριά Πύλη και Βλαχιά, από τα οποία πολλοί πολεμιστές βρίσκονταν στο στρατόπεδο των Βρυσακίων. Το απόσπασμα έφτασε στο Πύλη, αλλά το βρήκε έρημο. Οι κάτοικοι είχαν πάρει τα βουνά και σώθηκαν. Έκαψαν και αυτό το χωριό και το μετόχιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην παραλία. Κοντά στο μετόχιο υπάρχει ένας ναίσχος με κτιστό θόλο, εντός του οποίου υπάρχει μια άτεχνος εικόνα της τιμωρίας των εσχροκερδών. Οι Τούρκοι μεταξύ φυτών εξόριξαν τους οφθαλμούς των εικονιζομένων αγγέλων, δαιμόνων και υφισταμένων την ποινή ψυχών, και τα ίχνη της καταστροφής αυτής σώζονται μέχρι σήμερον, στα 1930 που γράφηκε αυτό το κείμενο. Τουλάχιστον μέχρι τότε σώζονταν. Το απόσπασμα κατόπιν στράφηκε προς το χωριό Βλαχιά. Στην πορεία του βρήκε έναν ποιμένα, τον οποίο ενάγκασαν να τους οδηγήσει στα καταφύγια των κατοίκων. Και ο φτωχός αυτός Άγιος, κατά τον Παπαδιαμάντη, αντί να τους οδηγήσει εκεί, τους οδήγησε σε μια χαράδρα, όπου ήξευρεν ότι υπήρχαν μερικοί ντόπιοι οπλισμένοι. Η χαράδρα αυτή είναι κλειστή, απότομος και απόκριμνος. Εκεί, αφού αποκλείστηκε το απόσπασμα, αποδεκατίστηκε από τους οπλισμένους κατοίκους και τα γυναικόπαιδα, τα οποία έτρεξαν και κυλούσαν ογκώδεις λίθους πέτρες, από τις οποίες σκοτώθηκαν οι ευρισκόμενοι μέσα στη χαράδρα Τούρκοι. Ο πιστός και γενναίος, αλλά άγνωστος ποιμένας, πλήρωσε την φιλοπατρία του από τους σωθέντες Τούρκους. Τον έγδαραν ζωντανό, τον έδεσαν σε ένα δέντρο μπροστά στη χαράδρα και εκεί τον άφησαν. Αλλά το απόσπασμα δεν προχώρησε άλλο στο χωριό Βλαχιά και οι κρυβέντες κάτοικοι σώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία του αγνώστου αυτού ήρωα. Στην περιοχή της Βλαχιάς η παράδοση θέλει αγωνιζόμενο και τον Βασίλειο Κόκαλη, ο οποίος σε ένα
ακροθαλάσσιο απόκριμνο βράχο του τόπου με τα λίγα παλικάρια του αγωνιζόμενος με αυταπάρνηση για να φράξει τον δρόμο των Τούρκων επιδρομέων, δέχθηκε βόλη φαρμακερό και άπνους κρυμνίστηκε στις θαλάσσεις στην Αγκάλη. Έκτοτε τα κύματα του Αιγαίου αιώνια τον λυκνίζουν, τραγούδια νηριίδες του ψέλουνε επικά και η ευγνωμοσύνη μας στεφάνους τιμής και μνήμης ποθεί εις αυτό του ηρωικού βασιλιού του Κόκαλη το ως κεφαλή Πετρογιάλη να πέμψει και να αποθέσει. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας ακούγοντας το παραδοσιακό τραγούδι «Η Λαφίνα» με αλληγορικό περιεχόμενο δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, πως Λαφίνα λογίζεται η υποδουλωμένη Ελλάδα, η οποία τρέχει για την ελευθερία της, τον άρπαγα Ανατολή την αποδιώξει από το κορμί της, τον ήλιο της χαράς και της δικαιοσύνης να αποκομίσει και να απολαμβάνει αισίως. Σε αυτόν τον σκληρό και ανυπέρβλητο αγώνα, τα παιδιά της παλεύουν και θυσιάζονται υπέρ πίστεως και πατρίδος. Τον σκοπό του άσματος παράγει με το τύμπανό του και συγχρόνως τραγουδά ο μουσικοσυνθέτης από τη Λεμεσό της Κύπρου, Κώστας Κακογιάννης, ο οποίος από το 2004 κατοικεί στο χωριό Λεμίθου του όρους Τρόοδος, όπου έχει ιδρύσει το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Παράκεντρο, δια του οποίου αποσκοπεί να αναδείξει και προωθήσει τον πολιτισμό του κυπριακού ελληνισμού και δι των ορεινών χωριών της Μεγαλονήσου. Γεια σας.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
2: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Θυσιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
2: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έλθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατείς ανέμους στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμη την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πτέουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου από μακρινό.

0: αγαπημένος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί, ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εν Χριστώ ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη Θείων Γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστή σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος. Και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίες. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό Του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στο Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείου Σποράδων, Καπαδοκία, Αιγή Προγονική, ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, φιλιοχαϊδεμένου, τρεις αιώνες, μια ζωή, μέρος έκτο. Η πρόεδρος του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, η κυριακή βοηθή στη συντροφιά μας. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και η γραμματέας μας, η Μαρία Κατσικούλη. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σήμερα ταξιδεύουμε, κυρίες μου, πάλι στο. Το πόνημα της φιλιός Χαϊδαμένου, της Αγίας Φιλιός της Μικρασιάτισσας, αλλά αυτή τη φορά θα δώσουμε τη σκυτάλη στην ίδια, ναι, τη συγγραφέα, η οποία ήρθε σε ηλικία 23 ετών στην Μητροπολιτική Ελλάδα, γεννημένη φιλιό Χαϊδαμένου, το 1899 στην περιοχή της Ιωνίας. Το 22 λοιπόν ήταν 23 ετών.
1: Ναι,
0: είδε, βίωσε, έζησε τα γεγονότα της καταστροφής της Σμύρνης. Με ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο.
1: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, Γιώργο μου, είναι στην αφήγησή της που μας μιλάει ότι ακόμα και μετά από 60 χρόνια, δηλαδή είναι περίπου 82 χρονών η γιαγιά όταν μιλάει.
0: Είναι, όχι, είναι πολύ μεγαλύτερη. Το λέει, είναι 92 νομίζω. Είναι.
1: Όταν μιλάει.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, 70 χρόνια μετά και ακόμα συγκινείται και ακόμα κλαίει και σκέφτεται την χαμένη της πατρίδα. Αυτό με συγκλώνησε.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι αφηγήσεις της. Θα έχουν την ευκαιρία ακροατές μας να ακούσουν την ίδια την φιλιό Χαϊδαμένου, να αφηγείτε το πώς ζούσαν τότε, αλλιώς να διαβάζεις το πόνημά της, Μαρία,
2: βέβαια,
0: έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια, είναι πολύ συγκλονιστικές οι εικόνες που μας περιγράφει. Mm-hmm.
0: Αλλιώς λοιπόν να αφηγείς το πόνημα της φιλιός Χαϊδαμένου και αλλιώς βέβαια να δίνεις τη σκυτάλη και να ακούς την ίδια τη συγγραφέα και πώς βίωσε δηλαδή. Και νομίζω έχει ιδιαίτερη έτσι, σοβαρότητα.
1: Βέβαια.
0: Και βαρύτητα, για την ακρίβεια, έτσι.
1: Βαρύτητα.
0: Να ακούμε την ίδια τη συγγραφέα, μια γυναίκα που γεννήθηκε στα βούρλα της Σμύρνης, ένα υπέροχο τόπο, 30 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, και βίωσε εντελώς από μέσα τα γεγονότα. Περιγράφει λοιπόν τις τελευταίες στιγμές, πώς μπήκανε στα πλοία, πώς κρύφτηκε στο πηγάδι, πώς κόβανε τα αυτιά, πώς αφαιρούσαν τα τιμαλφία, αυτά που διαβάζαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, ακριβώς όλα. Και τα θυμάται λεπτομερώς.
0: Και πώς έδωσε τον όρκο στην Παναγιά και στους Αγίους και στον εαυτό της. Να μην ξεχάσει ποτέ τη Μικρά Ασία που τόσο λάτρεψε, φεύγοντας και αντικρίζοντας τα αποκαίδια της Σμύρνης και της Ιωνίας, τα έβλεπε μέσα από το πλοίο και μίλησε νομίζω έξω από τα δόντια για όλα όσα έγιναν εκείνη την εξαιρετικά ιστορική εποχή.
1: Νομίζω είναι η στιγμή να κλείσουμε τα μάτια και να ταξιδέψουμε.
0: Ωραία λοιπόν, οπότε δίνουμε τη σκυτάλη, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά στους καναπέδες σας και ακούστε τη μοναδική φιλιό Χαϊδεμένου να αφηγείτε συγκλονιστικά όλα όσα συνέβησαν χθες.

Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Τότε έκανα επάνω στη σκάλα εκείνη έναν όρκο. Πατρίδα μου, αντίο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί ποτέ η Μικράσια, αυτή που αγάπησα τόσο.

στην ψυχή τους μέσα είχαν τη δημιουργία και τη χαρά. Η δουλειά ήταν για αυτούς προσευχή. Είχαν μεταξύ τους αγάπη και συμπόνια. Εκεί δεν είχε να πούμε ένας άλλος που έρχονταν από ένα μακρινό άλλο μέρος να τον πούνε ο ξένος. Όχι, ο πατριώτης. Έλα πατριώτη, έλα στο σπίτι μου, πέρασε μέσα. Στο φτωχικό μου θα βρεις την αγάπη, τη ζεστασιά, να τον προσέξει, να τον ταΐσουν, να τον φροντίσουν. Τα δικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι που ήμουνα μοναχοκόρη. Το μόνο που είχα πονέσει, γιατί επειδή ήμουνα μοναχοκόρη, με κράτησαν από το σχολείο και δεν μ' άφηκαν να τελειώσω. Πήγα μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αυτό με πίκρανε πάρα πολύ και με πικραίνει μέχρι σήμερα. Αυτό με πόνεσε γι' αυτό πάρα πολύ. Όμως ήταν τότε τα χρόνια έτσι. Έτυχε να είμαι μόνη κόρη μέσα σε 5 άτομα της οικογένειας και είπαν ότι έπρεπε να μείνω στο σπίτι. Οι γυναίκες εκεί ήταν χανούμισες, δεν πηγαίνανε στα κτήματα όπως ήρθα και είδα εδώ οι γυναίκες. Ο άντρας να είναι καβάλα, με συγχωρείς, το γάιδαρο και η γυναίκα να είναι έγκυος και να κρατάει στην πλάτη της και ένα φόρτωμα από κλαδιά. Να πεθάνω κόντεψα. Τι κακό ήταν αυτό, τι περιφρόνηση της γυναίκας. Όχι, δεν τα είχαμε και τέτοια πράγματα. Εκεί ξέρεις τι λέγανε, η γυναίκα είναι η κορώνα της κεφαλής του αντρός. Ο άντρας, ναι μην ήταν έξω, έκανε τις δουλειές του όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά τη διαχείριση την είχε η γυναίκα σε κάθε σπίτι. Και στην οικογένειά της μέσα και έξω, στις δουλειές του αντρός, χωρίς βέβαια αυτό να φαίνεται. Ο άντρας έπρεπε να είναι άντρας. Θυμάμαι βέβαια την καλή εποχή όταν πουλάγαμε τη σταφίδα, πήγαιναν ένα δείγμα στο έμπορα και με αυτό το δείγμα βασίζονταν ο έμπορας να πουλήσεις 50 καντάρια, 60 καντάρια, 100 καντάρια, το καντάρι είναι 44 σοκάδες. Να πουλήσεις χωρίς να σου κάνει μια έρευνα μέσα. Τόση πίστη είχε ότι ούτε θα το άλλαζες το εμπόρευμα, ούτε θα το έκανες νοθεία, τίποτα. Όταν ο πατέρας μου πήγε να πληρωθεί, καβαλούσε το άλογο, έβανε πάνω το χιμπέ, του έδινε η μάνα μου τη μεγάλη τη σακούλα του, την καθαρή, γιατί βάνανε μέσα τις λίρες επίσης και το βάνανε στο ζωνάρι της. Έβανε τον ταραμπουλούσι, το ζωνάρι και το σαλβάρι του, το φέσου του, το τσακιστό, και πήγαινε στο φλόρο των εμποράτων να λογαριαστούν. Όταν χτυπούσε η πόρτα, η πόρτα μας ήταν μεγάλη, ανοίγαμε και τα δυο τα φύλλα της πόρτας και έμενε ο πατέρας μέσα με το άλογο. Και η μητέρα μου κρατούσε το θυμιατό και θύμιαζε και έλεγε, και τον κατέβαζε, έβανε τα χέρια της και τον κατέβαζε από το άλογο από πάνω, και αυτός έβγανε από το ζενάρι του τη σακούλα της γεμάτη λίρες και έλεγε, πάρε καλέ τον κόπο μας.

Έλεγε αυτή τον φιλούσε και του έλεγε να είσαι γερός και καλός και όλος ο κόσμος να είναι καλά και ύστερα και εμείς. Τότε άρχισε να ψιθυρίζεται ότι θα έρθουν οι Έλληνες. Αυτό που είχαμε αισθανθεί δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες, φτιάχναμε, ωραία, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να ετοιμάσουν. Νόμιζαν ότι αυτοί που θα έρθουν οι Έλληνες θέλουν και να τους ντύσουμε, να τους βάλουμε στα σπίτια μας, να τους κάνουμε. Στις 2 Μαΐου ήρθανε στη Σμύρνη, στις 3 Μαΐου ήρθανε σε εμάς. Εμάς είναι λίγα, δεν είναι παραλία τα Βουρλά. Και είχαμε τη σκάλα, ήταν 5 χιλιόμετρα η παραλία. Και βγήκαν από εκεί οι πεζοναύτες, ήρθανε. Είχαν ειδοποιηθεί όλες οι εκκλησίες, όλος ο κόσμος, ντυμένος, με τα καλά, με αγκαλιές λουλούδια, με γλυκά. Οι γυναίκες από τις στεφανοθήκες είχαν βγάλει τα στεφανά τους και στεφανώνανε τους στρατιώτες τους, τους ναύτες. Με τα εξαπτέργα και τις εικόνες είχαν πάει οι εκκλησίες με τις σημαίες όρκες και τους υποδεχτήκαν. Ανοίξαν τα σπιτιά μας. Τι να σας πω, αυτό δεν μπορεί, δεν λέγεται με λόγια αυτό, αυτή τη χαρά και αυτό που αισθανθήκαμε. Ήταν οι Έλληνες εκεί, άρχισαν τότε τα δικά μας παιδιά και πηγαίνανε εθελοντές. Η χαρά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. 3 χρόνια περάσαμε και με τους Έλληνες. Αυτά δεν περιγράφονται, δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος αυτά τα πράγματα, δηλαδή που είχαμε δει και που είχαμε νιώσει. Ποτέ. Είχαμε τις απόκριες, τα γλέντια, είχαμε το Πάσχα, τα γλέντια, όλα αυτά. Τα γλεντάγαμε, δεν γλεντάγαμε μια μέρα. Τα Χριστούγεννα ήταν γιορτή. Ήταν γιορτή, κρατούσε μια εβδομάδα. Βγαίνανε οι άντρες επίσκεψη τα Χριστούγεννα και τα Ιβασιλιού και οι γυναίκες βγαίνανε τον φωτών. Βγαίνανε μετά ας πούμε, την εκκλησία, οι άντρες μένανε στα σπίτια και οι γυναίκες βγαίνανε και κάνανε επίσκεψη. Και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, ας πούμε, γιατί εκεί ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά τις γιορτές. Δεν ήταν να πάω στου θείου ή στου ανιψιού ή στου μπάρμπα ή... Περνάς στο δρόμο και κάθονται στην πόρτα, περάστε και από το δικό μας, δεν έρχεστε. Το θεωρούσαν, πώς να σου πω, προσβλητικό δηλαδή, περιφρονητικό να μην μπαίνουμε στο σπίτι, να σε σερβίρουν αυτά τα ωραία γλυκίσματα και όλα αυτά που αγωνίζονταν οι γυναίκες να φτιάξουν. Στα Βουρλά, ο όροχος ήταν του Θοδωράκη αυτού του μουσικού ο μπαμπάς. Εκεί δηλαδή γνώρισε τη γυναίκα που πήρε και την παντρεύτηκε και έκανε τα παιδιά του. Και ο Θοδωράκης είναι, ας πούμε, η μητέρα του είναι από Βουρλιώτης.

Είχαμε εμείς κοντά μας ένα Τούρκο παπά, Χότζα λέγεται στην τουρκική. Και ήταν πολύ μορφωμένος. Ερχόταν στον πατέρα μου και του έλεγε: Μπαρμπαδημήτρη, μη χαίρεσαι και μη ξανήγεσαι. Και πες και στο Γιώργη, στον αδελφό μου αυτό, να μην αγριεύεται με τους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες θα φύγουν, δεν θα μείνουν εδώ. Λέει, του λέει ο πατέρα μου: Απτουλά, λέει, τόσα χρόνια τους περιμένουν. Τι λες τώρα που θα φύγουν? Θα μας αφήσουν οι ξένες νατσιόνες. Α, μη νατσιόνες, λέει, είναι που θα δεν θέλουν, λέει, να καθίσουν εδώ και θα φύγουν, Μπαρμπαδημήτρη. Δεν τα ξέρετε καλά. Αυτοί, λέει, σας δουλεύουν, δεν τους ξέρετε τι άνθρωποι είναι.

Έφτασε αυτή η φοβερή ημέρα, σαν να έσκασε ένα ηφαίστειο και η πύρινη λάβα του σάρωσε τα πάντα. Εκεί που είχαμε τόση χαρά, ήρθε η καταστροφή. Άρχισαν, δεν ξέρω από πού ήρθε, πώς ήρθε, να αρχίσουν να σφάζουν, να βλέπουμε τους στρατιώτες, τους Έλληνες, να περνούν σε κακή κατάσταση, να πηγαίνουν για να πάνε στο Τζεσμέ να φύγουν. Εμείς είμαστε κοντά στο Τζεσμέ και τα μπουρλά, το δικό μας μέρος, έκαναν μεγάλη αντίσταση. Οι δικοί μας είπαν στον πλαστήρα όταν περνούσε, θα περάσει το στρατό σου, εμείς θα αντισταθούν, θα κρατήσουμε άμυνα και να περάσει ο στρατός από εδώ να φύγει. Και πραγματικά οι βουρλιώτες κράτησαν τους Τούρκους και πέρασαν. Και μόλις πέρασαν και έφυγαν οι τελευταίοι στρατιώτες με τον πλαστήρα, γιατί αν δεν ήταν και ο πλαστήρας δεν θα γλίτωνε ούτε μισό στρατιώτης. Αυτός τους έδωσε θάρρος και τους κρατούσε που φεύγανε σαν γενικημένα πουλιά τα παιδιά, από τη μια και από την άλλη δεν είχαν πουθενά μια στήριξη. Εάν τους βλέπατε τότε, τους Έλληνες στρατιώτες, σε τι κατάσταση ήτανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν έφυγαν, τότε έπεσαν οι Τούρκοι, εσείς αντισταθήκατε. Είμαστε ακόμα στο κτήμα λίγο και έρχεται ο αδερφός μου, στρατιώτης. Λέει στον πατέρα μου, λέει, ο πατέρας μου ήταν στο πατητήρι και πατούσε στα φύλλα. Πατάς στα φύλλα, του λέει, τι θα το κάνεις στο μούστο. Βγες από το πατητήρι, θα φύγομαι. Τι λες παιδί μου, του λέει, πού θα πάμε. Θα φύγομαι, οι Τούρκοι θα μας φάξουν. Όχι, λέει, δεν θα μας φάξουν. Και άλλη φορά γίνανε γεγονότα, λέει, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Θα καθίσουμε, θα περάσει η κατάσταση και δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρουν και τίποτα από τα σπίτια μας, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τους δώσουμε και λεφτά, θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μείνουν. Μπαμπά του λέει, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, γίνεται καταστροφή. Εγώ, λέει, δεν φεύγω, λέει ο πατέρας μου. Βλέπεις αυτή την περιουσία, του λέει. Εγώ ούτε κανένα να δίκησα, ούτε κανενός, λέει, το ψωμί έφαγα, ούτε τίποτα. Αγωνίστηκα και έκανα τόση περιουσία. Δεν την αφήνω να φύγω. Θα φτιάξουν πάλι τα πράγματα. Φύγετε και ελάτε πάλι. Το κεφάλι μου να με κόψουν στην εξώπορτα, αλλά στην αυλόπορτα, δεν φεύγω. Ώσπου να κινηθούμε και να κάνουμε, ακούμε φωτιά, ακούμε πυροβολισμούς. Τι είναι, σφάζουν στα γειτονικά σπίτια ξεφωνητά. Καπνί, φωτιά. Ακούμε το μουχτάρι, τον κοινοτάρχη δηλαδή. Τον είχαν πάρει οι Τούρκοι και γύριζε έξω στον δρόμο μαζί τους και έλεγε, βγάτε έξω, παραδώσετε τα όπλα και δεν θα σας πειράξουν οι Τούρκοι. Φυσικά δεν το έκανε κανείς αυτό, αυτόν τον είχαν πάρει οι Τούρκοι δια της βίας, να το λέει. Τότε για να μην μπουν στα σπίτια και βρούνε τα όπλα και μας σκοτώσουν, λέγαμε, όταν δεν βρούνε όπλα δεν θα μας πειράξουν. Είχαμε ένα πηγάδι μες στην αυλή, έπαιρνα εγώ τα όπλα της χειροβομβίδης, γιατί είχαμε Μάλκερ, Μάουζερ και χειροβομβίδες, και τα έρχτα μέσα, αυτή δεν είναι, γιατί τα παλικάρια ήταν μέσα βαθιά. Και πήγαινα εγώ, εκεί ρίξαμε και πολλά λεπτά. Ο κόσμος και εμείς και όλοι που είχαμε, ας πούμε, και λεπτά χρυσαφικά, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Αυτό το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι και μετά πάλι θα πάμε στα σπίτια μας και θα μπορούμε να το. Καθίσαμε 2 ημερόνυχτα μέσα στο σπίτι μας και μετά μας βάλανε φωτιά από την πίσω πόρτα, βγήκαμε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο, πού να πάμε, λέει, μας πάμε στο Κρυμμυζί, ένα άλλο μεγάλο σπίτι πιο κάτω. Πάμε εκεί, μπήκαμε μέσα σε εκείνο το σπίτι, πολλοί κόσμος, και εκεί μέχρι εκεί είχαμε και τον αδερφό μου. Μπήκαμε, μπαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν, βγάνανε τα σαρίκια τους, είναι καμπανιά, είναι κάτι μεγάλα μαντήλια δηλαδή. Τα δένουν από τις 4 άκρες, τα κρατούσαν και μπαίνουν μέσα και ζητάγανε λεπτά, γιατί
η μόνη τους φράση ήταν αυτή, και οι πόρτες που ήταν κλειστές φωνάζαν «Άσκα που η κεραταλάρ γιαούρ, παράιστιορ». Αυτό γυρεύαν, λεπτά, όλο λεπτά. Και μπήκανε μέσα εκεί οι Τούρκοι και λέγανε «Ρίξτε μέσα». Και ρίχτανε ο κόσμος λεπτά, χρυσαφικά, ό,τι είχε. Εμείς είμαστε στο απάνω άτομα, τα κορίτσια και οι νέες είχαμε απάνω. Είπαν οι Τούρκοι θα ανεβούν και απάνω, δεν θα πειράξουμε τα κορίτσια, μόνον λεπτά θέλουν. Ανέβηκαν. Και όρθιοι βέβαια εμείς και στριμωγμένοι, χιλιάδες κόσμος. Ήρθε ένας Τούρκος στη διπλανή μου την κοπέλα και της έλεγε λεφτά. Φορούσε τα σκουλαρίκια της, στο σταυρό της εδώ φορούσε. Ώσπου να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι της τραβάει αυτό στο μαχαίρι, της κόβει και ταυτή, το ρίχνει μέσα στο, εκεί στο μαντίλι του που είχε δεμένο. Εγώ προσπαθώ να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι μου, δεν ξεκουμπώνει. Εκείνη την ώρα έκανα μια... Έτσι ήρθε με στο μυαλό μια ευαγγελίστρα μου, λέω είχαν κοντά μας στην Παναγία την ευαγγελίστρα και ήταν εκεί απ' έξω. Ευαγγελίστρα μου βοήθησε με, λέω, να ξεκουμπωθεί το σκουλαρίκι μου και δεν θα ξαναβάλω ποτέ πια στη ζωή μου. Πράγματι έβγαλα τα σκουλαρίκια με το σταυρό μου, πέντε καφάσια ίσως και ο σταυρός με μαργαριτάρι πέτρα και τα βραχιόλια μου τα έδωσα. Τα έριξε μέσα, τα πήρε αυτός, έφυγε, ήρθαν πάλι άλλοι Τούρκοι γυρεύοντας. Στο δρόμο πηγαίνοντας και προχωρώντας, τρέχοντας δεξιά και αριστερά όπως πηγαίναν από τα άλλα σοκάκια με τα πολυβόλα, όσοι σκοτωνόταν, όσοι μένανε, ερχόταν οι Τούρκοι, μας ορμούσανε, όσες κοπέλες παίρνανε, όσες σφάζανε, όσες ρίχτανε κάτω. Ήταν μια γυναίκα να είναι κάτω σκοτωμένη και το παιδάκι της να τη στείλει στο σπίτι και τρέχουν. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και όπου ήθελε έβγαινε και όποιον ήθελα σφάζαν και ότι ήθελα κάτι. Δεν είχε πια να πεις είναι ο δικός μου μαζί, ποιον, πού πάω και πού τρέχω. Τίποτα. Ούτε είχες μυαλό, τι κάνεις, τίποτα.

άδεια της κουβετίνας. Μπήκαμε μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι γεμάτο από τους χιλιάδες που βρεθήκαν μέσα. Κύριο, κλαίγαν τα παιδιά. Τα παιδιά λέει προσέξτε τα, να μην κλαίνε. Είχε ένα πηγάδι, εκεί βάλαν 2-3 παιδιά μέσα, τα βάλανε μέσα στους κουβάδες, τα κρεμάσαν μέσα στο πηγάδι, σκεπάσαν το πηγάδι από πάνω, να μην κλαίνε τα παιδιά. Όλη νύχτα, οι Τούρκοι χτυπάγαν την πόρτα. Άτσι κάπου δεν κέρα τα λάδια. Χαρά ιστιο. Άτσι κάπου. Μέσα, εγώ δεν μπορούσα πια να αισθανθώ ότι υπάρχω. Είχα μια υπνηλία, κάτι είχα και έλεγα στη μητέρα. Βρε μαμά, τσίπισε με, χτύπησε με, δώσε με να μπάτσω. Να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Εκεί γίνηκε ένα μεγάλο δράμα, γιατί έκλαιγε ένα μωρό. Ακούγονται, βάλ' το στο βυζί σου. Δεν έχω γάλα, λέει αυτή. Βάλ' το χέρι στο στόμα του. Δεν μπορώ να το κάνω. Σφίξ' το δυνατά. Δεν μπορώ να το κάνω. Ακούγεται ένα ματήλι. Και μετά ένα κλάμα του παιδιού. Μισό πεθαμένο και τίποτα. Το πρωί βλέπω μια γυναίκα και την έσπρωχναν ο καθένας να περάσει και αυτή στέα κοντά μου, να μπαιτεί στο χέρι πεθαμένο. Άντε της λέει μια, πέτα το και φύγει, να φύγω με τι κάνει. Αχ, λέει αυτή, πού να πάω, όχι, εδώ θα πεθάνω. Τον άντρα μου, είμαι λέει, το πρώτο μου παιδί, νιώνυφη είμαι, το πρώτο μου παιδάκι είμαι. Πέθανε. Τον άντρα μου λέει, τον σκότωσαν οι Τούρκοι, τι να την κάνω τη ζωή μου.

αυτοί του Κεμάλ ήταν, πώς σου πω, τους επιστράτευε από κάθε χωριό. Δεν είχε στρατό ο Κεμάλ, πόσους είχε. Και ανοίξανε τις αποθήκες και πήρανε και φάγανε και πήρανε και ντυθήκανε με τα ελληνικά στρατιωτικά ρούχα. Τέτοια φοράγανε οι Τούρκοι που μας φάζανε. Πού να πάμε, στη Σμύρνη. Να πάμε στη Σμύρνη, που εκεί είναι και οι νατσιώνες και δεν θα μας φάξουν. Προχωρούσαν προς τη Σκάλα για να πάμε στη Σμύρνη. Τότε ο πατέρας μου πια δεν μπορούσε να προχωρήσει, η μητέρα μου τον κρατούσε. Έτρεξα εγώ, έβγαλα το παπούτσι μου και το γέμισα νερό και πήγα και έδωσα τον πατέρα μου και πήγε. Και πήρε, αναζωογονήθηκε λίγο και τον πήρε μάμα, η μάνα μου τον έφερε παρακάτω. Ήταν ένα μεγάλο αμπέλι. Γύρω-γύρω τότε μας κυκλώνουνε Τούρκοι με τα άλογα στρατιωτικά ντυμένοι. Και λέει, μη φοβηθείτε, είμαστε ο Κεμαλικός στρατός και δεν θα σας πειράξουμε εμείς, παρά τώρα θα πάμε πάρει πίσω στην πόλη. Πήγαμε στην πόλη, μας βάλανε στο κονάκι, το κονάκι είναι το δικητήριο. Μας βάλανε εκεί στο προάβλιο και μαζεύανε διάφορο κόσμο που από τη μία και από την άλλη, μισοσφαγμένοι, μισοσκοτωμένοι, τους φέρνανε εκεί πέρα. Εκεί το βράδυ, μόλις σουρούποσε, βλέπουμε αυτόν τον Τούρκο, ήταν το σπίτι του εκεί, τον Απτουλά που σας είπα προηγουμένως, τον παπά. Και έψαχνε. Λέω στον πατέρα μου, μπαμπά, λέω, Απτουλάς. Λέει, μίλησε του. Πάω εγώ κοντά στα κάγκελα και τον μιλώ. Απτουλά, λέω, αχ, λέει, εδώ είσαστε. Μη μιλάτε, λέει, τίποτα. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, δεν μπορώ. Γιατί ο Κεμάλ, λέει, μας έχει στείλει γράμματα και μας έχει πει, όποιος βοηθήσει χριστιανό θα τον κρεμάσουν μαζί με αυτόν. Απτουλά, νερό, νερό. Στεγνωμένη. Ούτε φάει, ούτε ψωμί δεν γυρεύει. Τίποτα, νερό. Μόλις σκοτίνιασε, έρχεται αυτός με τα δυο του παιδιά, κρατάγανε δυο στάμνες στον ώμο τους και με ένα μεγάλο καλάθι πίτες είχε φτιάξει η γυναίκα του στο σπίτι της πίτες και μας έφερε. Ποιος να πάρει και ποιος να φτάσει να πάρει και να βάλει στο στόμα του χιλιάδες κόσμους. Ο πατέρας μου ήταν ηλικιωμένος και ήταν και πολύ καταβεβλημένος και όσοι γέρ που τους πήραν από εκεί, τους πήγανε κάπου όπου να ήταν και όταν τον πατέρα μου τον είχαν κόψει εδώ το λαιμό του και τον φέρανε ξανά εκεί, ήταν κοντά στα σπίτια, τον φέρανε και άλλους γέρους μισοπεθαμένους και φωνάζανε τα ονόματά τους, δεν τους ξέρει κανείς, να βγει να τους πάρει. Βγήκε η μητέρα μου, τον είδε τον πατέρα μου σε αυτά τα χάλια, τον αγκάλιασε, τον πήρε μέσα και σε δύο μέρες ο πατέρας μου πέθανε. Και λέει πήγε στο κουμαντάρι μάνα μου και λέει, να τον θέλω, λέει, να τον θάψω, λέει. Πού θα τον θάψει, κερά μου, της λέει τον άντρας τώρα. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Της λέγανε να τον πετάξει και ένα ρέμα, κοκόνα και ουρανιό, λέει, να τον πετάξει. Δεν τον πετώ, λέει. 32 χρόνια έφαγα ψωμί από τα χέρια, τώρα θα τον πετάξω. Σε δύο μέρες φύγαμε. Μας σηκώσανε, πού πάμε, πού θα πάμε, πού δεν θα πάμε, τίποτα. Εμείς οι κοπέλες είχαμε τα σπίρτα, είχαμε κάψει τα ματωτσίνωρά μας και τα φρύδια μας. Και τα ρούχα μας τα είχαμε σκίσει κουρέλια και κρέμοντα, έτσι για να δείχνουμε ότι είμαστε, πώς να σου πω, γρίες, για να μας φέρουν οι Τούρκοι. Και ούτε ξέραμε ποιος είναι κοντά μας, είναι ο συγγενής μας, είναι ο δικός μας, τίποτα, κανείς. Φτάσαμε στην παραλία. Ήταν ελληνικά πλοία, τα είχαν επιταγμένα οι Αμερικάνοι

Μπήκα σε μια βάρκα μέσα, ανέβηκα σε ένα πλοίο στο Άνδρος. Ανέβηκα. Γύρισα, κοίτα την πατρίδα. Να καίγει. Κάπνιζε και ήταν ηλιοβασίλεμα, έπεφτε ο ήλιος έτσι και οι ακτίνες του ήλιου κοκκίνιζαν τον καπνό. Και έβλεπα εκείνη την ώρα στα μάτια μου το αίμα που είδα εκεί που είχε χυθεί. Αχ πατρίδα μου, γιατί τόσο όμορφη, τόσο ωραία περάσαμε. Τι ωραία πόλη, τι ωραία ήταν, τι όμορφα περνούσαν οι άνθρωποι. Γιατί Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Έλεγε η μάνα μου, Θεέ μου, ούτε όλα σου τα καλά, ούτε όλα σου τα κακά όταν προσευχή. Και είπα κι εγώ, γι' αυτό το έλεγε η μητέρα μου, ήξερε πως υπάρχουν και πολύ κακά. Τότε έκανα πάνω στη σκάλα εκείνη έναν όρκο. Πατρίδα μου, αντίο, αντίο βουρλά. Δεν θα σε ξαναδώ πια. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, ποτέ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί ποτέ η μικρά Ασία, αυτή που αγάπησα τόσο.

Μέσα στο πλοίο μετά ανέβηκε η μητέρα μου, τον αδερφό μου. Φύγαμε. Μέσα στο πλοίο 15 μέρες. Ναι νερό, ναι φαΐ, ναι τίποτα. Μέσα στα νερά, μέσα στο κακό. Κλάμα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο άνθρωπο που ήταν μέσα. Γυναίκες και παιδιά δηλαδή, άντρες, τίποτα. Άρχισε τότε μια καινούργια ταλαιπωρία, μια καινούργια τραγικότητα μπορεί να πω. Πήγαμε στη Μυτιλήνη, δεν μας δέχτηκα. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας δέχτηκα. Στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε και το μικρό μου αδελφό. Ερχόμαστε στον Πειραιά. Από τον Πειραιά μου λένε θα σας πάμε στη Ερμιόνη. Τότε εκεί είμαι στο πλοίο, ήταν ένας ναύτης και τον παρακάλεσε. Και εμείς λέω έχουμε εδώ συγγενείς. Βοήθησε να βγούμε εδώ και να βγούμε στους συγγενείς μας. Λέει θα προσπαθήσω. Ελάτε λέει, περίμενε να σκοτεινιάσει, το πλοίο είχε αράξει. Και τη νύχτα φώναξε ένα βαρκάρι, τον πλήρωσε και μας έβγαλε από την μπουκαπόρτα και μας έβγαλε και τους τρεις μας και βγήκαμε. Βγήκαμε εκεί, ανεβήκαμε νύχτα στον Άγιο Νικόλα. Κόσμος μέσα έξω, χιλιάδες. Πού να πάμε, είχε ένα δεντράκι εκεί πέρα. Κουρνιάσαμε το δεντράκι. Βέβαια δεν είχαμε και τίποτα, έτσι όπως είναι. Κουρνιάσαμε. Αυτή τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Το κρύο που τράβηξα εκείνη τη νύχτα ποτέ. Έλεγα στη μητέρα μου, αχ, μητέρα, απόψε θα πεθάνω. Δεν αντέχω πια. Πολύ κρύο. Παιδιά, έλεγε εκεί. Σφιχτείτε. Είχαμε το δεντράκι στη μέση. Εγκαλιαστείτε όλοι, σφιχτείτε καλά, δυνατά. Και οι τρεις μας παιδιά μου να ξημερώσει και έχει ο Θεός, έχει. Ξημέρωσε.

πέρασαν τα χρόνια και εξακολουθούσε να έχω το όνειρό μου. Δεν μπορούσα να ξεχάσω τη Μικρασία. Δεν μπορούσα. Δεν ήταν δυνατό. Δεν ήθελα να ξεχαστεί. Και έκανα συλλόγους, έκανα εράνους να κάνουμε ένα μνημείο. Τα λεπτά χάνονταν, δεν με βοηθούσαν, άλλο στήριγμα δεν είχα. Γιατί δεν ήταν εύκολο να γίνει ένα μνημείο. Μην νομίζω ότι ήταν όλοι καλοί. Αντιδράσεις, δικαστήρια, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.

φτάσαμε στο 93. Ένας δημαρχός, παρόλο που δεν ήταν και μικρασιάτης, και αυτό είναι προς τιμή του γιατί είναι από το Μεσολόγγι, και κάναμε αυτό το μεγάλο το μνημείο. Τότε είπα εγώ θα πάω στη Μικρασία να φέρω πέτρα και χώμα να το εγγενιάσουμε. Από εκείνο το χώμα το αιματοβαμμένο να φέρω λίγο να βάλω εδώ, να γίνει πραγματικό. Και πράγμα, έφτασα 96 ετών, όταν είδα ότι γίνεται πραγματικότητα το όνειρό μου, ξεκίνησα, κατέβηκα στον Πειραιά, έβγαλα ένα εισιτήριο, πήρα το Σαφό, το πλοίο που πάει στη Μυτιλίνη, στη Χίο, βγήκα στη Χίο, πήρα το βαποράκι που πάει στο Τζεσμέ, πήρα τη συγκοινωνία και πήγα στα Βουρλά. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα μεγαλώσει. Νόμισα ότι είμαι κορίτσι, παιδί, όπως ήμουν τότε. Έτσι μου φάνηκε. Όμως γύρισα και έβλεπα όταν πήγα στην πατρίδα μου, γύρω-γύρω, και δεν γνώριζα τίποτα. Ήτανε τα πάντα καταστρεμμένα, τα πάντα έλειπαν. Εκείνη η ομορφιά, εκείνο ο ανθός δηλαδή, εκείνο το πράγμα, έλειπε τίποτα. Δεν μπορούσα να προσανατολιστώ πού ήταν η Παναγία, πού ήταν η σχολή, τίποτα. Εκείνη την ώρα μου φάνηκε, όταν περπατούσα στη λόγια κοντά στην Παναγία, πως είδα μια γριά και λέω, αχ, λέω, τι είναι η πατρίδα, αχ, Βουρλά, λέω, η πατρίδα μου είναι. Σαν να ήταν σε μια γωνιά, έτσι το φαντάστηκα, σαν να ήταν σε μια γωνιά, μια αγριά ξεμαλιασμένη με τα άσπρα μαλλιά, και μου έλεγε, αχ, γιατί με αφήσατε. Έτσι φαντάστηκα. Και ήταν ένας Τούρκος κοντά μου που ξέρει τα ελληνικά, και έκλαψα και μου λέει, γιατί κλαις, γιαγιά? Λέω, γιατί να μην κλαίω, κοίταξε, αλλιώς ήταν εδώ πέρα και αλλιώς έγινα, δεν έτσι το. Και μου λέει, έλα να σου δείξω, λέει, εγώ. Είδες, λέει, τι κάνανε, λέει, εδώ οι Τούρκοι. Γκρεμίσανε, λέει, τη σχολή, γιατί η σχολή αυτή κρατούσε ένα πολύ μεγάλο τετράγωνο και ήταν όλο μάρμαρο από τα θεμέλια μέχρι την κορυφή. 30 χρόνια οι βουρλιώτες στους ώμους τους από τη σκάλα κουβαλάγανε τα μάρμαρα, τα πεντελικά και τα τινιακά και τα φέρνανε για να χτίσω τη σχολή. Μου έδειξε λοιπόν, μου λέει, να εδώ. Εκεί πιο μικρά σκαλά, κατέβηκα εκεί και εγώ γύρισα και είδα ένα σπίτι, υπήρχε εκεί, και το είδα, και μια φάμπρικα, η φάμπρικα του φλόρου που λέγαμε, έβγανε λάδι. Κατάλαβα και πώς να σου πω, μέσα στα μάτια μου μου ήρθε σαν να ήταν η σχολή. Έσκυψα, όταν έσκυψα κάτω, από το μυαλό μου πέρασαν όλα. Θυμήθηκα τη διευθύντριά μου, την κυρία Τζοάνου, ήταν μια κοντούλα έτσι με λαχρινή και πολύ αυστηρή. Και θυμήθηκα τη δασκάλα μου, την έλεγαν Αργυρό Κούρτη, τη δασκάλα που μας έκανε αυτό, ασπρική. Τη ιστορία, τα θρησκευτικά, όλοι ένας περνούσαν. Θυμήθηκα τον παιδονόμο που με τη βράκα του και με την μπαστούνα του θέλαμε να βγούμε να πάμε, ήταν ένα ζαχαροπλαστείο του Ζαρμπόν, παίρναμε σοκολάτες Νεστλέ που είχαν έτσι κομματάκια και τα ενώναμε και κάναμε το σχέδιο που είχε, και μας μάλωνε. Όλα αυτά εκείνη τη στιγμή σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν από το μυαλό μου. Όταν σηκώθηκα πάνω, κρατούσα την πέτρα και έκλαιγα. Και έρχεται ο Τούρκος κοντά μου και μου λέει, μη κλαις, ναι, ναι, λέει. Είμαστε και οι δυο χωρίς πατρίδα, μου λέει. Και εγώ είμαι, λέει, από την Κρήτη, και πολύ ήθελα να δω την πατρίδα μου, αλλά, λέει, δεν με αφήνουν να πάω, μου λέει. Εσύ είσαι ευτυχισμένη που μπορείς και έρχεσαι. Και πήρα πέτρα και χώμα από την Αναξαγόρια σχολή και το έβαλα. Έχει κρύπτει το μνημείο και το έχω βάλει εκεί.

ό,τι και αν σας πω πως έχω νιώσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αυτό που έχω μέσα στην ψυχή μου. Είμαι τόσο αγαλιασμένη, τόσο αναπαυμένη που νομίζω ότι σε όλες τις μικρασιάτικες ψυχές εκεί που έμειναν έριξα λίγο βάλσαμο.

0: Νομίζω έχουμε μείνει και οι τρεις άφωνοι. Φαντάζομαι και εσείς. Συγκινηθήκαμε εξαιρετικά ακούγοντας την ίδια τη Φιλιόχα Ιδεμένη να φυγείται με ένα μοναδικό τρόπο. Όλα όσα έζησε, ένα κουβάριο χρόνος που ξετυλίγεται σε μύριες ανθρώπινες ιστορίες. Κάθε μια πιο αληθινή. Κάθε μια πιο φανταστική από την άλλη. Ό,τι ευχήθηκαν οι μοίρες, ό,τι χάρισε ο Θεός, ό,τι απέμεινε στα χείλη των ανθρώπων, να το λένε κάπως σαν παραμύθι. Και βεβαίως, ευτυχώς που τα όνειρα τα θυμούνται οι άνθρωποι, και βεβαίως το σίγουρο είναι ότι πατρίδα είναι εκεί που χειρίζεις η καρδιά.
1: Μαρία. Βέβαια, ακριβώς. Δηλαδή το απόσταγμα που μας άφησε ψυχής που μας κατέθεσε η Φιλιόχα Ιδεμένου, νομίζω είναι από τις πιο δυνατές παρακαταθήκες για όλους εμάς τους απόγονους Μικρασιατών, και φωτεινός φάρος να συνεχίσουμε και να διασώσουμε τις ρίζες μας, τον πολιτισμό μας. Μέσα από αυτή τη θρηνητική κραυγή της Φιλιόχα Ιδεμένου, η οποία στο σήμερα στην ουσία μας μεταφέρει όλο το δράμα και την αγωνία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι σαν να τα ζούμε κι εμείς. Δηλαδή ακούμε και τα κάνουμε εικόνες και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του πόνου αυτών των ανθρώπων. Όπως πολύ σωστά είπε και η Κική πριν, κλαίει στην αφήγησή της. Είναι σαν να το έζησε χθες. Όλο αυτό το αιματοκύλισμα του ελληνισμού είναι, νομίζω, από τις πιο συγκλονιστικές αφηγήσεις που έχουμε ακούσει στη ζωή μας.
0: Μαρία
1: από
0: μου,
1: τις
0: είναι,
1: πιο συγκλονιστικές, ανατριχιαστικές.
0: Οι οποίες δεν επουλώνονται.
1: Όχι, φορά, ποτέ, ποτέ.
0: Κική.
2: Και θέλω να πω ότι εκείνοι που έζησαν μέσα σε αυτή τη θύελα έχουν φύγει. Ένας-ένας έχει φύγει. Και όπως λέει μια μικρασιάτικη παροιμία, από του πεθαμένου το μάτι, μην περιμένει δάκρυ. Και ευτυχώς που η γιαγιά Φιλιό ακούμπησε με αγάπη και πόνο πάνω σε αυτές τις θύμησες και τις μετέφερε σε αυτό το βιβλίο της, με μοναδική έγνοια να συμβάλλει στην ανάπλαση ενός κόσμου που χάθηκε για πάντα. Και το βέβαιο είναι ότι εμείς πρέπει να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε, και έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας.
1: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχόμαστε βέβαια η ίδια η Φιλιόχα Ιδεμένου, μιας που αναφερόμαστε στην μικρασιάτισσα Φιλιόχα Ιδεμένου, και εμείς μικρασιάτες τρίτης, τέταρτης γενιάς, δεν έχει σημασία. Η κραυγή λοιπόν της γιαγιάς Φιλιός να αποτελέσει οδοδείκτη για όλους εμάς τους μεταγενέστερους και για τις γενιές που θα έρθουν. Ειδικά στην πολύ δύσκολη συγκυρία που ζούμε, σε αυτή την εξαιρετικά πονηρή και ιδιαίτερη εποχή και επικίνδυνη.
1: Επικίνδυνη.
0: Για να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοσή μας, ψηλά τους φάρους και τους πυρσούς της παράδοσης, σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή πονηρή, που το μόνο που θα μας σώσει είναι η πίστη μας στο Θεό, στις αξίες και τις παραδόσεις μας. Το δέντρο, να μην ξεχνάμε, ξεραίνεται από τις ρίζες. Και ρίζες είναι η παράδοσή μας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το υπέροχο ταξίδι.
0: Ευχαριστούμε θερμά και όλους τους ακροατές που ήταν στη συντροφιά μας και αυτή εδώ τη μέρα.

Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός μου εμεγαλήν της πόντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδασιν τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τη μέσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάθεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπεραιών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στουρθία ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη μης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσου, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν.

0: Πνεύματος. Σοφία Σολομώντος του Αναγνωσμό, Σοφία
1: πρόσωμεν.
0: Δίκαιος, εάν φτάσει τελευτή έναν απάψη έστε. Γύρας γαρτήμιον ούτω πολυχρόνιον δε αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδες τη φρόνηση της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό και νόμινος ηγαπήθη. Και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετεθέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστεί γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαϊδόντες και μη νοήσαντες, μη δέθεντες επί διανία του τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσύρης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: Σοφία πρόσκομεν.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χίλι δε ανδρών επίστανται χάρητας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου που κόλλητε ελπής. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωήν και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγύσει. Πώς δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσουσι χάριν και δόξαν. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτείδε αυτό πάντες άμομοι εν οδό. Σοφία Κυρίου, φωτιή πρόσωπον συνετού. Δάνειγαρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστήνε, και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρίσας προς αυτήν που κοπιάσει, και ο αγρυπνίσας δι' αυτήν δακαίως αμέριμνος έστε, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τες τρίδης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφίας που κατησχύσει ποτέ κακία, διατάχτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής και εφίλησα τάφτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και εζήτησα νύμφιν αγαγέστε εμ' αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν. Μη στις γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και ερέτης των έργων αυτού. Υπόνη αυτής εις την αρετέ, σοφροσύνην δε και φρόνησιν αυτή διδάσκην, δικαιοσύνην και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστί εν βίο ανθρώπης. Και πολυπηρίαν ποθήτης είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα οικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώστη και εκβάσεις καιρών και χρόνων, και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και έφλια εν κοινωνία λόγω αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπον εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας τον άνθρωπον, την αδεσπόζη των υποσού γενωμένων θυσμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη. Δώσμη την των σων θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ, ο δούλος ως και Υιός της παιδής της, εξ απόστειλον αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον έστει παρασύ, και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής.

κατάφερε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου.

από πάσα αντικειμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμό ματαιών και δημήσεων πονηρών.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρηθών επιτρόπων συνδρομή.

Ιωάννου Στυλιανής, Στεφανίας Κωνσταντίνου Νεκταρίας Γεωργίας Αντωνίου Φωτεινής, Αθανασίου Μαρίας Αντωνίου Παναγιώτας Στεφανίας Κωνσταντίνου Νεκταρίας Γεωργίας Αντωνίου Φωτεινής, Αθανασίου Μαρίας Αντωνίου Παναγιώτας Ευαγγέλου, Αθηνάστο.

Αναστασίου, Ιωάννας Κυριακής, Χρυσούλας, Αλεξάνδρου, Άννης, Σταύρου, Σταυρούλας, Γεωργίας, Γεωργίου, Αντωνίας, Αργυρούλας, Νικολάου, Παρασκευής, Γεωργίου, Ιωάννου, Άννης, Ευανθίας, Παρασκευής, Κωνσταντίνου, Σταυρούλας, Νεκταρίας, Σωτηρίου, Σταματίου, Χρυσούλας, Ιωάννου, Μαρίας, Δεσποίνης, Δημήτριου, Μαρίας,

Δήμητρας Ευσταθείου Ελένης, Ευσταθείου Μαρίας, Ηλέκρας, Αθηνάς, Τεργίας, Χρήστου Σταμάτουλας, Δεσποίνης Δημητρίου, Σταμάτουλας, Σταύρουλας Μαγδαληνής, Μινάς, Σοφίας, Γεωργίου Άννης, Αντωνίου Ξένης, Γεωργίου Εσημίνας Μαρίας, Χρήστου Μαρίας Τηλιανού, Εφροσύνης Ιωάννου, Θεοδόρας Κωνσταντίνου Αγγελίκης, Νεκταρίου Μαρίας, Αποστόλου Καλλιόπης, Αντωνίου Ελένης, Αποστόλου Χριστίνης, Αποστόλου Μαρίας Δημητρίου Ανέ...

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην τα αυτήν και πάσαν μονήν πόλην και χώραν απόργης λίμου λίμουσης μου κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφήλου πολέμου και πνιδίου θανάτου. Υπέρ του ηλωνευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών.

0: πέντε άρθους εν διερήμο και εξατών πεντακτήλου κάνοντας προστάσεις. Αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους του σύντρων εθέλων και δεν θυπόδη και νοριατάρτη και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξατών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγίας σου.
1: Κύριε ευλογών και αγιάσον και τρέχει παντάχιστε ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Συντονάσου Πατρίκη Παναγίου και αγαθό και σοπιό σου πνεύμα την νύν και αίκη.

0: αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η χάρις του Θεού μας αξιώνει για άλλη μια χρονιά να βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον πολύ όμορφο ναό που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο της υπομονής, της αγάπης, τον Άγιο εκείνο που διαχρονικά είναι υπόδειγμα και δείγμα ορθόδοξης πίστης. Ήρθαμε λοιπόν με ευλάβεια σήμερα να σταθούμε μπροστά στο μεγάλο γεγονός της ιεράς ανακομιδής των λειψάνων του, μία συνήθεια ευλογημένη που η Εκκλησία δεν την παρέλαβε τα νεότερα χρόνια, αλλά την έχει παραλάβει από τους πρώτους αιώνες, τους πρώτους χριστιανούς, διότι οι πρώτοι χριστιανοί, οι μάρτυρες της Εκκλησίας, ήταν εκείνοι που γίνανε αιτία το δέντρο της πίστεως να καρποφορήσει βάση του αίματος του Κυρίου και του αίματος των Αγίων του Μαρτύρων. Και πάνω στους μάρτυρες οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν το μεγάλο και θείο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, συμπροσκυνητέ όλοι, να ζητήσουμε την παρουσία Του στη ζωή μας, να Τον παρακαλέσουμε όπως εκείνοι που κάναν την ανακομιδή των λειψάνων του πριν λίγες δεκαετίες, να παρέμβει ουσιαστικά και να βοηθήσει τον καθημερινό αγώνα των χριστιανών που τον επικαλούνται. Τολμήσαμε να πούμε ότι ήταν ο Άγιος του προηγούμενου αιώνος, το πούμε όμως κάτι πιο τολμηρό, ότι είναι ο Άγιος όλων των αιώνων από τότε που εμφανίστηκε. Είναι ο Άγιος όλων των πονεμένων ψυχών. Είναι ο Άγιος όλων των καταφρονημένων. Είναι ο Άγιος όλων εκείνων που δέχονται τις ύβρις, τις ηρωνίες και τη χυδαιότητα του κόσμου τούτου χωρίς να αντιδρούν, έχοντας δώσει την απόλυτη ελπίδα στον Θεό, όπως την έδινε και την δίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Πέρασε πολλά. Πέρασε πάρα πολλά. Δέχτηκε ύβρις, υποτίμηση. Τον ταπείνωσαν οι άνθρωποι, ακόμα και οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και εκείνος ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν βλαστήμησε. Ως άλλος σύγχρονος Ιώβ δεχόταν όλο αυτό τον ρηγμαδό των φοβερών καταστάσεων χωρίς να αντιδρά επιθετικά, αλλά μόνο με ταπείνωση προσευχόταν και ζητούσε το έλεος και την παρουσία του Κυρίου στη ζωή του. Εάν θέλουμε να μιμηθούμε λοιπόν τον Ιερό και Άγιο Νεκτάριο, αν θέλουμε πραγματικά να τον τιμήσουμε όχι εξωτερικά, όχι επιδερμικά, αλλά καρδιακά, πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή να μιμηθούμε τη ζωή Του στη ζωή μας. Ξέρετε, το να το λέμε αυτό είναι πολύ εύκολο. Το να λέμε ότι θα μιμηθώ τον τάδε Άγιο, τον άλλο Άγιο, να λέμε ας πούμε για τον Άγιο Νεκτάριο που έχουμε σήμερα, ότι θα τον μιμηθούμε στην ταπείνωσή του. Ποιος, αδελφοί μου, από εμάς δέχεται εύκολα τη συνκοφαντία? Ποιος από εμάς δεν αντιδρά όταν κάποιος του επιτίθεται? Ποιος από εμάς γυρίζει και το άλλο μάγουλο να δεχτεί το ράπισμα, όπως λέει η Γραφή? Ποιος από εμάς αντέχει το βάρος όταν ακόμα και ο ψαλμωδός ο Μέγας, ο Δαβίδ, τι λέει στον ψαλμό? Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο βάρος είναι η συκοφαντία, και όταν γίνεται μάλιστα μέσα στον στενό κύκλο της Εκκλησίας, πόσο βάρος σήκωσε ο Άγιος Νεκτάριος, πόσο πόνο, πόσο μίσος, βαριά λέξη αλλά πραγματική, δείχναν οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την εποχή στο πρόσωπό του. Και όμως εκείνος με καρτερία σήκωσε όλον αυτό το σταυρό μέχρι την χαρά της Αναστάσεως που γεύεται σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα το διαχρονικό του Αγίου Νεκταρίου. Και σήμερα που είναι η ανακομιδή και αύριο το λειψάνων του, αλλά και τον Νοέμβριο που είναι η ορτή, η Κύρια Εορτή. Ότι πρέπει να αγωνιστούμε, να σηκώσουμε το βάρος αυτό όταν νιώθουμε και όταν καταλαβαίνουμε και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι γινόμαστε δέκτες σχολείων αρνητικών, προσβλητικών. Εκεί πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτό πρέπει να γίνει ο αγώνας μας. Έτσι θα έρθει η κάθαρση της ψυχής μας. Έτσι θα λούσει την καρδιά μας η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν αντιδράσουμε, δεν επιτεθούμε, δεν ανταποδώσουμε τα ίδια στον αδελφό που πέφτει στο μεγάλο αμάρτημα της συκοφαντίας και της κατακρίσεως, αλλά ως άλλοι Άγιοι Νεκτάριοι, αν θέλετε, τολμηρών, αλλά αυτό πρέπει να τολμά ο χριστιανός, το τολμηρών να μιμηθεί τους Αγίους, να προσευχόμαστε και να ζητούμε και για την ζωή μας το έλεος του Θεού, αλλά και για τον αδελφό που βλάπτει τη ζωή μας το έλεος του Θεού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι επώδυνο, αλλά ουσιαστικά είναι εκείνο που θα καρποφορήσει μέσα στην καρδιά μας το δέντρο, το πνευματικό δέντρο, το οποίο θα μας χαριτώσει και θα μας δώσει του Αγίου Πνεύματος τα δώρα. Μακάρι αδελφοί μου, ο Άγιος Νεκτάριος να μην είναι μόνο επιδερμικά ο Άγιος της καρδιάς μας, αλλά να είναι ουσιαστικά, πραγματικά και να οδηγεί τις σκέψεις μας, το βίο μας και το παράδειγμά του να το έχουμε πάντα μπροστά μας στις δύσκολες στιγμές που όλοι αντιμετωπίζουμε και όλοι έχουμε, είναι γεγονός αυτό, στη ζωή αυτή που πορευόμαστε. Η χάρη του λοιπόν, η ευλογία του και η παρουσία του στη ζωή μας να είναι ένα υπόδειγμα διαχρονικό και ένα φωτεινό παράδειγμα που θα μας ηρεμεί και θα γαλινεύει τις ταραχές και τα προβλήματά μας. Αμήν.
1: Η δισκοφορία που θα ακολουθήσει, αδελφοί μου, αφορά τις ανάγκες του ναού μας και όπως λέω πάντοτε η μοναδική πηγή εσόδων είναι το περίσσευμα ή το εστέρισμα του καθενός μας. Και όπως ένα σπίτι έχει πολλά έξοδα για να συντηρηθεί, έτσι και ο ναός έχει αρκετές οικονομικές ανάγκες. Γι' αυτό σας παρακαλώ από το εστέρισμα ή το περίσσευμα της καρδίας σας να μας ενισχύσετε.

και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε Κύριες της αστυνίας ημών, ένεχεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών,

Caritis, ucrajon,

Θεσιμάστε αυτού θεία χανουβία πανωτινήν και αίγες αιώνες των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός, ο Θεσιμών Κύριε, δόξεσαι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεχήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Αθλιφόρου, του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Θείαν Τουργίαν εκτελέσομαι, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών Νεκταρίου, πενταπό.

Να ευχαριστήσουμε τους πατέρες οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν τον Άγιό μας αλλά και την ενορία μας, εξαιρέτως δε τον προεξάρχοντα της απόψινής ακολουθίας και κήρυκα του Θεού Λόγου, τον Πανισολογιώτα του Αρχιμαγρίτη, πατέρα Νικόδημο Κάστιζα, προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της πόλεως των Θηβών. Και εύχομαι ο λόγος ο οποίος μας επίφυνε να καρποφορήσει στην καρδιά μας. Αύριο το πρωί ο όρθρος θα αρχίσει στις 7 παρά 20. 7 και μισή θα λάβει χώρα η αρχιερετική χωροστασία και η Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου. Αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα θα τελέσω με την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Αγίου Νεκταρίου, καθώς και την ακολουθία των Ιερών Εγκομείων. Σας περιμένουμε λοιπόν και στις αυριανές ακολουθίες. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα.

0: άδεια βλάσματος μας, βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκτάριου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, άλλωστε όπως έχουμε πει πολλές φορές ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και επίκαιρος. Είναι το θέμα του αγιασμού μας ως σκοπού της ζωής μας. Ας δούμε τι έχει να μας πει και ο γέροντας πατήρ Δημήτριος Πιλάτης στο σχετικό βιβλίο του 40 θέματα πνευματικής οικοδομής γύρω από το θέμα αυτό. Είναι γνωστό ότι κάνοντας κανείς ένα ταξίδι, όσο καλό και ευχάριστο κι αν είναι κατά τα άλλα, καταντά να γίνεται δυσάρεστο όταν δεν γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδίου του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το ταξίδι της ζωής μας. Ταξιδιώτες είμαστε κι εμείς στον κόσμο τούτο, αγαπητοί μου ακροατές. Ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε προς τον Εύδειο Λιμένα, προς τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προς τον ουρανό, με σκοπό να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Μακαριότητος. Ενώ λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον τελικό αυτό σκοπό του ταξιδιού μας, καταντάει, όπως είπαμε αυτό, ανιερό, ψυχικά κουραστικό και ανυπόφορο. Ωστόσο, γνωρίζοντάς τον, για να τον επιτύχουμε, είναι ανάγκη να πραγματοποιήσουμε έναν άλλο σκοπό, επίγειο αυτό, που είναι ο αγιασμός μας. Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για να φτάσουμε στο λιμάνι μας με ασφάλεια. Στις πρώτες σελίδες, αγαπητοί μου ακροατές, της Παλαιάς Διαθήκης, βρίσκουμε το σκοπό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στον κόσμο τούτο. Αυτός ο σκοπός φαίνεται από τα λόγια του Τριαδικού Θεού «Ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση». Το κατ' εικόνα έχει έννοια οντολογική και αναφέρεται στην ψυχή, δηλώνοντας τι είμαστε σε σχέση με το Θεό και φυσικά σε βαθμό σχετικό σε σύγκριση με την απολυτότητά του. Νους ο Θεός, νους και η ψυχή μας. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα και η ψυχή μας. Δύναμη ο Θεός, δύναμη και η ψυχή μας. Αιώνιος ο Θεός, αιώνια και η ψυχή μας. Ενώ το καθομοίωση, που λέει στη συνέχεια, έχει έννοια δεοντολογική. Σημαίνει δηλαδή τι πρέπει να γίνουμε. Να μοιάσουμε δηλαδή του Θεού. Ως προς την ουσία, όχι βέβαια, αυτή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Αγία Τριάδα. Σημαίνει να του μοιάσουμε επομένως στην αγιότητα, στην οποία μας προτρέπει όταν μας λέει «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας». Είπαμε, ο σκοπός μας επομένως είναι να μοιάσουμε του Θεού. Όταν λέμε λοιπόν να του μοιάσουμε, εννοούμε απόλυτα. Δηλαδή να γίνουμε Άγιοι όπως και όσο είναι ο Θεός. Ασφαλώς όχι. Δεν μπορούμε. Απολύτως Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Αλλά μπορούμε να του μοιάσουμε όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, με τη χάρη του βεβαίως, αλλά και το δικό μας προσωπικό αγώνα. Αυτή τη δυνατότητα του αγιασμού μας τη χάσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, με την παρακοή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο. Μας την πρόσφερε δε και πάλι ο Κύριός μας με όλο το απολυτρωτικό του έργο από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό και την Ανάστασή του. Είναι χαρακτηριστικό τροπάρι εκείνο που ψάλλει η Εκκλησία μας στην εορτή των Χριστουγέννων. Άνθρωπος, λέει, γίνεται ο Θεός, είναι τον Αδάμ Θεό να περγάστε.
Δηλαδή, ένας Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, Θεό κατά χάρη, δίνοντάς του και πάλι τη δυνατότητα του αγιασμού του. Αλλά εις τι έγκυται ο αγιασμός μας, που σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο είναι ο σκοπός της ζωής μας? Έγκυται στη μυστική εσωτερική ένωσή μας με τον Χριστό. Όπως τα κλίματα, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, όταν συνδέονται οργανικά με το αμπέλι δίνουν καρπούς, έτσι και ο χριστιανός, συνδεόμενος οργανικά με τον Χριστό, δίνει τους εύχυμους και ολόγλυκους καρπούς των χριστιανικών αρετών. Ο σύνδεσμος αυτός πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία με την προσευχή, την κοινή λατρεία, την νηστεία, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, την ταπείνωση, την αγάπη και ιδιαίτερα με την κατόπιν εξομολογήσεως και αδείας του πνευματικού μας, συχνή συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, σε αυτό το ποτήριο της ζωής και σε αυτό το φάρμακο της αθανασίας και το αντίδοτο του μη αποθανήν κατά τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι «Δεχόμενοι το Χριστό μέσα μας, με την μετάληψη του Παναγίου Σώματός του και του Τιμίου Αίματός του, γινόμαστε εκείνο που είναι ο Θεός». Η Τριαδική Θεότης, Θεός κατά φύση και ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Η πνευματική αυτή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό έχει σαν αποτέλεσμα τον αγιασμό του, αλλά και τη θέωσή του. Τα παραπάνω πνευματικά μέσα, τα όπλα αυτά του αγώνα μας, που δεν είναι ασθενή ανθρώπινα όπλα, αλλά είναι δυνατά από το Θεό για να γκρεμίζουν οχυρώματα, χρησιμοποίησαν στη ζωή τους, η Παναγία μας βέβαια πάνω από όλους, αλλά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μαζί με τον πνευματικό τους αγώνα κατενίκησαν τις επιθέσεις του διαβόλου, ο οποίος ως λέον οριόμενος βρυχάται περιπατώντας με μανία και ζητεί ποιο να καταπιεί, αποσπώντας τον από την πίμνη, αποσπώντας τον από την πίστη, αποσπώντας τον από την Εκκλησία. Κατενίκησαν τον κόσμο οι Άγιοι μας, που βρίσκεται κάτω από την εξουσία του πονηρού. Κατενίκησαν τα πάθη τους οι Αγίοι μας, που φωλιάζουν μέσα μας, αυτόν τον άλλον νόμο στα μέλη μας, που μάχεται με όσα ο νους μας και η συνείδησή μας αναγνωρίζουν ως νόμο σωστό και ζητεί να μας εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μας. Έτσι πραγματοποίησαν οι Άγιοι μας τον αγιασμό τους με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα. Το παράδειγμά τους πρέπει να μας εμπνέει, να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί στην εκπλήρωση και του δικού μας αγιασμού. Αγαπητοί μου ακροατές, ό,τι και αν επιτύχουμε στον κόσμο τούτο, πλούτη, μόρφωση, αξιώματα, δόξες και τιμές, πράγματα εφήμερα όλα αυτά, δεν κατορθώσουμε όμως και δεν πετύχουμε τον αγιασμό μας, θα είμαστε χαμένοι και αξιολείπητοι και στη ζωή αυτή, αλλά και στην άλλη την αιωνία. Μακάρι, αν δεν έχουμε βάλει ακόμα αρχή για την πραγματοποίηση του ιερού του σκοπού του ταξιδιού στη ζωή μας, μακάρι να ξεκινήσουμε, λέω, όσο έχουμε ακόμα καιρό. Όσο είναι μέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέρα δηλαδή της παρούσης ζωής, γιατί έρχεται νύχτα, η νύχτα του θανάτου, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται πλέον. Έτσι θα ευαρεστηθεί ο Θεός από μας. Έτσι θα ζήσουμε με ειρήνη και αληθινή χριστιανική χαρά το υπόλοιπο της ζωής μας. Γι' αυτό λέει εκεί ο ιερέας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου της σώμεθα. Και έτσι θα πετύχουμε τον τελικό σκοπό του ταξιδιού της ζωής μας, που είναι να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Μακαριότητος, της ατελεύτητης και ανέκφραστης εκείνης χαράς που περιμένει όλους τους αγωνιστές στη Βασιλεία των Ουρανών.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μου ακροατές, νομίζω πως για να αναλάβει κανείς αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να καταλάβει δηλαδή ότι είναι του Χριστού, ότι ανήκει στο Χριστό. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Για εκείνον πλαστήκαμε. Εκείνος έχισε το Πανάγιο αίμα του επί του Σταυρού για να μας λυτρώσει, να μας σώσει από τα νύχια του διαβόλου, γιατί είμαστε δικοί του, γιατί μας αγαπάει. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος Θεού και Θεός βεβαίως φέρει πολλά ονόματα για να μας δείξει ποιος είναι. Ονομάζει τον εαυτό του Οδό, τον ονομάζει Αλήθεια, τον ονομάζει Ζωή και Φως και Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού και Ανάσταση. Εγώ είμαι η Ανάσταση, λέει, και Άρτος Ζωής και Άμπελο και Ποιμένα και πάρα πολλά άλλα. Όμως, τα κύρια ονόματα με τα οποία τον προσφωνούμε εμείς οι πιστοί είναι κυρίως τρία. Κύριος, Ιησούς και Χριστός. Από το τελευταίο ονομαζόμαστε και εμείς οι ακολουθοί του χριστιανοί. Για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι πιστοί χριστιανοί στην Αντιόχεια, στα αποστολικά χρόνια, επειδή η συμπεριφορά τους, οι πράξεις τους και τα λόγια τους ήταν όμοια με αυτά του Χριστού. Το όνομα χριστιανός χρησιμοποιείται και άλλες δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Πάνω από κάθε άλλο όνομα, το ατομικό ή το βαπτιστικό, το πατρόνυμο και το εθνικό, είναι το όνομα χριστιανός. Αυτό το χαρίζει όχι άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός σε κάθε ένα που πιστεύει και βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με το βάπτισμα ενδύεται ο βαπτιζόμενος τον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Γαλάτας, «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε». Είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί μου ακροατές, να ντυθούμε το Χριστό. Ενώ ενδύεται ο πιστός το Χριστό, φέρει χαρακτηριστικά ως κληρονομιά και το όνομά του. Προς επιβεβαίωση αυτής της αλήθειας σφραγίζεται ο βαπτιστής κατά το μυστήριο του χρίσματος που ακολουθεί το βάπτισμα με τη σφραγίδα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δηλώνεται δε συγχρόνως με τη σφράγιση αυτή η υπευθυνότητα και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο πιστός έναντι του Χριστού που του έδωσε το όνομα Χριστιανός. Και η υπευθυνότητα αυτή έγκυται στο να τηρήσει άσπυλο το χιτώνα του βαπτίσματος, ο οποίος συμβολικά είναι λευκός, να το διατηρήσει αμόλυντο τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Του δημιουργεί δηλαδή την υποχρέωση να προσφέρει όλο τον εαυτό του θυσία ζωντανή, ευάρεστη, αγία, ευχάριστη, στο Θεό λατρεία, που γίνεται με τις λογικές του βεβαίως δυνάμεις. Την υπευθυνότητα αυτή και τις μεγάλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεγάλη αυτή τιμή να φέρει κανείς στη ζωή του το όνομα του Χριστού, ενόησαν πάρα πολύ καλά οι πρώτοι χριστιανοί, για τους οποίους αυτό το όνομα ήταν τίτλος τιμής. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας πει για αυτούς ότι όχι μόνο εκαλούντο χριστιανοί, αλλά και προσπαθούσαν να διατηρούν το όνομά τους αυτό ακυλίδωτο με την καθαρότητα της ζωής τους και την ενάρετη χριστιανική πολιτεία τους. Ο καθένας τους προσπαθούσε να είναι επιστολή Χριστού γραμμένη μέσα στις καρδιές τους, που τη γνωρίζουν και τη διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι. Εν αντιθέσει με εμάς σήμερα, δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατές, που λερώνουμε

αυτό το λευκό χιτώνα του βαπτίσματος με τις απροσεξίες μας και τις αμαρτίες μας. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν επανεπάβονταν στο βάπτισμα, ούτε υπερηφανεύοντο ονομαζόμενοι χριστιανοί, αλλά προσπαθούσαν να τηρούν πιστά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, να τα κάνετε, λέει, όλα χωρίς γογγισμούς και εσωτερικές αμφιβολίες, για να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αγνά. Είχαν τόσο ψηλά την έννοια του ονόματος και της ιδιότητας του χριστιανού, οι πρώτοι χριστιανοί, ώστε στους διωγμούς κατά της Εκκλησίας του Χριστού απαντούσαν θαραλέα στους άρχοντες και στους βασανιστές τους: «Χριστιανός ή μη», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς αυτό μαρτυρείται από πολλά διασωθέντα μαρτυρολόγια. Αυτή η ομολογία ασφαλώς του στήχιζε τη ζωή στους Άγιους Μάρτυρες, αλλά αυτό δεν τους ενδιέφερε, γιατί το αν κανείς πιστεύει δεν ενδιαφέρεται για τούτη εδώ τη ζωή, την ψεύτικη, την προσωρινή, αλλά για την άλλη, την αιώνια και την μακαρία. Μετά τα παραπάνω, σχετικά με τις μεγάλες υποχρεώσεις και ευθύνες που δημιουργεί το τιμητικό και θεσπέσιο, το μεγαλύτερο όλων, το κενόν κατά τον Θεόδωρο Ηρακλίας, το θείο και ποθηνό όνομα χριστιανός κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για κάφχηση, αλλά για συνέστηση ευθύνης. Πόσο πρέπει να προσέχουμε. Γιατί δεν είναι το όνομα χριστιανός ένα ιστορικό κοιμήλιο για φύλαξη, αλλά τάλαντο για πολλαπλασιασμό με την έμπρακτη εφαρμογή της ευαγγελικής διδασκαλίας. Εκείνος που ποθεί να φέρει επάξια και με συνέπεια το όνομα χριστιανός, πρέπει να φροντίζει, όπως και οι πρώτοι χριστιανοί, να πίνει το νερό της ζωής εκ των πηγών σωτηρίου, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής την καθημερινή, να προσεύχεται αδιαλείπτος, να τρέφεται κατόπιν μετανοίας εξομολογήσεως δια του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας, και μάλιστα όσο το δυνατό συχνότερα με την άδεια πνευματικού του Πατρός, να παρουσιάζει στην καθημερινή του ζωή δια των έργων του τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να παραδειγματίζονται. Γενικά πρέπει να φροντίζει κατά χριστιανισμόν ζήν, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο επίσης, να ζει διαρκώς μέσα στη θεία ατμόσφαιρα της χριστιανικής πίστεως και ζωής, χωρίς δισταγμό και χωρίς σκεπτικισμό, αλλά αυθόρμητα και με χαρά. Με ένα λόγο, πρέπει να προσπαθεί να είναι ένας μικρός Χριστός πάνω σε αυτή τη γη. Και για να είναι κάθε χριστιανός ένας μικρός Χριστός, οφείλει να έχει νου Χριστού, ώστε να είναι πάντα φωτεινός. Να μην σκέπτεται και να μην σχεδιάζει ποτέ το κακό, διότι έτσι είναι. Η αμαρτία σχεδιάζεται πρώτα στο μυαλό και ύστερα γίνεται πράξη. Να έχει μάτια Χριστού, γεμάτα συμπόνια και καλοσύνη, που δεν θα βλέπουν τη ματαιότητα του κόσμου, αλλά την ωραιότητα του ουρανού. Θα πρέπει αυτός ο πιστός να έχει γλώσσα Χριστού επίσης, που να υπηρετεί την αλήθεια, να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, να έχει αυτιά Χριστού που θα ακούνε κάθε καλό και ψυχικά ωφέλιμο και όχι κάθε αισχρό και φαύλο άκουσμα. Να έχει χέρια Χριστού επίσης που να μην διαπράττουν κλοπές, να μην κάνουν άσεμνες πράξεις, να μην χειροδικούν ούτε να γίνονται δολοφονικά. Να έχει καρδιά επίσης Χριστού που να αγαπά χωρίς υπολογισμούς, μια καρδιά που να χωρούν και οι πλέον άσπονδοι εχθροί του, μια καρδιά γεμάτη από θεϊκή αγάπη. Αυτό, αγαπητοί μου ακροτές, θα πει χριστιανός.

Αυτός λοιπόν ο χριστιανός, αγαπητοί μου ακροατές, όπως λέγαμε, καλείται να μιμηθεί τον αρχηγό της πίστεώς μας για να πετύχει τον αγιασμό του που είναι ο σκοπός του. Βέβαια είναι αλήθεια ότι οι πειρασμοί είναι πολλοί, αλλά με τη χάρη του Θεού ο πιστός τους κατανικάει. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε στην αρχή, προτού κατασκευαστεί ο ναός του Σολομώντος, η σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν ένας προκάτ, θα λέγαμε, ναός, ένας φορητός ναός, αν και μεγαλοπρεπής, αλλά δεν ήταν εκείνος που κυρίως τέριαζε στο Θεό. Ήταν βέβαια προσωρινός εκεί στην έρημο. Το ίδιο και ο ναός του Σολομώντα που κτίστηκε αργότερα με τα εκλεκτότερα μάρμαρα, με στερεότερη ξυλία και πάρα πολύ χρυσάφι. Και αυτός δεν μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα τέριαζε στο Θεό. Γι' αυτό και ο Σολομών στα εγγένεια, όταν μπήκε μέσα για να προσευχηθεί, αυτό ανέφερε στην προσευχή του: «Κύριε, σύν από δε σε χωρούν τα σύμπαντα, πώς θα σε χωρέσει αυτός ο ναός τον οποίον έφτιαξα για σένα. Σε παρακαλούμε να ακούς τις προσευχές μας όταν θα προσευχόμαστε μέσα από αυτόν τον ναό». Άλλωστε ο Θεός είπε και στον προφήτη Ισαΐα, αγαπητοί μου ακροατές, ότι «ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδι του ποδόμου». Επομένως, ποιο νίκο μπορείτε να οικοδομήσετε σε μένα που δεν με χωράει ολόκληρος ο κόσμος? Αλλά και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, απολογούμενος ενώπιον του συνεδρίου των Ιουδαίων, ανέφερε ότι ο ύψιστος δεν κατοικεί σε ναούς που κτίζονται από ανθρώπινα χέρια. Και έτσι γεννάται το ερώτημα: ποιος είναι ο ναός εκείνος που ζητάει ο Θεός για να ικανοποιηθεί απόλυτα? Την απάντηση μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφοντας στους Κορινθίους τους ρωτάει: «Δεν γνωρίζετε ότι εσείς είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και πάλι: «Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας και το οποίο έχετε λάβει από το Θεό και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Για το λόγο δε ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, επανέρχεται και στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, γράφοντας τα εξής: «Σεις είστε ναός του ζώντος Θεού». Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, ποιος είναι ο πιο κατάλληλος ναός για το Θεό? Ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου. Εκεί κυρίως θέλει ο Θεός να αναπαυθεί. Αυτόν τον Θεό που δεν χωράει ολόκληρη η δημιουργία, αξιώνεται ο άνθρωπος να φιλοξενεί μέσα στα βάθη της υπάρξεώς του. Αντιλαμβάνεστε επομένως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι είναι υψίστη η τιμή του Θεού μας, του πλάστη μας, προς το πλάσμα του. Μια τιμή όμως που δημιουργεί και ύψιστες υποχρεώσεις. Δημιουργεί την υποχρέωση να διατηρούμε τον ιερό αυτό ναό του Θεού καθαρό από κάθε τι που μολύνει το σώμα μας και το πνεύμα μας, τελειοποιούμενοι στην αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ενώ φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρό το χειροποίητο ναό του Θεού, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε να διατηρούμε με τη χάρη του Θεού και το πνευματικό μας αγώνα καθαρό το κατεξοχήν ναό του Θεού, που δεν είναι άλλος, όπως είπαμε, από το σώμα μας. Εάν είναι μεγάλο αμάρτημα να μολύνει κανείς το κτίριο, τον χειροποίητο αυτό ναό του Θεού, με βέβυλες πράξεις, είναι πολύ μεγαλύτερη αμαρτία να βεβυλώνει και να μολύνει κανείς το σώμα του, το ναό αυτό του Θεού, όπως πούμε, με πράξεις αμαρτωλές, μερικές από τις οποίες κατονομάζει και ο Απόστολος Παύλος
στην επιστολή του προς Γαλάτας. Λέει εκεί πέρα, τα δε έργα της σαρκός είναι φανερά. Και αυτά είναι μοιχεία, πορνεία, κάθε ανήθικη πράξη που κάνει τον άνθρωπο, ηθικά ακάθαρτο, η ακολασία, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, οι αιρέσεις, οι φόνοι, οι φθόνοι, οι μέθες, οι άσεμνες διασκεδάσεις και τα παρόμοια με αυτά. Όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, καθώς και φιλαργυρία και εγωισμοί νοσηροί και αδικίες πάσης φύσεως και πολλά άλλα ακόμα, φθείρουν τον ιερό ναό του σώματός μας. Εκείνα όμως που από τα παραπάνω αμαρτήματα μολύνουν περισσότερο το ανθρώπινο σώμα είναι τα αμαρτήματα της ανηθικότητας. Με τη στενή βεβαίως έννοια της λέξεως. Την αλήθεια αυτή την τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει και πάλι προς τους Κορινθίους, «Φεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που θα διαπράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο το σώμα του. Θέλοντας δε να παρουσιάσει περισσότερο το μέγεθος των σαρκικών αμαρτημάτων, τα οποία υπόψη είναι θανάσιμα, που μολύνουν πιο πολύ από κάθε άλλο αμάρτημα τον ανθρώπινο ναό του Θεού, γράφει πάλι στους Κορινθίους. Δε θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε θηλυπρεπής, ούτε άλλη ειδηπαθής. Και ακόμα υπογραμμίζει, εάν κανείς διαφθείρει το ναό του Θεού, το σώμα του, αυτόν θα τον τιμωρήσει σκληρά ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει να ανήκουμε απόλυτα σε αυτόν, αγαπητοί μου ακροατές. Να είμαστε ολότελα δοσμένοι σε εκείνον. Και γιατί ο ναός Θεού είναι Άγιος. Τέτοιος δε, Άγιος ναός του Θεού, πρέπει να είστε εσείς, λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Στο σημείο αυτό καταχωρούμε και το λόγο ενός ιερού πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος γράφει, είναι προτιμότερο να γκρεμίσει κανείς έναν υλικό ναό παρά να ρίξει στις αμαρτίες και μάλιστα σε εκείνες της φαυλότητος και ανηθικότητος τον έψυχο ναό του Θεού που είναι το σώμα του. Ένας νέος, αγαπητοί μου ακροατές, ποθώντας να διατηρήσει το σώμα του καθαρό και αμόλυντο από το ρήπο της αμαρτίας, ρώτησε έναν ευσεβή χριστιανό τι έπρεπε να κάνει γι' αυτό. Και εκείνος του είπε αυτό που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Είναι απλό. Πρόσεχε τον εαυτό σου και φύλαξε όσο πολύ μπορείς καλύτερα την ψυχή σου. Και ένας άλλος παλαιότερος ιεροκήρυκας εδώ στη Χαλκίδα, αγαπητοί μου ακροατές, εκεί στα πρώτα χρόνια μετά τη γερμανική κατοχή, πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, έλεγε και εκείνος στα πνευματικά του παιδιά, «Παιδιά μου, να αγωνίζεστε για να μην βρίσκει καιρό ο διάβολος και σας παρασύρει σε αμαρτίες. Τρία πράγματα να έχετε υπόψη σας. Προσοχή, προσευχή και εργασία. Τότε ο Θεός θα είναι μαζί σας. Τότε θα στείλει τη χάρη του για να σας βοηθήσει και να σας αγιάσει και να σας σώσει». Πράγματι, αγαπητοί μου ακροατές, είναι σωτήριες αυτές οι συμβουλές, τις οποίες ασφαλώς και πρέπει με χαρά να εφαρμόζουμε στη ζωή μας για να πετύχουμε το σκοπό μας που είναι ο αγιασμός μας. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα» που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του απολύτου και καθ' ομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά, θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί που είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεστημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και οφείλουμε να ζήσουμε τον Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρώπινου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας ζωή, όχι ως κάποιον που θα γνωρίζαμε εξωτερικά. Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η οδός». Αν είναι η οδός, οφείλουμε να τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά,
αλλά εσωτερικά, και να θυμόμαστε ότι στον Γολγοθά και τη Γεστημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων, μόνος.

Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από τον Θεό. Ακολουθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου. Φτάσαμε στην τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Τηρώντας τις εντολές Του, γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια? Να το καθημερινό μας πρόβλημα. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στον Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδερφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές.

Μείνετε στην προσευχή. Μείνετε στον αγώνα. Να περάσετε τη μέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Ιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδεύεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι.

Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ζει την ανθρωπότητα ως ένα Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός. Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστη και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η λαογραφική συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Του Βασιλείου Μουστάκη. Αργότερα η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού εξέδωσε μια νέα μετάφραση από τα ρωσικά αυτή τη φορά, που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Από αυτή την έκδοση θα προσεγγίσουμε τους στοχασμούς του Ρώσου συγγραφέα. Ο Γκόγκολ γεννήθηκε το 1809 και πέθανε το 1852 σε ηλικία 43 ετών. Έμεινε γνωστός για τη συγγραφή σημαντικών λογοτεχνικών έργων που επηρέασαν τη ρωσική διανόηση αλλά και την παγκόσμια πνευματική ζωή. Κυριότερα και γνωστά έργα του είναι «Οι νεκρές ψυχές», «Το παλτό», «Ο επιθεωρητής», «Το ημερολόγιο ενός τρελού». Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ντοστογεύσκη: Όλοι βγήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στους μεταγενέστερους του Ρώσους πνευματικούς δημιουργούς. Και ενώ ο Γκόγκολ είναι γνωστός για το λογοτεχνικό του έργο, δεν είναι γνωστός για τη συμβολή του στη θρησκευτική πνευματικότητα του ρωσικού λαού, κυρίως με τη συγγραφή των «Στοχασμών στη Θεία Λειτουργία», που δημοσιεύθηκαν το 1857, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας πορείας που την ξεκίνησε ο Γκόγκολ στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, όταν θέλησε να δώσει απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα «Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω». Την απάντηση την σπούδασε στη θρησκευτική παράδοση του λαού του, που την εποχή εκείνη έβγαινε από μια ιδιότυπη εχμαλωσία λογικοκρατίας και νομικισμού, με την ανάπτυξη μιας φιλοκαλικής αναγέννησης. Κείμενα των πατέρων ξανάρχονται στην επικαιρότητα, κυρίως κείμενα νηπτικά. Γνωρίζουμε ότι ο Γκόγκολ μελετούσε την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη και τους λόγους του Αβά Ισαάκ, καθώς και κείμενα της φιλοκαλίας. Δανείζομαι από τον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Παρακλήτου το ακόλουθο παράθεμα που χαρακτηρίζει το ήθος του Γκόγκολ. Ανάμεσα στα χαρτιά του βρέθηκαν οι λιγοστές τούτες γραμμές, το ίστατο μήνυμά του, χαραγμένες από το τρεμάμενο χέρι του. «Να είστε ψυχές ζωντανές και όχι ψυχές νεκρές. Δεν υπάρχει άλλη θύρα από αυτή που έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνε έλεος, Κύριε. Αλυσόδεσε πάλι το σατανά με τη δύναμη του Σταυρού. Πώς θα κατορθώσω να φυλάω πάντα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου την ανάμνηση του μαθήματος που πήρα». Όπως μαθαίνουμε από την ίδια έκδοση, ο ίδιος ο Γκόγκολ μας ενημερώνει τόσο για την αιτία της συγγραφής, όσο και για το περιεχόμενο του έργου του. Λέει, «Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δείξει σε εκείνους που μέχρι τώρα πολύ λίγο γνωρίζουν τη Θεία Λειτουργία μας και προπαντός τους νέους, με πόση πληρότητα και πόσο βάθος επάλληλων νοημάτων είναι συγκροτημένη. Για την εκπλήρωση του σκοπού τούτου διαλέξαμε εδώ από το πλήθος των ερμηνευτικών σχολείων των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας μόνο εκείνα που για την απλότητά τους είναι προσιτά σε όλους και μάλιστα ιδιαίτερα κατάλληλα για να δείξουν τη φυσική μετάβαση από τη μια λειτουργική πράξη στην άλλη. Στόχος του συγγραφέα είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τη συνολική λειτουργική τάξη και βεβαιότητά του ότι η Θεία Λειτουργία θα αποκαλύψει το βαθύ μυστικό νόημά της στον καθένα που θα συμμετάσχει σε αυτή με νύψη. Παρατηρούμε μάλιστα ότι για να βοηθηθεί ο σημερινός αναγνώστης, το κείμενο της Θείας Λειτουργίας τυπώνεται σε 2 στήλες. Στην αριστερή βρίσκεται το στερεότυπο κείμενο, όπως εκφωνείται μέχρι σήμερα, και στη δεξιά μια εξαιρετική νεοελληνική μετάφραση.

Πριν περάσω στην παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την πνευματική κατάσταση στη Ρωσία στα μέσα του 19ου αιώνα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η εποχή που η ρωσική θεολογία αρχίζει να βγαίνει από μια αιχμαλωσία όπου σιγά σιγά είχε βυθιστεί ήδη από την εποχή του Ιβάν του Τρομερού, με αποκορύφωμα την εποχή του Μεγάλου Πέτρου γύρω στο 1700. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την πλήρη αλωτρίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας με την παράδοσή της στη λογικοκρατία, στον νομικισμό, στον ιστορισμό και στη συναισθηματικότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον δυτικό χριστιανισμό. Η αντίσταση σε αυτή την κατάσταση άρχισε να εμφανίζεται από τα τέλη του 18ου αιώνα με μια επιστροφή στους πατέρες και την υπτική παράδοση και με πρωταγωνιστές τον Άγιο Τίχωνα και τον μοναχό Παΐσιο Βελιτσκόφσκι. Ο τελευταίος μόνασε καταρχήν στο Άγιο Όρος και εμπνεύτηκε από το φιλοκαλικό κίνημα της ομάδας των Κολυβάδων. Ερχόμενος στη Ρωσία, μετέφρασε αρκετά νηπτικά κείμενα, κυρίως στη συλλογή της Φιλοκαλίας. Παράλληλα, με την εμφάνιση των γερόντων, των γνωστών Στάρσκι, στον ελληνικό ο Στάρετς, η αναγέννηση απλώνεται στα μοναστήρια και περνάει σε διανοούμενους που αναζητούσαν την πραγματική ρωσική ταυτότητα. Μάλιστα, μιλάμε για κίνημα την εποχή αυτή, το κίνημα των Σλαβόφιλων, που αναπτύσσεται σε αντίθεση προς τους δυτικόφιλους. Περιορίζομαι να καταγράψω τρεις μόνον εκπροσώπους αυτής της αναγέννησης. Πούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, με τον τελευταίο να λογαριάζεται ως ο πατέρας της ρωσικής πνευματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται λοιπόν ο Γκόγκολ, ο τυπικός εκπρόσωπος του ρεαλισμού, όπως αναγνωρίζεται στο λογοτεχνικό του έργο, και μας αφήνει ως επιθανάτια παρακαταθήκη αυτό το σύγγραμμά του, που αποτελεί μια ανάγνωση του γεγονότος της Θείας Λειτουργίας. Χρησιμοποιώ την έκφραση «γεγονός της Θείας Λειτουργίας» για να επισημάνω ότι η προσέγγιση του Γκόγκολ σε αυτή την υπερφυή πράξη εμπεριέχει έναν εντυπωσιακό ρεαλισμό. Ο Γκόγκολ περιγράφει πράξη, για να μην πω εμπειρίες. Ας περάσουμε όμως στο ίδιο το βιβλίο, το οποίο χωρίζεται σε 5 μέρη. Στο πρώτο, το ονομάζει η Θεία Λειτουργία, είναι μια μικρή γενική εισαγωγή. Το δεύτερο το ονομάζει η Προσκομιδή, ουσιαστικά περιγράφει την είσοδο και ένδυση του ιερέα και κάνει μία ανάπτυξη της προετοιμασίας των δώρων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργία των κατηχουμένων, όπου αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ή διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας. Το τέταρτο κεφάλαιο ονομάζεται η λειτουργία των πιστών και έχουμε ανάπτυξη του κυρίως μέρους της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας, και τελειώνει το βιβλίο με ένα σύντομο επίλογο. Θα σας καλέσω να παρακολουθήσουμε από κοντά, μέσα από το βιβλίο, το περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων. Η Θεία Λειτουργία, αυτό που ονομάζουμε λοιπόν πρόλογος. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Γκόγκολ στην εξαιρετική μετάφραση που μας έχουν χαρίσει οι πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ρώπου. Η Θεία Λειτουργία είναι, σύμφωνα με μια θεώρηση, η διαρκής επανάληψη της υπέρτατης εκδηλώσεως αγάπης που φανερώθηκε εφάπαξ για χάρη μας. Από τις εσχατιές της γης, το ανθρώπινο γένος, θρηνώντας για την αποστασία του, κράβγαζε οικετευτικά στον πλάστη του, μέσα στο ζόφο της ιδωλολατρίας και στην αγνωσία του Θεού. Ο άνθρωπος ένιωθε πως η τάξη και η αρμονία δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν στον κόσμο παρά από αυτόν που πρόσταξε τα σύμπαντα να κινούνται αρμονικά. Στενάζοντας η κτήση, έκραζε στον κτίστη της, ανίκανη όχι μόνο

να κατανοήσει τα εύλογα μηνύματα των γεγονότων που επαναλαμβάνονταν καθημερινά στον κόσμο του Θεού, μα και να ξεχωρίσει ακόμα και ένα γράμμα, έστω κι αν σπαταλούσε αιώνες προσπαθειών. Η κτήση προσδοκούσε να φωτιστεί με τη διδαχή του ίδιου του δημιουργού της. Τα σύμπαντα διαρκώς κράυγαζαν και παρακαλούσαν τον αίτιο της υπάρξεώς τους και οι κραυγές εκείνες ακούγονταν πιο γοερές καθώς έβγαιναν από τα στόματα των εκλεκτών και των προφητών του. Γιατί εκείνοι ένιωθαν και γνώριζαν ότι αν ο πλάστης εμφανιζόταν στον άνθρωπο, αυτό θα το έκανε με τη μορφή του πλάσματός του, του δημιουργημένου κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Η Θεία Παρουσία πάνω στη γη έγινε φανερή σε όλους, στον καθένα ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας που είχε μέσα του. Ξεκάθαρα όμως είχαν μιλήσει για αυτή μονάχα οι προφήτες του περιούσιου λαού. Η άσπηλη σάρκωση του Κυρίου από την Πάναγνη Παρθένο, ενώ ήταν μια προσδοκία ακόμα και των ειδωλολατρών, αναγγέλθηκε με ακρίβεια μόνο από τους προφήτες. Οι οικετευτικές κραυγές εισακούστηκαν. Εμφανίστηκε στον κόσμο εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο. Εμφανίστηκε ανάμεσά μας, όμοιος με μας, με μορφή ανθρώπου, όπως τον απάντεχαν και αυτοί που βρίσκονταν μέσα στα σκοτάδια του παγανισμού. Όχι όμως όπως τον είχε φανταστεί η θολωμένη διανοιά τους. Όχι μέσα σε υπέρλαμπρη δόξα και μεγαλείο. Όχι σαν κολαστής του κακού. Όχι σαν κριτής που άλλους θα καταδίκαζε και άλλους θα βράβευε. Όχι. Ήρθε έτσι όπως ο Θεός μονάχα θα μπορούσε να έρθει. Αυτή η μικρή εισαγωγή του Γκόγκολ στη Θεία Λειτουργία νομίζω ότι περιγράφει το πραγματικό ορθόδοξο ήθος ή αν θέλετε το περιεχόμενο της ορθόδοξης λειτουργικής μας πράξης.

0: Στο επόμενο κεφάλαιο που το ονομάζει η προσκομιδή, παρακολουθεί τον ιερέα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από το σπίτι του. Μέχρι που θα πάει στο ναό, θα προσκυνήσει τις ιερές εικόνες, θα ενδυθεί τα ιερά του άμφια. Ακούστε αυτή την χαριτωμένη και εξαιρετική προσέγγιση που κάνει ο Γκόγκολ. Ο ιερέας που πρόκειται να τελέσει τη Θεία Λειτουργία οφείλει να τηρήσει από την παραμονή πνευματική και σωματική εγκράτεια, να είναι συμφιλιωμένος με όλους, να προσέξει ώστε να μην διατηρεί μέσα του καμιά πικρία για κανέναν και από το προηγούμενο βράδυ, αφού διαβάσει τις καθορισμένες ευχές, να κρατάει το νου του προσιλωμένο στην ιερότητα εκείνου που τον περιμένει την άλλη μέρα, έτσι ώστε οι λογισμοί του όλοι να είναι όπως πρέπει αγιασμένοι και αγαθοί. Μπαίνοντας στην εκκλησία μαζί με το διάκονο, υποκλίνονται εκεί δυο μπροστά στον αρχιερατικό θρόνο και στην ωραία πύλη, ασπάζονται τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, υποκλίνονται επίσης δεξιά και αριστερά στους παρόντες πιστούς, ζητώντας έτσι συγχώρεση από όλους. Και πλησιάζοντας την Αγία Τράπεζα κάνουν μπροστά τις τρεις μετάνοιες. Ύστερα ασπάζονται την ίδια την Αγία Τράπεζα, καθώς και το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι τοποθετημένο πάνω της, και αρχίζουν να ντύνονται τα ιερά άμφια για να ξεχωρίσουν όχι μόνο από τους άλλους, μα και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Για να μην δείχνει τίποτα στην εμφάνισή τους ανθρώπους των καθημερινών βιωτικών μεριμνών. Πιο πολύ όμως, για να θυμίζουν σε όσους θα τους βλέπουν όλο το μεγαλείο της ακολουθίας που θα τελεστεί. Από τα αποστολικά χρόνια έχουν καθιερωθεί για τη Θεία Λατρεία τα ειδικά αυτά ενδύματα. Μολονότι τότε η Εκκλησία εξαιτίας των διωγμών δεν μπορούσε να τους δώσει τη σημερινή τους λαμπρότητα, καθόρισε ωστόσο με αυστηρότητα ότι ο ιερέας δεν θα έπρεπε να προσέρχεται στη λατρευτική σύναξη με το συνηθισμένο του ένδυμα, ούτε πάλι να κυκλοφορεί έξω με τα λατρευτικά του άμφια. Και θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση, κυρίως την επισήμανση του Γκόγκολ ότι ο ιερέας δεν πρέπει να είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία ούτε αυτός που είναι στον κόσμο, ούτε καν αυτός που είναι μέσα στον εαυτό του. Η αλλίωση πρέπει να είναι καθολική και ενδείκνυται αυτή η αλλίωση με τα ιερά του άμφια. Στο βιβλίο παρακολουθούμε λεπτομερώς πώς ντύνεται ο ιερέας κάθε άμφιο, συνοδεύοντας κάθε κίνησή του από κάποιο στίχο ή κάποιο βιβλικό κείμενο που τα προσεγγίζει ο συγγραφέας αυτά όλα, για να περάσουμε σιγά σιγά στην καθ' αυτό προσκομιδή, που είναι η προετοιμασία των τιμίων δώρων για να ξεκινήσουμε σε λίγο τη μεγάλη είσοδο. Λέει το βιβλίο μας: καθώς λοιπόν ο ιερέας στέκεται τώρα μπροστά στην Αγία Πρόθεση, παίρνει ένα από τα πρόσφορα για να κόψει και να αφαιρέσει από το επάνω μέρος το κεντρικό του τμήμα που έχει τη σφραγίδα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με την αποκοπή αυτή θα δείξει τον σωματικό χωρισμό του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία που τον γέννησε. Με τη συνέστηση ότι εκείνος που γεννιέται πρόσφερε τον εαυτό του σαν θύμα για τη σωτηρία όλου του κόσμου, ο ιερέας βλέπει στον άρτο τον αμνό που προσφέρθηκε για αυτή τη θυσία, και στην Αγία Λόγχη με την οποία κάνει την αποκοπή βλέπει το μαχαίρι της θυσίας. Είναι ένα εγχειρίδιο σε σχήμα ακριβώς λόγχης για να θυμίζει εκείνη που τρύπησε το σώμα του λυτρωτή πάνω στο σταυρό. Οι πράξεις του λειτουργού δεν συνοδεύονται τώρα από λόγια ούτε του σωτήρος ούτε εκείνων που παραβρέθηκαν το καιρό εκείνο στο γεγονός. Μα και οι λογισμοί του ακόμα δεν ανατρέχουν στο χρόνο της μεγάλης εκείνης θυσιαστικής προσφοράς. Αυτό θα γίνει στο τελευταίο μέρος λειτουργίας. Τώρα μόνο το προβλέπει από μακριά. Σαν τους ανθρώπους για τους οποίους υπόθηκε το «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα», βλέπει και αυτός το φως που ήδη κάνει την εμφάνισή του. σαν τον Ισαΐα που με το αετήσιο βλέμμα των προφητικών ματιών του έβλεπε πιο πέρα από το παρόν εκείνα που θα γίνονταν μελλοντικά, έτσι και ο ιερέας, καθώς τελεί την προσκομιδή, ατενίζει προφητικά τις μυσταγωγικές πράξεις που θα γίνουν αργότερα. Και ταυτίζοντας νοερά τον εαυτό του με τον προφήτη, συνοδεύει κάθε πράξη με τα λόγια εκείνου που μέσα από τα βάθη των αιώνων προείπε για τη μελλοντική θαυματουργική γέννηση, τη σταύρωση και το θάνατο του αμνού του Θεού. Και αρχίζει να δίνει λοιπόν παραδείγματα των στίχων με τους οποίους συνοδεύει κάθε του πράξη. Παραδείγματος χάρη, βυθίζοντας τη λόγχη στη δεξιά πλευρά της φραγίδας, προφέρει τις λέξεις «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Μετά στην αριστερή πλευρά λέγοντας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Ύστερα στο πάνω μέρος της φραγίδας με τα λόγια «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη» και τέλος στο κάτω μέρος ψιθυρίζοντας ό,τι είπε και ο προφήτης, βαθιά συγκλονισμένος για τη θαυμαστή προέλευση του θύματος, την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται. Τότε με μια οριζόντια τομή ανασηκώνει το κεντρικό μέρος του άρτου, τον αμνό, που έχει πια κοπεί από όλες τις πλευρές, και το τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού, και χαράζοντάς τον σε σχήμα σταυρού από το κάτω μέρος προσθέτει «θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Τα διάβασα αυτά για να δείξω και τη δομή που έχει το βιβλίο. Χρησιμοποιώντας τις φράσεις τις λειτουργικές της Θείας Λειτουργίας, όπως αυτές είναι καταγραμμένες στη λεγόμενη λειτουργική φυλάδα, περιγράφει, υπογραμμίζει και ερμηνεύει την ίδια την πράξη. Ακολουθεί ουσιαστικά ο Γόγκολ την λογική που έχει ο Άγιος, τώρα πια Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, στο βιβλίο του «Η Θεία Λειτουργία». Ακριβώς την ίδια. Ξεκινάει από την προσκομιδή, πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, αλλά που είναι ουσιώδες μέρος για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, για να περάσει μετά σιγά σιγά στη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα λίγα για την προσκομιδή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μπαίνουμε στην καθαυτό Θεία Λειτουργία, και μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων. Μας λέει ο συγγραφέας: «Το δεύτερο μέρος της τελετουργίας ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Όπως το πρώτο μέρος, η προσκομιδή, αντιστοιχούσε στα πρώτα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού, στη γέννησή του που αποκαλύφθηκε μόνο στους αγγέλους και σε ελάχιστους ανθρώπους, και στην παιδική του ηλικία που ξετυλίχθηκε μέσα σε μια μυστηριώδη αφάνεια, ως την ημέρα της δημόσιας εμφανίσεώς του στον κόσμο, έτσι και το δεύτερο τούτο μέρος αντιστοιχεί στην παρουσία του ανάμεσα στους ανθρώπους, στους οποίους δίδαξε το λόγο της αλήθειας. Και για μια άλλη αιτία όμως ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων, επειδή στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν όσοι προετοιμάζονταν για να γίνουν χριστιανοί, χωρίς να έχουν δεχθεί ακόμα το Άγιο Βάπτισμα, εκείνοι δηλαδή που ήταν στο στάδιο της κατηχήσεως. Πέρα από αυτά και η ίδια η μορφή της λειτουργίας των κατηχουμένων, που περιέχει αναγνώσματα από τις επιστολές και τα Ευαγγέλια και και εκτενής δεήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος είναι κατεξοχήν κατηχητική. Ο ιερέας αρχίζει τη λειτουργία μέσα από το Άγιο Βήμα με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Καθώς με τη σάρκωση του Υιού το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έγινε γνωστό στον κόσμο, η αναφορά στην Αγία Τριάδα προηγείται και φωτίζει την έναρξη κάθε πράξεως. Και ο πιστός, αφού αποκοπεί από κάθε τι άσχετο, πρέπει από την αρχή να αναχθεί νοερά ως τα ύψη της Βασιλείας της Παναγίας Τριάδος. Ο διάκονος, όρθιος μπροστά στην ωραία πύλη, μοιάζει με άγγελο που προτρέπει το λαό να προσευχηθεί και κρατώντας το ωράριο που συμβολίζει τα αγγελικά φτερά, με τα τρία δάχτυλα καλεί το εκκλησίασμα να συμμετάσχει στις δεήσεις, απαράλλακτες από τους αποστολικούς καιρούς, με τις οποίες προσεύχεται η Εκκλησία. Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί χωρίς αυτή είναι αδύνατη η προσευχή. Οι παριστάμενοι χριστιανοί, αφού κάνουν το σημείο του Σταυρού, αγωνίζονται να συντονίσουν τις καρδιές τους σαν τις ευαίσθητες χορδές ενός μουσικού οργάνου που η φωνή του διακόνου τις κάνει να πάλλονται. Αναφωνούν λοιπόν και αυτοί νοερά μαζί με το χορό που ψάλλει «Κύριε Ελέησον». Να επισημάνω ότι όταν μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα του ωραρίου που κρατάει ο διάκος και που το βλέπει ως φτερά αγγέλου, εδώ είναι που επιμένω, κάνει περιγραφή ρεαλιστική, δεν κάνει περιγραφή φαντασιακή. Όλες οι εικόνες μέσα στην Εκκλησία υπομνηματίζουν την πραγματικότητά της. Αυτή την πραγματικότητα την ψηλαφεί ο συγγραφέας, όπως αυτή την πραγματικότητα την ψηλάφισαν πρώτοι οι Απόστολοι, γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του επιμένει να λέει ότι αυτό που θα εξαγγείλουμε δεν είναι αυτό, δεν είναι μια διδασκαλία ή μια ιδεολογία, αλλά αυτό που είδαμε, εωράκαμε, αυτό που ακούσαμε, ακυκώαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε, εχείρες ημών, ψηλάφισαμε.

Προχωρώντας τώρα βήμα-βήμα στην περιγραφή της, του πρώτου μέρους της ΙΕ λειτουργίας, λειτουργίας των κατηχουμένων, στέκεται λίγο στους μακαρισμούς που ψάλλονται κατά τη διάρκεια των λεγόμενων τυπικών ανάμεσα στην ανάμεσα στα ειρηνικά και μεταξύ των αντιφώνων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσεγγίζει τους μακαρισμούς, κάνοντας μικρά σχόλια σε καθέναν από αυτούς που ψάλλονται. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Λέει λοιπόν, στη συνέχεια θα ψαλούν από τους χορούς μεγαλόφωνα για να ακουστούν από όλους οι μακαρισμοί που αναγγέλλονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η συναγμένη πιστή με την ηκεσία του μετανοημένου ληστή προς τον εσταυρωμένο Κύριο, «Μνήστητή μου Κύριο, όταν έτσι εν τη βασιλεία σου», απαντούν στους χορούς που ψάλλουν. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, μακάρι είναι οι ταπεινοί, αυτοί που δεν έχουν έπαρση. «Μακάρι οι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που θλίβονται περισσότερο για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τους, παρά για τις αδικίες και τους εξευτελισμούς που δέχθηκαν. «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γη». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που δεν οργίζονται με κανέναν και για τίποτα, αλλά απέναντίας όλους τους συγχωρούν με αγάπη, εκείνοι που έχουν για όπλο την ακατανίκητη πραότητα. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι οι πεινασμένοι για την ουράνια αλήθεια και οι διψασμένοι για την εγκατάσταση της πρωταρχικά μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι όσοι σπλαχνίζονται τους συνανθρώπους τους, βλέποντας στον καθένα που του ζητάει βοήθεια τον ίδιο τον Χριστό. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, όπως στην ήρεμη, την ατάραχη επιφάνεια του νερού, που δεν το έχει θολώσει η άμμος ή ο βούρκος, καθρεφτίζεται το ξάστερο στερέωμα του ουρανού, έτσι και στην καθαρή καρδιά, που δεν την ταράζει και δεν την θολώνει κανένα πάθος, δεν υπάρχει τίποτα το γήινο, αλλά καθρεφτίζεται μόνο η εικόνα του Θεού. Και έτσι, με μικρούς υπαινιγμούς ή σχολιασμούς, συνεχίζει όλη την διέλευσή του δια των μακαρισμών. Το επόμενο βήμα που θέλω λίγο να πλησιάσω είναι τη θέση που παίρνει και τους σχολιασμούς που κάνει στον Τρισάγιο Ύμνο. Μετά τα τροπάρια ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο διάκονος, αφού λάβει την ιερατική ευλογία, προβάλλει στην ωραία πύλη και, υψώνοντας το ωράριο, δίνει το σύνθημα στους χορούς. Ο Τρισάγιος Ύμνος αποτελείται από τριπλή επίκληση στο Θεό. «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς». Και αντυχεί σε κάθε γωνιά της Εκκλησίας. Στον Τρισάγιο Ύμνο, με την επίκληση «Άγιος ο Θεός», ομολογείται ο Θεός Πατέρας. Με την επίκληση «Άγιος Ισχυρός», ο Θεός Υιός, η δύναμή Του, ο Δημιουργός Λόγος Του. Και με την επίκληση «Άγιος Αθάνατος», το Άγιο Πνεύμα, το Αθάνατο και Ζωοποιό. Τρεις φορές ψάλλει ο χορός αυτό τον ύμνο για να ακουστεί καλά από όλους, για να το μάθουν όλοι πως η αιώνια ύπαρξη του Θεού είναι αιώνια παρουσία της Αγίας Τριάδος, πως δεν υπήρχε καιρός που στο Θεό Πατέρα να μην ήταν και ο Λόγος, ή που το Άγιο Πνεύμα να έλειπε από το Λόγο. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν». Καθένας από τους συναγμένους πιστούς βιώνει το ότι στον εαυτό του, σαν εικόνα του Θεού, βρίσκεται η Τριάδα, ο Θεός Πατέρας, ο Λόγος Του και το Πνεύμα Του, που αποστέλλεται στον κόσμο από το Λόγο. Μα του ανθρώπου ο Λόγος είναι αδύναμος,
μάταια αγωνίζεται, τίποτα δεν καταφέρνει και το πνεύμα του δεν υποτάσσεται, θολωμένο καθώς είναι από λογής λογής φευγαλαίες εντυπώσεις. Μόνος αν υψωθεί ο άνθρωπος εν το Θεό, λόγος και πνεύμα μέσα του παίρνουν θεία δύναμη. Στο λόγο του καθρεφτίζεται ο Θεός λόγος, στο πνεύμα του το πνεύμα του Θεού. Η εικόνα της δημιουργού τριάδος αποτυπώνεται στο δημιούργημα που γίνεται όμοιο με τον κτίστη του. Συνειδητοποιώντας τα όλα αυτά, κάθε φορά που ακούνε τον Τρισάγιο ύμνο, οι πιστοί προσεύχονται νοερά στο Θεό, τον Άγιο, τον Ισχυρό και τον Αθάνατο, να τους καθαρίσει την καρδιά και να τους καταστήσει οίκους και ναούς του. Και λένε μέσα τους τρεις φορές: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

αφού περιγράψει την προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο, μας περνάει σιγά σιγά στην ίδια την προετοιμασία της Αγίας Αναφοράς. Ο ιερέας μας λέει σε ένα σημείο ετοιμάζεται να επαναλάβει τον μυστικό δείπνο. Το Άγιο Βήμα εικονίζει τώρα το υπερό εκείνου του δείπνου, το θυσιαστήριο, το τραπέζι και οι συναγμένοι πιστοί, τους μαθητές που παρακάθισαν σε αυτό. Από το βάθος του βήματος ο λειτουργός απευθύνει στο εκκλησίασμα τον κυριακό χαιρετισμό. Ειρήνη πάση, για να δεχθεί την ανταπόδοση και το πνεύματί σου. Όρθιος στη μέση του ναού ο διάκονος, όπως τον καιρό των πρώτων χριστιανών, καλεί όλους σε αμοιβαία αγάπη. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Η έκκληση του διακόνου συνεχίζεται και συμπληρώνεται από το χορό. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστο. Γιατί, λέει ο Γκόγκολ, αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να αγαπάμε εκείνον που είναι ολόκληρος αγάπη. Αγάπη τέλεια και πλήρης. Τρεις φορές υποκλίνεται ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας μυστικά: «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, και ασπάζεται το Άγιο Δισκοπότηρο που είναι καλυμμένο με τον αέρα, καθώς και την άκρη του θυσιαστηρίου. Αν είναι περισσότεροι από ένας, οι λειτουργοί ιερείς κάνουν όλοι το ίδιο και ύστερα ασπάζονται ο ένας τον άλλον. Ο πρώτος στη τάξη λέει: «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», και οι άλλοι αποκρίνονται: «Και έστι και έστε». Το ίδιο και οι διάκονοι. Σε παλαιότερους καιρούς, συνεχίζει ο Γκόγκολ το σχόλιο του στο θέμα του ασπασμού, σε παλαιότερους λοιπόν καιρούς όλοι οι παρόντες πιστοί αντάλλαζαν τον ασπασμό της αγάπης και της ειρήνης. Οι άνδρες ασπάζονταν τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Ο ένας έλεγε: «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», και ο άλλος απαντούσε: «Και έστι και έστε». Να γιατί σήμερα κάθε πιστός που συμμετέχει στη λειτουργία, φέρνοντας στο νου του όλους τους χριστιανούς, όχι μονάχα τους παρόντες στο ναό μα και τους απόντες, και όχι μονάχα τους εγγύς στην καρδιά του μα και τους μακράν, σπέβδει να συμφιλιωθεί με εκείνους από τους οποίους τον χωρίζει μίσος ή αντιπάθεια ή μνησικακία, και δίνει σε όλους νοερά τον ασπασμό της ειρήνης, επαναλαμβάνοντας μέσα του: «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», και απαντώντας ο ίδιος αντί για αυτούς: «Και έστι και έστε». Χωρίς αυτή την καταλλαγή θα είναι πνευματικά νεκρός όλη την υπόλοιπη λειτουργία, μια και ο ίδιος ο Χριστός πρόσταξε: «Άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Αλλά και ο Απόστολος του είπε: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στη. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν». Ο διάκονος φωνάζει τώρα στο εκκλησίασμα: «Ταστήρας, ταστήρας». Σε καιρούς αλωτινούς η εκφώνηση αυτή ήταν μια ειδοποίηση στους θυρωρούς που στέκονταν στις πύλες του ναού για να μην αφήσουν κανέναν από εκείνους που δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία των πιστών να μπει μέσα. Σήμερα όμως είναι μια υπόμνηση στους συναγμένους πιστούς για να φυλάξουν τις πύλες των καρδιών τους, όπου σύμφωνα με τη φωνή της Εκκλησίας πρέπει να κατοικεί η αγάπη, ώστε στον εσωτερικό ναό της ψυχής να μην εισχωρήσει το πνεύμα της έχθρας. Πρέπει πάντως να ανοίξουν κάποιες άλλες πύλες τους, τα στόματα και τα αυτιά τους, για να απαγγείλουν το σύμβολο της πίστεως. Για να γίνει αυτό, ανοίγεται η ωραία πύλη που εικονίζει την πύλη του ουρανού, όπως γίνεται κάθε φορά όταν η προσευχή του νου κατευθύνεται προς τα ύψιστα μυστήρια. Και συνεχίζει με μία προσέγγιση στο σύμβολο της πίστεως. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχοντας ο Γκόγκολ ως πρότυπο το βιβλίο του
Νικολάου Καβάσιλα η Θεία Λειτουργία, παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τελούμενα μέσα σε μία Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, την παρακολουθεί μέσα από το σλαβωνικό τυπικό, γι' αυτό προηγουμένως με ακούσατε να λέω ότι άνοιξαν την ωραία πύλη για να πούνε το σύμβολο της πίστεως, κάτι που το έχει το σλαβωνικό τυπικό ενώ δεν το έχει το ελληνικό τυπικό. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο σλαβωνικό και στο ελληνικό τυπικό. Βήμα-βήμα λοιπόν παρακολουθεί τα τελούμενα μέσα στη Θεία Λειτουργία, περνάει στον καθαυτό καθαγιασμό. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μετά την ευλογία του άρτου και του ίνου. Ο διάκονος μετά το αμήν, δείχνοντας με το ωράριο το Άγιο Δισκοπότηρο, λέει από τα βάθη της καρδιάς σου: «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Και ο ιερέας, ευλογώντας τα βρωτά τον Άγιο Άρτο και το Άγιο Ποτήριο, λέει: «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος απαντάει τρεις φορές: «Αμήν, αμήν, αμήν». Η μεταβολή συντελέστηκε. Το ίδιο σώμα που φόρεσε ο αιώνιος λόγος πάνω στη γη, το σώμα του Κυρίου, κοίταται τώρα σφαγιασμένο πάνω στο θυσιαστήριο, σφαγιασμένο με λόγια, όχι με ξύφος. Αυτή την ώρα ας ξεχάσουν όλοι τον ιερέα, γιατί δεν είναι ο ιερέας ο άνθρωπος στην όψη και στο όνομα όπως εμείς που τέλεσε τούτη τη θυσία, μα ο μέγας και αιώνιος αρχιερέας που πάντοτε την τελεί με τα χέρια των ιερέων του. Πάνω στο θυσιαστήριο βρίσκεται όχι το σύμβολο ή η εικόνα του σώματος, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου που έπαθε στη γη, που δέχθηκε ραπίσματα και εμπτισμούς, που σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Όλοι μέσα στο ναό είναι σκυμμένοι με βαθιά ευλάβεια. Αυτή τη μεγάλη στιγμή κάθε πιστός υψώνει τη φωνή της καρδιάς του στον Κύριο, ζητώντας να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Στο μεταξύ ο ιερέας, αφού προσευχηθεί μυστικά ώστε το σώμα και το αίμα του Χριστού να χαρίσουν σε όσους θα τα μεταλάβουν εγρήγορση ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τη βασιλεία των ουρανών, την παρησία στον Κύριο, όχι την τιμωρία και την καταδίκη, συνεχίζει με τη μνημόνευση όλων μπροστά στο Θεό, που το σώμα και το αίμα του είναι παρόντα και θυμάται όλη την Εκκλησία του Χριστού, όχι μόνο την επιγή στρατευωμένη, αλλά και την εν ουρανής θριαμβεύουσα. Ένα άλλο απόσπασμα που θέλω επίσης να διαβάσω από το βιβλίο «Εξαιρετικής προσέγγισης» είναι όταν μας παρουσιάζει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, με μερικά σχόλια, μερικές εξαιρετικές νήξεις. Λέει λοιπόν ότι αυτή η προσευχή τα αγκαλιάζει όλα και όλα όσα χρειαζόμαστε περιέχονται μέσα της. Με την αίτηση «Αγιαστεί το όνομά σου» ζητάμε εκείνο που πρέπει να επιθυμούμε περισσότερο από κάθε τι. Γιατί όπου αναγνωρίζεται η αγιότητα του Θεού, όπου δηλαδή δοξάζεται το όνομά του, όλοι είναι μακάριοι, αφού όλοι ζουν μέσα στην αγάπη. Και με την αγάπη είναι που τιμάται αληθινά σαν Άγιο το όνομα του Θεού. Με τα λόγια «Ελθέτω η βασιλεία σου» ζητάμε τη βασιλεία της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Γιατί χωρίς την έλευση του Θεού δικαιοσύνη δεν υπάρχει, μια και εκείνος είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Στο αίτημα «Γεννηθήτω το θέλημά σου» κινείται ο άνθρωπος όχι μόνο από την πίστη αλλά και από τη λογική. Γιατί ποιο θέλημα μπορεί να είναι σοφότερο και αγιότερο από το θέλημα του Θεού? Ποιος ξέρει καλύτερα από τον ίδιο τον πλάστη τι χρειάζεται το πλάσμα του? Ποιον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί περισσότερο από αυτόν που είναι ο τέλειος και πανάγαθος ευεργέτης? Με τη φράση «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον» ζητάμε ό,τι είναι αναγκαίο για την καθημερινή μας ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την εγκόσμια. Ο άρτος της πνευματικής μας ζωής είναι η σοφία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάση».
εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Με τις λέξεις άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ζητάμε την απαλλαγή από όλες τις αμαρτίες που μας βαραίνουν. Ζητάμε συγχώρηση για όλα εκείνα που στα πρόσωπα των αδελφών μας φταίξαμε στον ίδιο το Δημιουργό μας. Γιατί είναι εκείνος που κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τον συνανθρώπο μας τη μορφή μας απλώνει το χέρι παρακαλώντας για συμπάθεια και ασπλαχνία. Με την αίτηση μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, ζητάμε από το Θεό να μας λυτρώσει από κάθε πειρασμό που βάζει σε δοκιμασία την ψυχή και φυγαδεύει την πνευματική ειρήνη. Τέλος, με τα λόγια αλαρίσε ημάς από του πονηρού, δεν ζητάμε παρά την ουράνια χαρά. Γιατί μόλις ο πονηρός φύγει μακριά μας, αμέσως η Θεία Χαρά μπαίνει στην ψυχή μας και μολονότι πατάμε στη γη, είμαστε σαν στον ουρανό. Όλα λοιπόν τα περιέχει και τα αγκαλιάζει η Κυριακή προσευχή, με την οποία η σοφία του Θεού μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Και να προσευχόμαστε σε ποιον? Στον Πάνσοφο Πατέρα. Και καθώς όλοι οι συναγμένοι πιστοί οφείλουν να επαναλάβουν μέσα σε αυτή την προσευχή, και όχι μονάχα με τα χείλια αλλά και με την εσωτερική πνοή της καθαρής σαν του παιδιού καρδιάς τους, πρέπει να μελωδηθεί σαν από παιδιά. Όχι σε τόνο ρωμαλαίο και βαρύ, αλλά με έναν τρόπο που να θυμίζει την παιδιάστικη γλυκύτητα και αγνότητα, σαν ένας χαιρετισμός στην ίδια την ψυχή, σαν ανοιξιάτικη πνοή του ουρανού, σαν ασπασμό στον αγγέλο. Γιατί δεν αποκαλούμε πια τον πλάστη μας Θεό μας, αλλά Πατέρα μας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να διατρέξουμε και άλλες σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Πήραμε μία, νομίζω, γεύση καλή του πώς προσεγγίζει αυτός ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το βιβλιαράκι αυτό, όπως σας είπα, είναι έκδοση της Ιερά Μονής Παρακλήτου. Είναι εξαιρετικό βιβλίο σε γλώσσα πάρα πολύ απλή και έχει και το προτέρημα ότι μας δίνει τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας στο πρωτότυπο και στη μετάφραση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συμφερόμενη.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Επιτρέψτε μας, ευγενέστατε Κύριε, να σας προειδοποιήσουμε και να σας υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά, αν βέβαια το αγνοείτε, είπε ο εισαγγελέας, πως έχετε δικαίωμα να μην απαντάτε στις ερωτήσεις που σας κάνουμε τώρα. Και εμείς από το μέρος μας δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σας εξαναγκάσουμε να απαντήσετε στην περίπτωση που αρνιέστε να μας δώσετε απάντηση για τη μία ή την άλλη αιτία. Κρίνετε όπως θέλετε. Όμως έχουμε και εμείς την υποχρέωση να σας εξηγήσουμε ότι σε περιπτώσεις σαν κι αυτήν ζημιώνεστε σοβαρά, ζημιώνετε τον εαυτό σας όταν αρνιέστε να μας ξεκαθαρίσετε ορισμένα ζητήματα. Και τώρα παρακαλώ να συνεχίσουμε. Κύριοι, δεν πρέπει να νομίζετε πως θύμωσα εγώ. Άρχισε να ψελίζει ο Μύτια, αρκετά συγχυσμένος από αυτό το μάθημα. Να τι συμβαίνει, Κύριοι. Εκείνος ο Σαμσόνοφ που πήγα σπίτι του, δεν θα παραθέσουμε βέβαια όλη τη διήγησή του εδώ πέρα, μιας και τα γεγονότα είναι γνωστά σε μας. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ανυπομονούσε να τα πει όλα όσο πιο γρήγορα μπορούσε, με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως επειδή καταγράφανε κάθε νέο στοιχείο που είχε ενδιαφέρον, τους ήταν απαραίτητο να τον διακόπτουν. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν έμενε καθόλου ευχαριστημένος από αυτές τις διακοπές, μα υποτάσσονταν. Θύμωνε προς το παρόν ανοιχτόκαρδα. Είναι αλήθεια πως μερικές φορές ξεφώνιζε. «Κύριοι, αυτό και τον ίδιον το Θεό θα τον δαιμόνιζε». Ή έλεγε «Κύριοι, δεν το καταλαβαίνετε πως έτσι με εκνευρίζετε άδικα». Όμως εξακολουθούσε ακόμα να τους μιλάει καλόκαρδα. Τους διηγήθηκε λοιπόν πως του την έσκασε προχθές ο Σαμσόνοφ. Το καταλάβαινε πια πως πραγματικά του την έσκασε. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ενδιαφέρθηκαν εξαιρετικά όταν μάθανε πως πούλησε το ρολόι του για 6 ρούβλια για να εξοικονομήσει τα χρήματα του ταξιδιού. Ώστα τότε δεν είχαν ιδέα για αυτό το γεγονός. Ο Μύτια ήταν κατααγανακτισμένος που τον υποχρέωσαν να τους τα διηγηθεί όλα αυτά με λεπτομέρειες που τις καταγράψανε κιόλας. Αυτό τους χρειάζονταν σαν μια επιβεβαίωσή του και την προηγούμενη μέρα δεν είχε 5 τσακιστή στην τσέπη του. Σιγά σιγά ο Μύτια σκυθρόπιαζε. Ύστερα, αφού περιέγραψε την επίσκεψή του στο Λιαγκάβι και το πώς πέρασε τη νύχτα του στην ίσμπα κτλ, άρχισε να διηγείται την επιστροφή του στην πολιτεία και ακόμα από μόνος του, χωρίς να του το ζητήσουν, άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες τα μαρτύρια της ζήλιας του για την Κρούσεκνα. Τον ακούγανε σιωπηλά και προσεκτικά και σημείωναν ιδιαίτερα το γεγονός ότι από καιρό είχε εγκαταστήσει ένα παρατηρητήριο στον κήπο της Μαρίας Κοντράτιευνας και πως τις πληροφορίες του τις έδινε ο Σμερνιακόβ. Για τη ζήλια του μίλησε πολλές φορές, πολύ και με πάθος, και αν και ντρεπόνταν που ανοίγει έτσι την καρδιά του και παραδίνει τα πιο μύχια συναισθήματά του στη δημόσια ατίμωση, υπερνικούσε αυτή την τροπή για να μην πει ψέματα. Τα αδιάφορα και αυστηρά βλέμματα του ανακριτή και ιδιαίτερα του εισαγγελέα που είχαν καρφωθεί επάνω του όσο αυτός διηγιότανε, τον κατατρόμαξαν. Αυτό το παλιό παιδό Νικολάη, που δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που του έλεγα ένα σωρό ανοησίες για τις γυναίκες, και αυτός ο χτυκιάρης ο εισαγγελέας δεν είναι άξιοι να ακούσουν αυτά
που τους διηγέμαι», σκέφτηκε για μια στιγμή μελαγχολικά. «Έσχος, υπόμεινε, ησύχασε, σώπα», τελείωσε τη σκέψη του με αυτό τον στίχο. Ξαναπήρε κουράγιο και συνέχισε. Όταν έφτασε στην επίσκεψη που έκανε στην κυρία Χοχλάκοβα, ξαναβρήκε και πάλι το κέφι του και ήταν έτοιμος να τους πει για αυτή την κυρία ένα πρόσφατο ανέκδοτο που δεν είχε καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μα ο ανακριτής τον διέκοψε και τον παρακάλεσε ευγενικά να μιλήσει για τα πιο ουσιώδη πράγματα. Τέλος, όταν περιέγραψε την απελπισία του και διηγήθηκε πως όταν έφυγε από την Χοχλάκοβα σκέφτηκε ακόμα και να σφάξει όσο πιο γρήγορα μπορούσε τον οποιοδήποτε για να βρει τις 3.000, τον διακόψανε και πάλι και σημειώσανε πως ήθελε να σφάξει. Ο Μίτια τους άφησε να το γράψουν χωρίς να πει λέξη. Τέλος, έφτασε και στο σημείο που έμαθε πως η Κρούσεκ να το γέλασε και έφυγε από του Σαμσάνοφ. Έφυγε αμέσως, ενώ του είχε πει πως θα μείνει στο σπίτι του γέρου ως τα μεσάνυχτα. Αν δεν σκότωνα, κύριοι, εκείνη τη στιγμή τη Φένια, αυτό το έκανα μόνο και μόνο επειδή βιαζόμουνα, είπε χωρίς να το καλοσκεφτεί. Το σημειώσανε και αυτό. Ο Μίτια περίμενε βλοσιρός ώσπου να το γράψουν και άρχισε να διηγείται πως έτρεξε στον κήπο του πατέρα του, όταν ξάφνου ο ανακριτής τον διέκοψε και έβγαλε από μια μεγάλη τσάντα που ήταν εκεί δίπλα του, πάνω στο διβάνι, ένα μπακυρένιο γουδοχέρι. «Το γνωρίζετε αυτό το αντικείμενο», είπε δείχνοντάς το στον Μίτια. «Α, ναι», είπε αυτός χαμογελαστός και θροπά. «Πώς να μην το γνωρίζω. Για δώστε μου να το καλοκοιτάξω». «Ξεχάσατε να το αναφέρετε», παρατήρησε ο ανακριτής. «Α, ναι. Δεν είχα βέβαια σκοπό να σας το κρύψω. Αργά ή γρήγορα θα σας το έλεγα. Δεν νομίζετε κι εσείς. Μονάχα που το ξέχασα. Θα έχετε λοιπόν την καλοσύνη να μας διηγηθείτε με λεπτομέρειες πόσο πλυστήκατε». «Μα γιατί όχι, κύριοι. Είμαι στη διάθεσή σας». Και ο Μίτια διηγήθηκε πως πήρε το γουδοχέρι και έφυγε τρέχοντας από την κουζίνα της Φένιας. «Όμως με ποιο σκοπό πήρατε μαζί σας αυτό το αντικείμενο? Γιατί οπλιστήκατε με αυτό το όπλο?» «Ποιο σκοπό?» «Κανένα σκοπό. Το άρπαξα και έφυγα τρέχοντας». «Μα γιατί το πήρατε αφού δεν είχατε κανένα σκοπό?» Ένα πείσμα άρχισε να κυριεύει το Μίτια. Κοίταξε επίμονα το παλιόπαιδο και χαμογέλασε με κακία. Αυτό που τον πείραζε περισσότερο από το κάθε τι ήταν που έκατσε και διηγήθηκε σε κάτι τέτοιους ανθρώπους όλη την ιστορία της ζήλιας του με τόση ειλικρίνεια. «Στα παλιά μου τα παπούτσια το γουδοχέρι», πρόφερε ξάφνου, χωρίς να το καλοσκεφτεί. «Και όμως, το πήρα. Το πήρα για να διώξω τα σκυλιά. Ήταν και σκοτάδι. Για κάθε ενδεχόμενο το πήρα. Πώς το λένε δηλαδή?» «Παίρνετε κι άλλες φορές κανένα όπλο μαζί σας όταν βγαίνετε έξω μιας και φοβάστε το...» «Παίρνετε κι άλλες φορές κανένα όπλο μαζί σας όταν βγαίνετε έξω μιας και φοβάστε τόσο πολύ το σκοτάδι και τα

αμέσως, πως άρπαξα το γουδοχέρι και έτρεξα να σκοτώσω τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς, σπάζοντάς του το κεφάλι. Είστε ευχαριστημένοι τώρα, κύριοι? Ικανοποιηθήκατε? Πρόφερε κοιτάζοντας προκλητικά τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως αυτά που είπατε τα είπατε γιατί οργιστήκατε και πεισμώσατε από τις ερωτήσεις μας. Μπορείτε να τις θεωρείτε ασήμαντες, μα στην πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικές, του είπε ξερά ο εισαγγελέας. Α, μα προς Θεού, κύριε, πήρα το γουδοχέρι. Ε, και τι με αυτό? Γιατί παίρνει κανείς κάτι στο χέρι του σε παρόμοιες περιπτώσεις? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Το άρπαξα. Το άρπαξα και έφυγα τρέχοντας. Δεν το καλοσκέφτηκα. Αυτό είναι όλο. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας. Αλλιώς, στο λόγο μου, θα σταματήσω την αφήγηση. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και στήριξε το κεφάλι του στην παλάμη του. Καθόταν πλάγια και κοίταζε τον τοίχο, προσπαθώντας να καταπνίξει ένα δυσάρεστο συνέστημα που τον κυρίευε. Πραγματικά, το ήθελε πολύ εκείνη τη στιγμή. Ήθελε να σηκωθεί και να τους πει πως δεν θα ξαναβγάλει λέξη πια, έστω κι αν με καταδικάσετε σε θάνατο. «Βλέπετε, καλοί μου κύριοι», πρόφερε ξαφνικά, συγκρατώντας με δυσκολία το θυμό του, «συμβαίνει τούτο. Σας ακούω τώρα και νομίζω πως βλέπω μερικές φορές στον ύπνο μου ένα όνειρο. Ένα όνειρο που το βλέπω συχνά. Πως τάχα κάποιος με κυνηγάει. Κάποιος που τον φοβάμαι τρομερά. Με κυνηγάει. Με κυνηγάει στο σκοτάδι. Τη νύχτα. Με γυρεύει. Κι εγώ κρύβομαι πίσω από καμιά πόρτα ή πίσω από την ντουλάπα. Κρύβομαι με έναν πολύ ταπεινωτικό τρόπο. Και το κυριότερο είναι πως εκείνος ξέρει πολύ καλά που πήγα και κρύφτηκα. Μα κάνει τάχα επίτηδες πως δεν το ξέρει που είμαι, για να με βασανίζει περισσότερο, απολαμβάνοντας τον δρόμο μου. Αυτό κάνετε τώρα κι εσείς. Το ίδιο καταντάει. Τέτοια όνειρα βλέπετε? Ρώτησε ο εισαγγελέας. Ναι, τέτοια όνειρα βλέπω. Θα θέλατε μήπως να το γράψετε και αυτό? Είπε με σαρκασμό ο Μύτια. Όχι, δεν θα το γράψουμε. Όμως, όπως και να είναι, είναι πολύ περίεργα τα όνειρα που βλέπετε. Τώρα πια δεν είναι όνειρο. Είναι πραγματικότητα, κύριοι. Πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Είμαι λύκος και εσείς είσαστε οι κυνηγοί. Μην τον αφήνετε λοιπόν το λύκο να σας ξεφύγει. Κακώς κάνατε αυτήν την παρομοίωση, άρχισε να λέει πολύ μαλακά ο Νικολάη. Καθόλου, κύριε, καθόλου. Έχω δίκιο, είπε και πάλι με έξαψη ο Μύτια, αν και ήταν φανερό πως ξαλάφρωσε λίγο με το προηγούμενο ξέσπασμα του θυμού του και άρχισε πάλι να γίνεται όλο και πιο καλοσυνάτος. Κάθε του λέξη ήταν καλοσυνάτη και την πρόφερε πια με ηρεμία. Έχετε κάθε δικαίωμα να μην πιστεύετε έναν κακούργο ή έναν υπόδικο, κύριε. Τον τυρανάτε με τις ερωτήσεις σας. Μα έναν ευγενικό άνθρωπο, κύριε, με τις ευγενικές εξάρσεις, αυτό το φωνάζω με όλη μου τη δύναμη, είναι άδικο να του το κάνετε. Όχι, όχι, σε έναν τέτοιον άνθρωπο δεν έχετε το δικαίωμα να μην τον πιστεύετε. Ναι, δεν το έχετε. Μα σώπα, σώπα καρδιά μου, υπόμεινε, ησύχασε και σώπα. Λοιπόν, τι λέτε, να συνεχίσω?

ο Μίτια, αν και άρχισε να μιλάει δίστημα, ωστόσο προσπαθούσε να μην ξεχάσει και να μην παραλείψει ούτε μία λεπτομέρεια από την διήγησή του. Διηγήθηκε πως καρφάλωσε στο φράχτη του κήπου του πατέρα του και πήδηξε μέσα. Διηγήθηκε πως έφτασε ως το παράθυρο και περιέγραψε όλα όσα είδε και έκανε δίπλα σε εκείνο το παράθυρο. Τους μίλησε με καθαρότητα και ακρίβεια για τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του που τον ανατάραζαν εκείνες τις στιγμές μέσα στον κήπο, όταν τόσο βασανιστικά ήθελε να μάθει αν η Κρουσέκνα ήταν στου πατέρα του ή όχι. Μα παράξενο, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τον ακούγανε τώρα τρομερά συγκροτημένοι. Τον κοιτάζανε ανέκφραστα. Ερωτήσεις του κάνανε ελάχιστες. Ο Μίτια δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από την έκφραση των προσώπων τους. Φαίνεται πως πειράχτηκαν και θυμώσανε, σκέφτηκε. Ας το καλό. Όταν τους διηγήθηκε ως το τέλος, αποφάσισε να χτυπήσει το σύνθημα για να ειδοποιήσει τον πατέρα του πως ήρθε τάχα η Κρουσέκνα, για να ανοίξει εκείνο το παράθυρο. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν προσέξανε καθόλου τη λέξη σύνθημα, σαν να μην κατάλαβαν καθόλου τι σημασία έχει τούτη δω η λέξη. Τόσο που του Μίτια του έκανε εντύπωση. Μόλις έφτασε τέλος στο σημείο όπου είδε τον πατέρα του να σκύβει από το παράθυρο, ένιωσε ένα αβάσταχτο μίσος και άρπαξε το γουδοχέρι που είχε στην τσέπη του. Ξάφνου, σαν να το έκανε επίτηδες, σταμάτησε. Κάθονταν και κοίταζε τον τοίχο. Το ήξερε πως εκείνοι έχουν καρφώσει πάνω του τα βλέμματά τους. Λοιπόν, είπε ο ανακριτής, αρπάξατε το όπλο και τι έγινε ύστερα? Ύστερα τον σκότωσα. Του έδωσα μια στο κούτελο και του έσπασα το κρανίο. Έτσι δεν νομίζετε? Είπε και ξάφνου τα μάτια του λάμψανε. Το ξανάπιασε και πάλι ο θυμός του. Εμείς έτσι νομίζουμε, είπε ο Νικολάη. Ας είναι. Εσείς πώς λέτε ότι έγινε? Ο Μίτια χαμήλωσε τα μάτια του και σώπασε για πολλή ώρα. Εγώ λέω, κύριοι, εγώ λέω πως συνέβη τούτο, άρχισε να λέει σιγανά. Δεν ξέρω πως έγινε. Είτε τίποτα δάκρυα είτε προσευχές της μητέρας μου πέτυχαν αυτή τη χάρη από το Θεό, είτε με ασπάστηκε κάποιο καλό πνεύμα. Τότε έφυγα από το παράθυρο και έτρεξα προς το μέρος του φράχτη. Ο πατέρας μου τρόμαξε. Με διέκρινε, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έβγαλε μια κραυγή και τραβήχτηκε μέσα απότομα. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κι εγώ πέρασα από τον κήπο και έφτασα στο φράχτη. Εκεί ήταν που με έφτασε ο Γρηγόρης, όταν πια είχα καβαλικέψει το φράχτη. Εδώ κοίταξε επιτέλους τους ακροατές του. Εκείνοι φαίνονταν σαν να παρατηρούν με μεγάλη μα ατάραχη προσοχή. Κάποιο ρίγος αγανάκτησης πέρασε από την ψυχή του Μίτια. «Σαν να βλέπω, κύριε, πως με περιγελάτε», είπε. «Γιατί το νομίζετε αυτό?», ρώτησε ο Νικολάη. «Δεν πιστεύετε ούτε λέξη από αυτά που σας είπα. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω. Το καταλαβαίνω δα πως τώρα είναι που έφτασα στο κυριότερο σημείο. Ο γέρος κοίταται εκεί πέρα.
με σπασμένο το κεφάλι. Κι εγώ, αφού σας περιέγραψα με τραγικό τρόπο το πώς θα ήθελα να τον σκοτώσω και πώς έβγαλα πια το γουδοχέρι από την τσέπη μου, σας λέω τώρα πώς έφυγα ξάφνου από το παράθυρο, βάζοντάς το στα πόδια. Σωστό ποίημα, ε? Σε στίχους θα άξιζε να γραφτεί. Μπορεί να πιστέψει κανείς τα λόγια ενός παρόμοιου παλικαρά? Μα την αλήθεια, κύριε, δεν μπορεί παρά να γελάτε μαζί μου. Και στράφηκε απότομα πάνω στην καρέκλα του, έτσι που η καρέκλα έτριξε. Μήπως παρατηρήσατε, άρχισε ξάφνου να λέει ο εισαγγελέας, σαν να μην πρόσεξε την ταραχή του Μύτια. Μήπως προσέξατε όταν φεύγατε από το παράθυρο, αν η πόρτα που βγάζει στον κήπο στην άλλη άκρη του σπιτιού ήταν ανοιχτή? Όχι, όχι, δεν ήταν ανοιχτή. Δεν ήταν απέναντίας, ήταν διπλομανταλωμένη. Ποιος τάχα θα μπορούσε να την ανοίξει? Μπα, η πόρτα. Μα για σταθείτε, είπε σαν κάτι να σκέφτηκε ξαφνικά και σχεδόν ανατρίχιασε. Μα μήπως εσείς τη βρήκατε ανοιχτή την πόρτα? Ναι, ήταν ανοιχτή. Μα ποιος μπορεί να την άνοιξε? Ποιος το έκανε λοιπόν, αν δεν την ανοίξατε εσείς? Είπε ξάφνου ο Μύτια, τρομερά απορριμμένος. Η πόρτα ήταν ορθάνυχτη και ο φωνιάς του πατέρα σας μπήκε από εκεί χωρίς αμφιβολία, και αφού έκανε το έγκλημα έφυγε από τον ίδιο δρόμο, πρόφερε αργά ο εισαγγελέας, τονίζοντας κάθε συλλαβή. Σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Σίγουρα ο φόνος έγινε μέσα στο δωμάτιο και όχι από το παράθυρο. Αυτό είναι ολοφάνερο από την επιτόπια έρευνα που κάναμε, από τη θέση που βρέθηκε το πτώμα και γενικά από όλα. Σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ο Μύτια ήταν κατάπληκτος. Μα αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον, κύριε, φώναξε σαν να τάχασε εντελώς. Εγώ δεν μπήκα μέσα. Σας βεβαιώνω πως η πόρτα ήταν κλειστή όλη την ώρα που βρισκόμουν στον κήπο και τη στιγμή που έφευγα από εκεί. Εγώ στεκόμουν κάτω από το παράθυρο και από εκεί τον είδα. Αυτό έκανα μοναχά, μόνο αυτό. Θυμάμαι όλα όσα γίνανε ως την τελευταία στιγμή. Μα αν και δεν θυμόμουνα, το ίδιο θα ήτανε, γιατί το ξέρω. Γιατί τα συνθήματα μονάχα ο Σμερνιακόφ και εγώ τα ξέραμε. Και ακόμα και εκείνος ο Μακαρίτης. Δηλαδή και αυτός. Αν δεν άκουγε το σύνθημα, δεν θα άνοιγε σε κανέναν. Συνθήματα? Τι συνθήματα είναι αυτά? Είπε ο εισαγγελέας με μια υστερική σχεδόν περιέργεια και έχασε στο λεπτό όλη τη συγκρατημένη του αξιοπρέπεια. Ρώτησε δειλά, σαν να σερνόταν προσεκτικά προς το θύμα του. Κατάλαβε πως πρόκειται για κάποιο πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν το ήξερε ακόμα και φοβήθηκε αμέσως, φοβήθηκε τρομερά, πως ο Μύτια δεν θα ήθελε ίσως να του το αποκαλύψει. «Ώστε δεν το ξέρετε», είπε ο Μύτια κλείνοντας του το μάτι και χαμογελώντας κοροϊδευτικά και μοχθηρά. «Και τι θα γίνει αν δεν σας το πω? Από ποιον θα το μάθετε τότε?» Τούτα τα συνθήματα τα ήξερε μονάχα ο Μακαρίτης, ο Σμερνιακόφ και εγώ. Βέβαια τα ξέρει και ο Θεός. Όμως αυτός φυσικά δεν θα σας τα πει. Κι όμως τούτη η λεπτομέρεια έχει ενδιαφέρον. Ησυχάστε,
Ησυχάστε, καλοί μου κύριοι. Θα σας τα πω. Οι φόβοι σας είναι γελοί. Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Έχετε να κάνετε με έναν υπόδικο που μονάχος του σας παρέχει ενδείξεις εναντίον του. Κάνει κακό του κεφαλιού του. Να γιατί εγώ, βλέπετε, είμαι υπότης. Όμως εσείς δεν είσαστε.

Ο εισαγγελέας τα κατάπιε όλα, γιατί έτρεμε από ανυπομονησία να μάθει την καινούργια λεπτομέρεια. Ο Μίτια τους διηγήθηκε με ακρίβεια όλα όσα αφορούσαν τα συνθήματα που σοφίστηκε ο Φιόντορ Παύλοβιτς για να μπορεί να τον ειδοποιεί ο Σμερνιακόφ. Εξήγησε τι ακριβώς σήμαινε το κάθε χτύπημα και χτύπησε τα συνθήματα στο τραπέζι. Όταν ο Νικολάη τον ρώτησε αν χτύπησε στο παράθυρο το σύνθημα που σήμαινε πως η Κρούσεκ να ήρθε, ο Μίτια απάντησε πως αυτό ίσα ίσα το σύνθημα χτύπησε. Τώρα λοιπόν έχετε το θεμέλιο για να χτίσετε ολόκληρο τον πύργο, είπε απότομα ο Μίτια και γύρισε πάλι με περιφρόνηση προς την άλλη μεριά. Και αυτά τα συνθήματα τα ξέρατε μονάχα εσείς, ο πατέρας σας και ο υπηρέτης Μερνιακόφ. Κανένας άλλος, ρώτησε για μια ακόμα φορά ο Νικολάη. Ναι, ο υπηρέτης Μερνιακόφ και ακόμα και ο ουρανός. Σημειώστε και ο ουρανός. Σημειώστε το και ο ουρανός. Αυτό δεν χρειάζεται να σημειωθεί, μα και σε εσάς θα σας χρειαστεί ο Θεός. Τα γράψανε βέβαια όλα αυτά, μα καθώς τα γράφανε, ο εισαγγελέας σαν κάτι να σκέφτηκε αναπάντεχα και είπε ξαφνικά: αφού ήξερε αυτά τα συνθήματα και ο Σμερνιακόφ, και εσείς αρνιέστε τόσο επίμονα κάθε ανάμιξη στο φόνο του πατέρα σας, μήπως, λέω, μήπως είναι αυτός που μπήκε στο σπίτι αφού προηγούμενα χτύπησε συνθηματικά την πόρτα και ύστερα έκανε το έγκλημα? Ο Μίτια τον κοίταξε κοροϊδευτικά και με μίσος. Τον κοίταζε έτσι σιωπηλός για πολλή ώρα, τόσο που ο εισαγγελέας ανοιγόκλεισε τα μάτια του. «Τώρα μάλιστα», είπε επιτέλους ο Μίτια, «τον πιάσατε στη φάκα. Διαβάζω καθαρά τι σκέφτεστε, εισαγγελέα μου. Σίγουρα θα νομίζατε πως θα πεταγόμουνα και θα άδραχνα τούτη την ευκαιρία για να δικαιολογηθώ φωνάζοντας: ναι, ο Σμερνιακόφ είναι αυτός ο φωνιάς. Ομολογήστε πως έτσι σκεφτήκατε. Ομολογήστε το. Τότε μονάχα θα συνεχίσω». Μα ο εισαγγελέας δεν ομολόγησε. Σώπαινε και περίμενε. «Λάθος κάνατε. Δεν θα κατηγορήσω τον Σμερνιακόφ», είπε ο Μίτια. «Ούτε τον υποπτεύεστε καθόλου. Εσείς τον υποπτεύεστε?» «Τον υποπτευθήκαμε κι αυτόν». Ο Μίτια στήλωσε τα μάτια στο πάτωμα. «Ελάτε, ας αφήσουμε τα αστεία», πρόφερε σκυθροπά. «Ακούστε, ακούστε από την αρχή ακόμα. Όταν βγήκα από αυτό το παραβάν και σας αντίκρισα, πέρασε από το κεφάλι μου τούτη η σκέψη. Ο Σμερνιακόφ είναι. Καθόμουνα εδώ πέρα και φώναζα πως είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου. Και όλο και σκεφτόμουν, ο Σμερνιακόφ είναι. Και δεν έλεγε να ξεκολλήσει ο Σμερνιακόφ από τη σκέψη μου. Τέλος, και τώρα μόλις ξανασκέφτηκα, ο Σμερνιακόφ είναι. Όμως αυτό κράτησε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αμέσως ύστερα σκέφτηκα: όχι, όχι, δεν είναι ο Σμερνιακόφ. Δεν είναι δυνατόν να το έκανε αυτός, κύριε. Μήπως υποπτεύεστε τότε κανέναν άλλον?» ρώτησε επιφυλακτικά ο Νικολάη. «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έκανε άλλος ή το χέρι του Θεού. Μπορεί και το χέρι του Σατανά. Μα σίγουρα όχι. Δεν ήταν ο Σμερνιακόφ», είπε αποφασιστικά ο Μίτια. «Μα γιατί βεβαιώνετε τόσο επίμονα και είσαστε τόσο σίγουρος πως δεν είναι αυτός?»
από την πεποίθησή μου, τη διαίσθησή μου. Τέτοια εντύπωση έχω. Γιατί ο Σμερνιακόφ είναι ένας άνθρωπος τυποτένιος και δειλός. Δειλός δεν λέει τίποτα. Είναι ένα δίποδο άθροισμα όλης της δειλίας του κόσμου. Λες και τον γέννησε μια κότα. Μιλώντας μαζί μου, έτρεμε κάθε φορά μήπως τον σκοτώσω. Ενώ εγώ ούτε το χέρι μου δεν σήκωσα ποτέ επάνω του. Έπεφτε στα πόδια μου και έκλαιγε. Μου φύλαγε τούτα εδώ τα παπούτσια, οικετεύοντάς με να μην τον φοβήσω. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα λόγια? Ενώ εγώ του έκανα και δώρα ακόμα, αυτός έτρεμε από το φόβο του. Είναι μια βρεγμένη κότα. Ένας επιληπτικός άνθρωπος με αδύναμο μυαλό. Και ένα παιδί 8 χρονών θα μπορούσε να τον σπάσει στο ξύλο. Χαρακτήρα το λέτε αυτό? Δεν είναι ο Σμερνιακόφ, κύριε. Αυτός ούτε τα λεφτά δεν αγαπάει, ούτε τίποτα. Όταν του χάριζα λεφτά, δεν τα έπαιρνε. Και εξάλλου, γιατί να σκοτώσει το γέρο? Αφού μάλιστα ίσως να είναι νόθος γιος του. Το ξέρατε αυτό? Την ακούσαμε αυτή τη φήμη. Μα κι εσείς είσαστε γιος του. Κι όμως το λέγατε σε όλους πως θέλετε να τον σκοτώσετε. Πόντος για μένα. Ταπεινός και πρόστιχος πόντος. Μα δεν φοβάμαι. Όχι, κύριε, δεν φοβάμαι. Ο κύριε, σαν να μου φαίνεται πως είναι πολύ πρόστιχο από μέρους σας να μου το λέτε έτσι κατάμουτρα. Είναι πρόστιχο γιατί εγώ ο ίδιος σας το είπα. Όχι μονάχα ήθελα, μα και μπορούσα να τον σκοτώσω. Μήπως δεν σας ομολόγησα πως παραλίγο να τον σκότωνα? Όμως δεν τον σκότωσα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Με έσωσε ο φύλακας άγγελός μου. Μα εσείς δεν το λάβατε αυτό υπόψη σας. Και αυτό είναι το πρόστιχο και το χυδαίο από μέρους σας. Γιατί δεν σκότωσα. Όχι, δεν σκότωσα. Δεν σκότωσα. Δεν σκότωσα. Τ' ακούτε? Τ' ακούτε, κύριε εισαγγελέα? Δεν σκότωσα. Πνίγονταν. Πρώτη φορά σε όλη τη διάρκεια της ανάκρισης είχε ταραχτεί τόσο πολύ. «Και τι σας είπε, κύριε Σμερνιακόφ?» είπε ξαφνικά, αφού σώπασε για λίγο. «Έχω το δικαίωμα να σας το ρωτήσω αυτό?» «Έχετε το δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα να μας ρωτάτε για το κάθε τι που σχετίζεται με τα γεγονότα», απάντησε ο εισαγγελέας ψυχρά και αυστηρά. «Και εμείς, το ξαναλέω, έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε. Βρήκαμε τον υπηρέτη Σμερνιακόφ, που γι' αυτόν μας ρωτάτε τώρα, ανέστητο στο κρεβάτι του. Τον είχε πιάσει μια πολύ δυνατή κρίση επιληψίας, η 10η ίσως από χτες. Ο γιατρός που ήταν μαζί του μας είπε πως ήταν άρρωστος. Μας είπε πως ίσως να μην ζήσει ως το πρωί. Αφού είναι έτσι, τότε τον πατέρα μου τον σκότωσε ο διάβολος. Του ξέφυγε ξάφνου του μύτια. Λες και ήσαμε εκείνη τη στιγμή. Ρωτούσε συνεχώς τον εαυτό του. Ο Σμερνιακόφ ήταν ή όχι? Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, είπε ο Νικολάη. Τώρα αν θέλετε, συνεχίστε την διήγησή σας. Ο Μύτια ζήτησε να τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Εκείνοι του το επιτρέψανε ευγενικά. Αφού ξεκουράστηκε, άρχισε πάλι την εξιστόρησή του. Μα ήταν φανερό πως υπόφερε. Ήταν καταβασανισμένος, προσβεβλημένος και ψυχικά αναστατωμένος. Σαν να μην φτάνανε αυτά, ο εισαγγελέας, λες
και το έκανε επίτηδες. Άρχισε να τον σταματάει κάθε λίγο και λιγάκι, για να ξεψαχνίσει μερικές μικρολεπτομέρειες. Μόλις πρόφτασε ο Μύτια να διηγηθεί πως χτύπησε το Γρηγόρη στο κεφάλι, όντας καθισμένος πάνω στο φράχτη, και ύστερα ξαναπήδησε πάλι μέσα στον κήπο και έσκυψε πάνω από τον πεσμένο, ο εισαγγελέας τον σταμάτησε και τον παρακάλεσε να τους περιγράψει με περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς καθότανε πάνω στο φράχτη. Ο Μύτια απόρησε. «Μα καθόμουνα καβαλικευτικά. Το ένα πόδι από τη μια μεριά, το άλλο από την άλλη. Και το γουδοχέρι?» «Το γουδοχέρι το κράταγα στα χέρια μου». «Δεν το είχατε στην τσέπη σας? Το θυμάστε καλά αυτό? Για πέστε μας. Πήρατε μεγάλη φόρα με το χέρι για να χτυπήσετε?» «Ασφαλώς μεγάλη. Μα τι σας χρειάζεται αυτό?» «Θα θέλατε να καθίσετε στην καρέκλα ακριβώς όπως καθόσασταν τότε πάνω στο φράχτη και να μας παραστήσετε πώς σηκώσατε το χέρι, πώς χτυπήσατε και κατά πού?» «Μα με κοροϊδεύετε?» ρώτησε ο Μύτια και τον κοίταξε υπεροπτικά. Μα εκείνου ούτε το μάτι του δεν έπαιξε. Ο Μύτια γύρισε σπασμωδικά, καβαλίκεψε την καρέκλα και έκανε τη χειρονομία. «Να, έτσι τον χτύπησα, έτσι τον σκότωσα. Τι άλλο θέλετε από μένα?» «Σας ευχαριστώ. Θα έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε για ποιον ακριβώς λόγο ξαναπηδήσατε στον κήπο. Τι σκοπό είχατε? Τι υπολογίζατε να κάνετε?» «Πήδησα για να δω τον πληγωμένο. Δεν ξέρω γιατί». «Όντας τόσο ταραγμένος και ενώ το βάζατε στα πόδια?» «Ναι, όντας ταραγμένος και ενώ το βάζα στα πόδια». «Θέλατε να τον βοηθήσετε μήπως?» «Μπα, τι βοήθεια να του δώσω?» «Μα ίσως και γι' αυτό. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα». «Δεν ξέρατε τι κάνατε? Δηλαδή, τα είχατε χάσει μήπως?» «Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Τα θυμάμαι όλα. Έως και την τελευταία λεπτομέρεια. Πήδηξα κάτω για να δω τι απόγινε και του σκούπισα το μέτωπο με το μαντίλι. Το είδαμε το μαντίλι σας. Ελπίζατε πως θα μπορούσατε να συνεφέρετε το χτυπημένο?» «Δεν ξέρω. Αν είχα μια τέτοια ελπίδα, δεν ξέρω. Ήθελα μονάχα να βεβαιωθώ αν ζει ή όχι». «Α, ώστε θέλατε να βεβαιωθείτε? Και λοιπόν?» «Δεν είμαι γιατρός. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έφυγα. Έφυγα νομίζοντας πως τον σκότωσα. Μα να, να που αυτός δεν πέθανε. Συνήλθε. Πολύ ωραία», είπε τελειώνοντας ο εισαγγελέας. «Σας ευχαριστώ. Αυτό μου χρειαζόταν. Τώρα κάντε τον κόπο να συνεχίσετε».

αλίμονο. Ο Μύτια ούτε το σκέφτηκε καν να τους διηγηθεί, αν και το θυμόταν. Θυμόταν πως πήδησε στον κήπο από ίκτο και πως, σκύβοντας πάνω από το γέρο, πρόφερε και μερικές λέξεις συμπόνιας. Άδικα. Άδικα την έπαθες, γέρο. Τι να γίνει. Μείνε λοιπόν εδώ πέρα. Ο εισαγγελέας όμως έβγαλε τούτο το συμπέρασμα. Για να πηδήξει κάτω σε μια τέτοια στιγμή και όντας τόσο ταραγμένος, θα πει πως ήθελε να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας του εγκλήματος. Ποια λοιπόν θα έπρεπε να είναι η ενεργητικότητα, η αποφασιστικότητα, η ψυχραιμία, η πνευματική διάβγεια αυτού του ανθρώπου και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο εισαγγελέας ήταν ευχαριστημένος. Τον ερέθησα με μικρολεπτομέρειες, σκεφτότανε, και αυτός προδόθηκε. Ο Μύτια συνέχισε με κόπο τη διήγησή του, μα και πάλι τον διέκοψε. Τούτη τη φορά το έκανε ο Νικολάη. «Πώς μπήκατε στο σπίτι της υπηρέτριας? Με καταματωμένα τα χέρια σας και όπως αποδείχτηκε αργότερα και το πρόσωπό σας? Μα τότε καθόλου δεν το παρατήρησα πως είμαι γεμάτος αίματα», απάντησε ο Μύτια. «Αυτό δεν είναι παράξενο. Συμβαίνει πολλές φορές», είπε ο εισαγγελέας, κοιτάζοντας τον Νικολάη. «Ακριβώς έτσι έγινε. Όπως το είπατε, πολύ ωραία, κύριε εισαγγελέα μου», συμφώνησε ξαφνικά ο Μύτια. Άρχισε τότε να διηγείται πως αποφάσισε να παραμερίσει και να αφήσει να περάσουν οι ευτυχισμένοι. Μα τώρα δεν μπορούσε να ανοίξει την καρδιά του όπως πριν. Δεν μπορούσε να τους μιλήσει για τη βασίλισσα της ψυχής του. Αυτό του ήταν αποτροπιαστικό μπροστά σε αυτά τα ψυχρά πλάσματα, όμοια με κοριούς που σου ρουφούσαν το αίμα. Γι' αυτό και απαντούσε στις επανειλημμένες ερωτήσεις τους σύντομα και ξερά. Λοιπόν, αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Ποιος ο λόγος να εξακολουθήσω να ζω? Ήρθε ο πρώτος αγαπημένος της, ο αναμφισβήτητος, ο άνθρωπος που την πρόσβαλε, μα που ύστερα από 5 χρόνια ήρθε για να ξεπλύνει την προσβολή με το στεφάνωμα. Κατάλαβα λοιπόν πως όλα ήταν πια χαμένα. Ήταν κιόλα συντροπή και ακόμα το αίμα του Γρηγόρη. Γιατί να ζήσω λοιπόν? Πήγα και εξαγόρασα τα πιστόλια που είχα βάλει ενέχειρο και είχα σκοπό να φυτέψω τα χαράματα μία σφαίρα στο κεφάλι μου. Και τη νύχτα γλέντι τρικούβερτο. Ναι, τη νύχτα γλέντι τρικούβερτο. Όμως που να πάρει και να σηκώσει. Κύριε, ας τελειώνουμε καμιά φορά. Ήμουν αποφασισμένος να ξεμπερδεύω. Ήθελα να αυτοκτονήσω γύρω στις 5 το πρωί. Ετοίμασα και το χαρτάκι. Τότε που γέμισα και το πιστόλι. Να το το χαρτάκι. Διαβάστε το. Αν και δεν τα λέω για σας αυτά», πρόσθεσε ξαφνικά με περιφρόνηση. Έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου το χαρτί και το πέταξε στο τραπέζι. Εκείνοι το διαβάσανε με περιέργεια και, όπως συνηθίζεται, το επισυνάψανε στο φάκελο. «Και δεν σκεφτήκατε να πλύνετε τα χέρια σας ούτε και όταν πηγαίνατε στο κυρίου Περχώτην? Δεν φοβόσασταν δηλαδή μήπως σας υποπτευθούν?
να με υποπτευθούν. Και δεν πάει να με υποπτευθούν. Έτσι κι αλλιώς, εγώ θα ερχόμουν εδώ πέρα. Θα ερχόμουν στις 5 και θα σκοτωνόμουν. Δεν θα πρόφτεναν λοιπόν τίποτα να κάνουν. Γιατί αν δεν γίνονταν αυτό που έγινε με τον πατέρα μου, εσείς δεν θα μαθαίνατε τίποτα και δεν θα ερχόσασταν εδώ πέρα. Ο έξω από εδώ τα έκανε όλα. Αυτός σκότωσε τον πατέρα. Και εσείς από αυτόν μάθατε τι συνέβη. Πώς φτάσατε αλήθεια τόσο γρήγορα? Ο κύριος Περχώτην μας πληροφόρησε πως όταν μπήκατε στο σπίτι του, κρατούσατε στα χέρια σας, σταματωμένα χέρια σας, τα χρήματα. Πολλά χρήματα. Ένα πάκο κατοστάρικα. Και πως τα είδε όλα αυτά και το παιδί που είχε για υπηρέτη. Έτσι είναι. Σωστά, κύριε. Έτσι τα θυμάμαι κι εγώ. Εδώ γεννιέται μια απορία. Θα μπορούσατε να μας πείτε, άρχισε να ξαναλέει με εξαιρετική ευγένεια ο Νικολάη, πού βρήκατε ξάφνου τόσα λεφτά, τη στιγμή που όλα τα γεγονότα δείχνουν και αποδεικνύεται ακόμα και από τον υπολογισμό της ώρας πως δεν περάσατε σπίτι σας? Ο εισαγγελέας στραβομουτσούνιασε λίγο με αυτή την ερώτηση που έγινε τόσο απότομα. Μα δεν διέκοψε τον Νικολάη. «Ναι, δεν πήγα καθόλου στο σπίτι μου», είπε ο Μίτια, φαινομενικά πολύ ήρεμα, μα κοιτάζοντας το πάτωμα. «Επιτρέψτε μας λοιπόν να επαναλάβουμε την ερώτηση», συνέχισε ο Νικολάη με ένα ύφος σερνάμενης πονηριάς. «Πού βρήκατε ένα τέτοιο ποσό έτσι μονομιάς, τη στιγμή που όπως και ο ίδιος το παραδεχτήκατε στις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας δεν είχατε?» «Είχα ανάγκη. Είχα ανάγκη από 10 ρούβλια και έδωσα ενέχειρο στον Περχώτην τα πιστόλια μου. Ύστερα πήγα στη Χοχλάκοβα για να τη ζητήσω 3.000 και εκείνη δεν μου έδωσε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά», τον διέκοψε απότομα ο Μίτια. «Ναι, κύριε, δεν είχα πεντάρα και ξαφνικά βρέθηκα με χιλιάδες. Έτσι, το βλέπω, κύριε, πως τούτη τη στιγμή τρέμετε και οι δυο σας. Και τι θα γίνει αν δεν μας πει από πού τις πήρε? Δίκιο έχετε. Δεν θα σας το πω, κύριε. Καλά το μαντέψατε. Δεν θα το μάθετε ποτέ», είπε ξαφνικά ο Μίτια με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζονται και πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου. Γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε, Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου.

Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, εν πνεύματι Αγίου, εγνώρισα το Θεό.

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πράη.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέγει: «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός. Κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: Κύριε, μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν. Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς, όπως αγάπησε και μένα».

Φιλάνθρωπε κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με κατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, κύριε, ή ποιον ένο να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση, ούτε νύχτα ούτε μέρα.

από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω, και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου, που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα.

Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηίνα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο.

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε στον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς, φως μου? Βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες σύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά σύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Σύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως μας αγαπά σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου, και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό. Παρένεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω θα είμαι αρεστός στο Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, το Θεό να έχεις μπροστά μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών. Και σε όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από εκεί. Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ο Αβάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι».

είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο θεολόγος. Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος, αυτά τα τρία ζητάει. Από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη. Ο Μακάριος Επιφάνιος έλεγε «Είναι απαραίτητο να αποκτούν όσοι μπορούν τα χριστιανικά βιβλία. Και μόνο που τα βλέπουμε τα βιβλία, μας κάνουν πιο διστακτικούς προς την αμαρτία, αλλά και μας παρακινούν να ανοίγουμε τα μάτια όλο και περισσότερο προς το θέλημα του Θεού». Είπε και πάλι «Μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι μεγάλος γκρεμός και βαθύ χάσμα. Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. Ο Θεός τους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνει, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους. Εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών».

είπε ο Αββάς Ευπρέπειος, εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ τον και θα μετέχεις τις ευλογίες του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Και πρόσθεσε, όλοι πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο Θεός. Επίσης πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορεί να κάνει, αλλά είναι ανάγκη να έχεις πίστη μέσα σου και για τις προσωπικές σου υποθέσεις, ότι δηλαδή και σε σένα θα κάνει θαυμαστά σημεία. Ένας αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, «Πώς έρχεται στην ψυχή ο φόβος του Θεού?» Και ο Αββάς Ευπρέπειος είπε, «Εάν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού». Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο ίδιος Αββάς Ευπρέπειος επισκέφτηκε κάποιον γέροντα και του είπε, «Αββά, πες μου κάποιον λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όπου κι αν πας, μη βιαστείς να πάρεις το λόγο πριν σε ρωτήσει κάποιος». Αυτός ένιωσε συντριβή για το λόγο που του είπε και βάλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα και τέτοια ωφέλεια ποτέ δεν γνώρισα». Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

είπε η αμάς ευγενία. Μα συμφέρει σαν ζητιάνοι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού. Γιατί όποιος είναι μαζί με τον Ιησού είναι πλούσιος και αν ακόμη υλικά είναι φτωχός. Αυτός ο οποίος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα χάσει και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά. Είπε ο Αββάς Ισαΐας, ο ιερέας. Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο το Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σ' όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για το Θεό και να παρακαλεί συνεχώς το Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε ημέρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει το «Αγιαστήτω το όνομά σου»? Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη». Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όταν κάθεσαι να διαβάσεις Λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να εκτελείς, και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων». Ανηφορίζοντας από τη Γεστημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το μοναστήρι του Αββά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι ηγούμενος ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα: «Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας: «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισεί της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισεί την Παρισία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισεί την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισεί να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει το φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μακάριο το Μέγα σχετικά με την τελειότητα και απάντησε ο γέροντας τα εξής: «Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα. Εάν δεν μάθει δηλαδή να μην υπολογίζει τον εαυτό του σε καμιά περίπτωση, αλλά να προτιμά να βάζει ταπεινά τον εαυτό του χαμηλότερα από όλη την κτήση, να μην κρίνει διόλου κάποιον παρά μόνο τον εαυτό του, να υπομένει την καταφρόνια και να αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία, να βιάζει τον εαυτό του να είναι μακρόθυμος, αγαθός, να αγαπά τους αδελφούς, να είναι σόφρον, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε αυτούς που ασκούν βία στον εαυτό τους, και αυτοί οι αγωνιστές την κερδίζουν. Να βλέπει ίσια με τα μάτια, να φρουρεί τη γλώσσα και να αποφεύγει να ακούει μάταια πράγματα που φθείρουν την ψυχή. Τα χέρια να κινούνται για να κάνουν το θέλημα του Θεού, η καρδιά να είναι καθαρή έναντι του Θεού και το σώμα αμόλυντο να έχει τη μνήμη του θανάτου καθημερινά, να αποκηρύσει την εσωτερική οργή και κακία. Να αποτάσετε τα υλικά και τις αρκικές ειδονές, να αποτάσετε το διάβολο και όλα τα έργα αυτού και να συντάσετε σταθερά με το βασιλιά τον πάντων, Θεό, και με όλες τις εντολές του, να προσεύχεται αδιάκοπα και να παραμένει κοντά στο Θεό πάντοτε, σε κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία», είπε ο Αβάς Μωυσής. «Είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη».

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αββά Νηστερό, το μεγάλο, το φίλο του Αββά Αντωνίου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής». Είπε ακόμη ότι όταν πρόκειται ένας άνθρωπος να χτίσει σπίτι, πολλά είναι τα χρειαζόμενα που συγκεντρώνει για να μπορέσει να αντοστήσει το σπίτι, αλλά και ήδη διάφορα συγκεντρώνει. Έτσι κι εμείς ας αποκτήσουμε λίγο έστω από όλες τις αρετές. Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο». Είπε ο Αββάς Παμβώ: «Εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Είπε και κάποιος γέροντας: «Έχει έτοιμο το σπαθί σου για αγώνα?» Και ο αδελφός απάντησε: «Το θέλω, αλλά δεν μ' αφήνουν τα πάθη». Και ο γέροντας πρόσθεσε: «Η Αγία Γραφή λέει: ζήτησέ με όταν θλίβεσαι και θα σε απαλλάξω και θα με δοξάσεις. Να επικαλείσαι λοιπόν αυτόν και θα σε λυτρώσει από κάθε πειρασμό».

Άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το ιερό βιβλίο μες στη συναγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά, ως υποδιάκονος, έκαμε φραγγέλιο από σχοινή και τους έβγαλε όλους έξω από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν και αυτοί τα πόδια των αδελφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε το λαό. Και άλλη φορά, ως επίσκοπος, πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτίας σου και εσύ γι' αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μια προσβολή. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά. Το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη, για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλοι. Ας είμαστε άγρυπνοι. Ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι. Ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε αυτόν.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, εάν ο μέσα μας άνθρωπος είναι νυφάλιος, έχει τη δύναμη να προστατεύσει και τον έξω άνθρωπο. Εάν όμως λείπει η εσωτερική προϋπόθεση, ας φυλάξουμε με όση δύναμη έχουμε τη γλώσσα μας. Είπε και κάποιος άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός. Και εάν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσιλωμένος στο Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σε αυτόν. Είπε και κάποιος από τους πατέρες, εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ, αν και ήταν μέσα στον παράδεισο, παρέβη την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν, το μόνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε το φόβο του Θεού μέσα του.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. (2) 10 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και προτάσεις. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ο Θεός είναι νους απαθής, πάνω από κάθε νου και κάθε απάθεια. Είναι φως και πηγή φωτός, αγαθού φωτός. Σοφία, λόγος και γνώση. Όπως επίσης και χορηγός της σοφίας, του λόγου και της γνώσεως. Και σε όσους δόθηκαν αυτά για την καθαρότητά τους και τα βλέπουμε σε αυτούς πλούσια, σε αυτούς ανακτήθηκε το κατ' εικόνα και διατηρήθηκε ώστε να είναι από εδώ οι Υιοί Θεού που καθοδηγούνται από το Πνεύμα σύμφωνα με το ρητό. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι και οι Υιοί Θεού. Όσοι με τους κόπους της ασκήσεως έκαναν τους εαυτούς των καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, έγιναν δοχεία της αθάνατης φύσεως μέσω των χαρισμάτων του Πνεύματος. Αυτοί που έφτασαν σε αυτή την κατάσταση είναι γεμάτοι από αγαθό φως και καθώς αυτό πλημμυρίζει την καρδιά τους μεγαλύνει και ειρήνη, λαλούν λόγια αγαθά και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του Πνεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος, αφού μια για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλίωση.

Εκείνος που φιλόπονα κατευθύνεται προς το Θεό με ολοπρόθυμο ζήλο γίνεται εκμαγείο της εικόνας του με τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Και αυτός αναπαύεται στο Θεό και ο Θεός αυτόν με την αμοιβαία ένωση, ώστε αυτός να είναι και να φαίνεται από εδώ εικόνα της Θείας Μακαριότητος και θέση Θεός με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Και ο Θεός τελεσιουργός της τελειότητάς του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, όχι από την οργανική κατασκευή του σώματος, όπως θα έλεγε κανείς από άγνοια, αλλά από την οαιρή φύση του νου, η οποία δεν περιορίζεται από το βαρύ σώμα που κλείνει προς τα κάτω. Όπως δηλαδή η Θεία Φύση, επειδή είναι έξω από κάθε κτήση και ταχύτητα, δεν περιορίζεται από τίποτε, αλλά είναι αόριστη, ασώματη, πάνω από κάθε ουσία και αιτία, χωρίς ιδιότητες, μη υποκείμενη στην αφή, άπειρη, αόρατη, αθάνατη, ακατάληπτη, μη εννοούμενη διόλου από εμάς. Έτσι και η νοηρή φύση που αυτή μας έδωσε, δηλαδή ο νους, είναι απεριόριστη, ξένη προς την παχύτητα του σώματος, ασώματη, αόρατη, αψηλάφητη, ακατάληπτη και εικόνα της αθάνατης και αιώνιας δόξας του. Ο Θεός είναι ο πρώτος νους, ως βασιλεύς του παντός, και έχει το λόγο ομοούσιο με τον εαυτό του και συνεώνιο με το πνεύμα. Δεν χωρίζεται ποτέ από το λόγο και το πνεύμα, γιατί η Θεία Φύση είναι αδιαίρετη. Μήτε συγχαίεται, γιατί οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι ασύγχυτες. Έτσι, ενώ γεννά φυσικός το λόγο από την ουσία του, δεν χωρίζεται από αυτόν, γιατί είναι αχώριστος από τον εαυτό του. Ο δε συνεώνιος λόγος έχει το σύμφυτο και συνάναρχο με αυτόν πνεύμα που εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα και δεν αποκόπτεται από το γεννήτορα Πατέρα. Γιατί των δύο η φύση είναι μία και αχώριστη, αν και με τη διαφορά των υποστάσεων διαιρείται σε πρόσωπα και ανυμνούνται τριαδικά ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ να χωρίζονται από την συνεώνια ουσία και φύση, αφού αποτελούν μία φύση και ένα Θεό. Αυτής λοιπόν της τρισυπόστατης και ενιαίας φύσεως να θεωρείς εικόνα τον πλασμένο από αυτήν άνθρωπο, κατά το νοητό στοιχείο του βέβαια και όχι κατά το ορατό, κατά το αθάνατο και παντοτινά αναλύωτο και όχι κατά το θνητό και φθαρτό.

Θεός που είναι νους και απείρος πέρα από τα κτίσματά του, τα οποία με σοφία δημιούργησε, γεννά χωρίς μεταβολή του το λόγο για τη συντήρηση των κτισμάτων και στέλνει για την ενδυνάμωσή τους, όπως έχει γράψει, το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος όμως είναι και έξω και μέσα στο σύμπαν. Το ίδιο και ο άνθρωπος που είναι μέτοχος της θείας του φύσεως και είναι η εικόνα του κατά το νοητό στοιχείο του, δηλαδή την νοηρή και ασώματη και αθάνατη ψυχή, έχοντας το νου που γεννά φυσικό στο λόγο από την ουσία του και από τα οποία συντηρείται όλη η δύναμη του σώματος. Είναι και έξω και μέσα στην ύλη και στα ορατά. Και όπως ο πλάστης του είναι αχώριστος από τις υποστάσεις του, δηλαδή από το λόγο και το πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος κατά την ψυχή είναι αχώριστος από το νου και του, δηλαδή από το λόγο και το πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος κατά την ψυχή είναι αχώριστος από το νου και το λόγο, αφού

Οι υποστάσεις στο Θεό είναι κατά φύση συνεώνιες και ομοούσιες. Έτσι και αυτά τα τρία μέρη στην εικόνα του είναι σύμφυτα και ομοούσια. Από αυτά γίνεται έκδηλος εμάς το κατ' εικόνα και μέσω αυτών είναι εικόνα του Θεού. Αν και είμαι ζυμωμένος και με τον πυλό και με την εικόνα. Άγιος Νικήτας Οστιθάτος.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπό βατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μια επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατέλειωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωση.

Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ουκ απ' αγγέλου, ουκ απ' ανθρώπου, ουκ απ' οδέλτου, αλλά απ' εμού». Δηλαδή, από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Διαφορετική είναι η όψης που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξης και η έναρξης των καρπών και διαφορετική όταν φθάσει το θέρος των αρετών. Παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος ως κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Όσο δε εν το μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε ημέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής.

Όποιος την ανυμφεύθει την ταπείνωση είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνυκτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να λέω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και μολυσμών. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ ο υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγαν. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με επαινείτε, τότε από τους ειδικούς σας επαίνους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με επαινείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να του απαντήσουν και έγιναν άφαντοι.

Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζώπιό του τον άμα, δηλαδή την ταπείνωση. Λάκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως, αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ο φίλε μου, ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όρη, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφόδι. Και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο και ένας μονολογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή, η ταπείνωση που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπομονή, συγχώρηση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εκείνο που είπε στο νομικό που τον ρώτησε, είπαγε και πει ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός. Καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Για να προοδεύσει αυτός. Για το τι του μέλει αυτού νου, όχι εν σχέση με σένα. Τίποτε εν σχέση με σένα. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν λοιπόν εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό δεν μισήσουμε την αμαρτία έως θανάτου, δεν θα εφαρμόσουμε ποτέ τις εντολές του Χριστού. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό και τον αγαπάει περισσότερο από κάθε τι άλλο, ας τον οικετεύει να του δίνει δύναμη και να του στέλνει το ελαιός του και τη χάρη του για να μισήσει τον κόσμο της αμαρτίας και τα πάθη του σώματος και να φτάσει στην έκρωση των επιθυμιών της σάρκας. Η νέκρωση αυτή πάντως δεν κατορθώνεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Αυτός μόνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, αν δει πως αγωνιζόμαστε με συνέπεια και αν τον παρακαλέσουμε επίμονα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και ο Θεός θέλει να του ζητάμε μόνο αυτά που αφορούν στην αιώνια ζωή. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων σύγχρονων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή διά του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα. Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου αδελφό σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής. Τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό, το διάβολο, και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, περνώντάς την από τα νύχια του εχθρού. Αβάς Δωρόθεος.

Οι Άγιοι διαμέσου του Πνεύματος αξιώθηκαν να ζυμωθούν ολόκληροι με ολόκληρο το Θεό. Φόρεσαν ολόκληρη την εικόνα του επουρανίου όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Έλκυσαν και αντικατόπτρισαν τη Θεία εικόνα, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, στο μέτρο που τους έλκυσε ο Θεός, στο μέτρο που ενώθηκαν μαζί Του. Λένε ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρότυπα ο ένας για τον άλλον. Ότι ο Θεός ενανθρωπίζεται από την αγάπη Του για τον άνθρωπο τόσο όσο και ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αγάπη για το Θεό. Και ότι ο Θεός φανερώνεται στο νου του ανθρώπου όσο ο άνθρωπος με τις αρετές του κάνει ορατό το Θεό που από τη φύση του είναι αόρατος. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Για τους φθονερούς ανθρώπους δεν υπάρχει καλή πράξη που να αξίζει τον έπαινο. Δεν υπάρχει ικανότητα λόγου που να συνδυάζεται με σεμνότητα και χάρη. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που να αξίζει τη μίμηση ή το θαυμασμό. Όπως οι γήπες που ψάχνουν να βρουν ό,τι είναι δίσωσμο, ενώ πετάνε πάνω από λιβάδια πολλά, πάνω από πολλούς τόπους όμορφους και βοδιαστούς. Και όπως οι μύγες που αφήνουν το υγιές μέρος και πάνε πάνω στην πληγή και κολλάνε. Έτσι και οι φθονεροί άνθρωποι παραβλέπουν ό,τι είναι αξιόλογο και σπουδαίο στη ζωή των ανθρώπων και κολλάνε στο στραβό. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, πράγμα συνηθισμένο και ανθρώπινο, αυτό είναι που λένε σε όλους και με αυτό θέλουν να παρουσιάζουν έναν άνθρωπο. Ακριβώς όπως οι πονηροί ζωγράφοι που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του μοντέλου τους από τη στραβή του μύτη ή από κάποια άλλη ουλή ή από μια αναπηρία εκφύσεως ή επίκτητη. Έχουν μάλιστα την τρομερή ικανότητα να κατηγορούν κάτι που είναι αξιέπαινο, παραποιώντας το για να φαίνεται κακό και να συκοφαντούν μια αρετή, μεταβαλλοντάς την στην αντίστοιχη κακία. Λένε θρασί το θαραλέο και ανέστητο τον προσεκτικό. Λένε το δίκαιο σκληρό και ένοχο τον αθώο. Αυτόν που είναι σπουδαίος τον κατηγορούν για ασήμαντο και αυτόν που ζει ελεύθερα τον κατηγορούν για άσωτο. Λένε τσιγκούνι τον οικονόμο. Γενικά δεν δυσκολεύονται να βρουν ονόματα για όλα τα είδη της αρετής. Ονόματα που τα ξεσηκώνουν από την αντίθετη κακία. Μέγας Βασίλειος.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάγα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το υπέτει η Εκκλησία δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την Εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα, το υπέτει η Εκκλησία. Ενώ στην εποχή μας, που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ, με το υπέτει η Εκκλησία. Γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγου χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολέμιους της Εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Γέροντας Παΐσιος.

Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμό σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους, αντιδρώντας, κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας κάνει αθάνατη την ψυχή χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος. Μην απελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρασιατική καταστροφή και στο υπόβαθρο πριν από αυτήν, καθώς συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια έτσι από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα, αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα και να μάθουμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπασταματίου, επίκουρος καθηγητής πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπασταματίου, τι κάνετε? Χαίρετε.
1: Χαίρετε και από εμένα.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να μιλήσουμε έτσι λίγο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι όπως την, είχε η κατάσταση έτσι στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο σας εισαγωγικό θα θέλαμε. Προλογικό έτσι λίγο στην αρχή για να συνεχίσουμε.
1: Κοιτάξτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον 19ο αιώνα μπαίνει σε μια διαφορετική φάση της ιστορικής της πορείας, η οποία ξεκινάει το 1839, μια ημερομηνία κομβική, με το διάταγμα του περιπτέρου των Ρόδων ή των Γκιουλχανέ, όπως ονομάζεται, με το οποίο ξεκινάει η περίοδος των μεταρρυθμίσεων. Σουλτάνος είναι ο Αμπντούλ Μεζτζίτ, είναι ο γιος Μαχμούτ του Δευτέρου, του Σουλτάνου της Επανάστασης, και η αυτοκρατορία θα περνάει σε αυτό που ονομάζουμε η τελευταία φάση της ύπαρξής της, η περίοδος της νεωτερικότητας ή μοντερνοποίησης. Μετατρέπεται από ένα παραδοσιακό δεσποτικό αυτοκρατορικό κρατικό σχήμα που διοικείται με βάση το Κοράνι και την θέληση του αυτοκράτορα σε ένα σύγχρονο, θεωρητικά πάντα μιλώντας, κράτος δυτικού τύπου, με βάση γραμμές έτσι δικαιικές και συνταγματικές, στο πρότυπο των δυτικών κρατών. Βέβαια το λέω εξ αρχής αυτό και προλογικά, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει το 1839 και θα μείνει έναν ολοκλήρωτη μέχρι το 1922 που θα πεθάνει οριστικά η αυτοκρατορία, ήταν εξωτερικά επιβεβλημένη από την Ευρώπη και τις μεγάλες δυνάμεις, και βιώθηκε μέσα από ένα σύνολο αντιφάσεων, δυσκολιών, ταλαιπωριών και βέβαια πολλών αντιστάσεων όλων των μερίδων του πληθυσμού της αυτοκρατορίας και βέβαια και του ίδιου του διοικητικού μηχανισμού της. Αυτή η περίοδος ξεκινάει το 1939, όπως προείπα, το 1839, και στην ουσία θα τη συνοδέψει την αυτοκρατορία έως το τέλος της, με τη συνθήκη των Σευρών δηλαδή. Είναι η περίοδος των μεταρρυθμίσεων, όπως ονομάζεται.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν το 1839, βρισκόμαστε ακόμη έτσι, παραμένουμε στο 19ο αιώνα. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πώς έχει η κατάσταση δηλαδή?
1: Η αυτοκρατορία έχει μπει σε μια κατάσταση και φάση, όπως θα λέγαμε, μεταρρυθμίσεων ήδη νωρίτερα. Οι δύο προηγούμενοι σουλτάνοι, ο Σελίμ ο Τρίτος και ο Μαχμούτ ο Δεύτερος, είναι ο Σουλτάνος Επανάστασης, είχαν προσπαθήσει να εισάγουν μεταρρυθμίσεις στο διοικητικό μηχανισμό κυρίως της αυτοκρατορίας και κυρίως στο στρατιωτικό μηχανισμό. Δηλαδή έχουμε τα πρώτα δυτικού τύπου στρατιωτικά σώματα στην αυτοκρατορία. Οι προσπάθειες αυτές όμως ανεστάλησαν από τους ίδιους τους μηχανισμούς της αυτοκρατορίας, κυρίως τους γενιτσάρους, τους ουλεμάδες, δηλαδή το ιερατείο της αυτοκρατορίας. Γενικώς προσέκρουσαν πάνω στα συντηρητικά μουσουλμανικά κοινωνικά στρώματα. Επίσης η αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε αυτά τα χρόνια πριν το 1939 από τις πρώτες εθνικές επαναστάσεις, κυρίως την ελληνική βέβαια, ήταν ένα μεγάλο σοκ, ας το πούμε έτσι, για το κύρος της αυτοκρατορίας και τη σερβική δευτερευόντως. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτονομιστικά κινήματα, όχι όμως εθνικού τύπου, σε διάφορες ζώνες, επαρχίες της αυτοκρατορίας, είτε κοντά σε εμάς, στην Αλβανία για παράδειγμα, ή στη Βόρεια Βαλκανική, και πολύ μακριά στην Ιεμένη, στην Βαγδάτη, κινήματα αυτονομιστικά τέλος πάντων, διαφόρων αξιωματούχων και τοπικών τοπαρχών. Η αυτοκρατορία επίσης έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, αν και ακόμη δεν έχει μπει σε φάση εξωτερικού δανεισμού, αυτό θα γίνει αργότερα, στα μέσα του 19ου αιώνα. Πάντως το ισοζύγιο είναι αρνητικό, ο προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντα αρνητικός και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει και πολλά θέματα, ας το πούμε έτσι, εσωτερικά, συνωμοσίες, διαφθορά της διοικητικής μηχανής, ανικανότητα πολλών διοικητών σε επαρχίες, καταπίεση παραπάνω από αυτό που τέλος πάντων προβλέπεται. Όλα αυτά τη βάζουν σε μια φάση κρίσης, η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί με την εισαγωγή θεσμών από τη Δύση. Ξεκινάνε το 1839.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε στην Ελληνική Επανάσταση βέβαια το 1821, σε διάφορα αυτονομιστικά κινήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε διάφορες περιοχές της, σε διάφορες επαρχίες της, ακόμη και κινήματα αυτονομιστικά τοπικών εκεί ηγετών. Όλα αυτά σε τι κατάσταση, αν θέλετε, την φέρνουν και αν έχει και εχθρούς να αντιμετωπίσει στα σύνορά της που την επιβουλεύονται.
1: Βέβαια. Ο μεγάλος εχθρός της αυτοκρατορίας ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα, πάμε πίσω σε 150 χρόνια, είναι η Ρωσία, στο βορρά. Οι Οθωμανοί και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και όποτε απειλούνταν από κάποιο εσωτερικό κίνημα, είχαν πάντα μια αιμονική υποψία, η οποία πολλές φορές έφτανε στα όρια του παραλογισμού, ότι από πίσω κρύβονται οι Ρώσοι. Γι' αυτό και θεώρησαν και την Ελληνική Επανάσταση ως υποκινούμενη από τη Ρωσία. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος εξωτερικός εχθρός, την καραδοκή την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι το τέλος στην ουσία της αυτοκρατορίας οι Ρώσοι είναι πάντα εκεί, επιβουλεύονται και την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τον διαμελισμό της αυτοκρατορίας. Κοντά σε αυτούς θα βάλουμε λιγότερο επικίνδυνους αλλά πάντα επιθετικούς, τους Αυστριακούς ή το γερμανικό κόσμο στο βορρά, που κυρίως διεκδικεί τη Βόρεια Βαλκανική, και βέβαια πίσω από όλη την αναταραχή, την ιστορική αναταραχή, πολύ συχνά κρύβονται και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις διάφορες παρατάξεις στο Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι, για δικά τους κυρίως οικονομικά βέβαια συμφέροντα και ωφέλη.
0: Μάλιστα. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε όπως είπα το 1839 αυτό το πρώτο διάταγμα, το Τανζιμάτ, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τι περιλαμβάνει αυτό το διάταγμα μεταρρυθμίσεων, έτσι αναφέρεται, σε ποιους τομείς?
1: Τόσο αυτό το διάταγμα όσο και το επόμενο του 1856, μετά τη λήξη του Πυρηναϊκού Πολέμου και τη συνθήκη των Παρισίων, είναι αρκετά αόριστα στο περιεχόμενό τους. Αυτά κυρίως υπόσχονται ισονομία των Οθωμανών υπηκών, οι οποίοι γίνονται από υπήκοοι πολίτες, σεβασμό της τιμής, της περιουσίας, της ζωής τους κτλ. Δεν έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο. Τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας ας πούμε από το 1856 σίγουρα και φτάνουμε μέχρι την περίοδο σχεδόν του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, είναι σε πάντα σταδιακά, πολλές φορές ημιτελή μέτρα, τα οποία δεν ολοκληρώνονται, εισάγονται απευθείας από την Δύση, συνήθως από τη Γαλλία. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, το Οθωμανικό Συντάγμα του 1876 είναι αντιγραφή του Βελγικού Συντάγματος, και εφαρμόζονται με έναν τρόπο αρκετά επιδερμικό, πολλές φορές προκαλώντας αναστάτωση περισσότερο παρά αποδοχή και από τους πληθυσμούς αλλά και από το διοικητικό μηχανισμό. Θα σας αναφέρω απλώς μερικά από τι προσπάθησαν να αλλάξουν οι Οθωμανοί, έτσι ενδεικτικά, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σε λίγα λεπτά. Αν μείνουμε στο διοικητικό επίπεδο, αλλάζει τελείως η διοικητική δομή της αυτοκρατορίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, δημιουργούνται νέου τύπου επαρχίες. Δημιουργούνται για παράδειγμα για πρώτη φορά δημαρχίες. Έχουμε για πρώτη φορά δημοτικά συμβούλια στις πόλεις. Αναγνωρίζεται ισότητα, έστω θεωρητικά, χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων. Οπότε και οι χριστιανοί μπορούν να καταλάβουν κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει κιόλας, αξιώματα. Έχουμε χριστιανούς δημάρχους, χριστιανούς, όχι σε μεγάλους αριθμούς βέβαια, δικαστές, κάποιους διοικητές μικρών επαρχιών κτλ. Δημιουργούνται θεσμοί πρωτοφανείς για τα οθωμανικά δεδομένα, όπως μια κεντρική τράπεζα, ο σιδηρόδρομος εισάγεται, έχουμε τις πρώτες σιδηροδρομικές γραμμές. Αναγνωρίζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνταγματικά, άλλο αυτό, αν αυτό πολλές φορές βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Έχουμε για πρώτη φορά προσπάθεια εισαγωγής υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δηλαδή δημοτικά σχολεία. Δημιουργούνται για πρώτη φορά, αποκτά το Οθωμανικό κράτος επίσημη σημαία, εθνικό ύμνο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δημιουργείται ένα κράτος πρότυπο, δηλαδή των ευρωπαϊκών, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών κρατών. Να σου πω και το πιο ενδιαφέρον από όλα, σε ιδεολογικό επίπεδο καταργούνται οι παραδοσιακοί των. Να σου πω και το πιο ενδιαφέρον από όλα, σε ιδεολογικό επίπεδο καταργούνται οι παραδοσιακές φορεσιές των ανθρώπων, ειδικά

0: Περάσουμε δηλαδή σε ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι πρώτες εκλογές δυτικού τύπου θα γίνουν το 1876 και όπως πιθανόν να γνωρίζουν πολλοί ακρότες μας, ένα χρόνο μετά το κοινοβούλιο θα καταργηθεί από τον Αμπντούλ Χαμίτ, τον πρώτο τελευταίο σουλτάνο της αυτοκρατορίας. Το κοινοβούλιο ήταν, θα το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το αποκορύφωμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, οι εκλογές του 1876. Αυτά είναι έτσι μια πάρτι, μια ιδέα περίπου πώς προσπάθησαν οι Οθωμανοί να οργανώσουν κάπως βία, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μία στην άλλη, ένα κράτος δυτικού τύπου μέσα από μια αυτοκρατορία του μεσαίωνα κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση, τουλάχιστον χρονολογική. Έχουμε αυτές τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στο Τανζιμά του 1839. Βλέπουμε όμως αρκετά αργότερα, περνάνε 20-30 χρόνια και περισσότερα, για να δει κανείς κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως το κοινοβούλιο, ας πούμε, τώρα η συνταγματική μοναρχία, στο πολίτευμα, η ίδρυση κεντρικής τράπεζας και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές. Αυτό έχει να κάνει με τι συνδέεται, με τι σχετίζεται?
0: Κοιτάξτε, η αυτοκρατορία παραμένει απολυταρχική. Ο σουλτανικός θεσμός, δηλαδή ο αυτοκράτορας, είναι η πηγή από την οποία πορεύεται κάθε εξουσία. Συνήθως οι Οθωμανοί δεν είναι ειλικρινοί στις υποθέσεις τους, τουλάχιστον είναι η ηγεσία. Το κοινοβούλιο του 1876, όπως είπα, καταργήθηκε ένα χρόνο μετά, δηλαδή οι εργασίες του διακόπησαν απότομα το 1977. Το επόμενο κοινοβούλιο είναι το 1908, το οποίο και αυτό δεν θα ευωδώσει. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον αυταρχικό, πολυταρχικό, μια παράδοση βαθιά, πάει αιώνες πίσω, απολυταρχικής εξουσίας, σουλτανικής εξουσίας, η οποία δεν θα μπορούσε βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη να λειτουργήσει ομαλά. Σε κάθε περίπτωση όλες οι μεταρρυθμίσεις γίνονται με αργό ρυθμό και επιμένω σε αυτό ότι, και λίγο ίσως προλαμβάνω για κάποια ερώτηση, δεν γίνονται πάντα εύκολα αποδεκτές, όχι μόνο από την άρχουσα τάξη ή τους διοικητικούς υφήνοντες, αλλά ακόμη και από τους ίδιους τους πληθυσμούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα του 1976, αν θυμάμαι καλά, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μέσα διακήρυξης του Τανζίματ, προβλέπει ισονομία όλων των πολιτών. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει δεκτό από τους μουσουλμάνους, διότι αντίκειται σε μια βασική αρχή του Κορανίου. Οι μη μουσουλμάνοι είναι υπήκοοι του μουσουλμανικού κράτους, αλλά δεύτερης κατηγορίας. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό από τους μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ειδικά της Ανατολίας ή του αραβικού κόσμου. Η αντίδραση μπορεί να είναι και αντίστροφη. Η ισονομία των πολιτών σήμαινε υποχρεωτική στράτευση των χριστιανών στον Οθωμανικό στρατό. Οι χριστιανοί αυτό δεν το είχαν σκεφτεί όταν διεκδικούσαν ισονομία. Ήταν κάτι που δεν το επιθυμούσαν. Οπότε όλα αυτά δημιουργούσαν ένα κύμα αντιδράσεων, δηλαδή εισαγωγή κάποιων δυτικού τύπου μέτρων, σε πληθυσμούς οι οποίοι είχαν εμπεδωμένα συμφέροντα ή κάποιες αντιλήψεις άλλης εποχής, του 18ου, 17ου αιώνα. Γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως είπα από την αρχή, ήταν πολύ αργές και συναντούσαν διαρκώς αντίδραση και περισσότερες από αυτές δεν πέτυχαν. Ήταν πολύ δύσκολο να πιστούν, δηλαδή, οι πληθυσμοί, αγροτικοί πληθυσμοί, καθυστερημένοι πολιτικά, να δεχτούν μέτρα τα οποία έρχονταν από την Ευρώπη, από την προηγμένη τότε Γαλλία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας. Θα επιτρέψετε να πω ότι ανάλογα θέματα είχε και το Ελληνικό Βασίλειο με την βίαιη εισαγωγή δυτικών θεσμών στα πρώτα του χρόνια, στα πρώτα του χρόνια ύπαρξης.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάνω με τη βοήθειά σας, κύριε Παπασταματίου. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το πρώτο, έτσι, σήμερα στην συνομιλία μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
0: Βέβαια.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι ο κύριος Δημήτρης Παπασταματίου, επίκουρος καθηγητής της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Να συνεχίσουμε έτσι, είπαμε κάποια... αναφερθήκαμε μάλλον σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε με το Τανζιμάτ, αυτό το πρώτο διάταγμα το 1839 και τις αργές μεταβολές, τις αργές αλλαγές έτσι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Να συνεχίσουμε τι λέτε και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τα πρόσωπα. Έχουμε διάφορα πρόσωπα έτσι, και στην εξουσία και σουλτάνους και μη που παίζουν κομβικό ρόλο, σημαντικό ρόλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τα πρόσωπα αυτά?
1: Η μεταρρύθμιση ξεκινούμε με τον Αμπτούλ Μετζίτ και τον διάδοχό του, τον Αμπτούλ Αζίζ. Είναι οι δύο σουλτάνοι της περίοδου μέχρι το 1876. Το 1876 ανεβαίνει στο θρόνο μετά από βέβαια ένα περιπετειώδη τρόπο ο περίφημος Αμπτούλ Χαμίτ, είναι ο διάσημος κόκκινος σουλτάνος, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως ένας πιο μετοβαμένος σουλτάνος της Οθωμανικής ιστορίας. Κατά άλλους ιστορικούς ήταν ένας σουλτάνος που έζησε τις αντιφάσεις εποχής του. Είναι αυτός που θα χαρακτηρίσει την εποχή αυτή, γιατί βασίλευσε από το 1876 που θα ανέβει στο θρόνο έως το 1909 που εκφρονίστηκε το πραξικόπημα του Σεφκέτ Πασά. Πολλά χρόνια για Οθωμανό σουλτάνο. Η βασιλεία του θα χαρακτηριστεί από μια προσπάθεια εφαρμογής αυτών των εντατικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από τη μια. Είναι μια έντονη προσπάθεια, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία να εξυγχρονιστεί. Από την άλλη όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ ήταν ένας ιδιαίτερα αυταρχικός και βίαιος σουλτάνος, μάλιστα με ένα ιδιαίτερα εμπαθή και σχεδόν σχιζοφρενικό τρόπο, φανταζόταν παντού εχθρούς, θα στήσει ένα μεγάλο δίκτυο μυστικής αστυνομίας, έχουμε πολλές διώξεις πολιτικών του αντιπάλων και βέβαια έχουμε και το πρώτο κύμα γενοκτονίας των Αρμενίων το 1896, αυτή είναι η πρώτη γενοκτονία. Στα πλαίσια της βασιλείας του Αμπτούλ Χαμίτ είναι η περίφημη χαμιδιανή εποχή, να το πούμε στα ελληνικά, τα Hamidian Years, το λένε στα αγγλικά, δηλαδή χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή, θα αναπτυχθεί στον Οθωμανικό κόσμο και τα πρώτα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά κινήματα, τα οποία εγώ θα ξεχωρίσω δύο, αυτά συνδεσταβάζουμε κάτω από την ταμπέλα του νεοτουρκισμού, όλος είναι λίγο παρεξηγημένος οι νεοτουρκοί. Στην ουσία πρόκειται για δύο διακριτές τάσεις. Η μία είναι ο Οθωμανισμός, όπως ονομάστηκε. Εδώ ξεχωρίζει πάρα πολύ ο πρίγκιπας Σαμπαχατίν, ο οποίος από την Ελβετία εκπονεί ένα πρόγραμμα φιλελεύθερης, ας το πούμε, μεταρρύθμισης αυτοκρατορίας στα πλαίσια, ας το πούμε, του μοντέλου της Αυστρο-Ουγγαρίας, δηλαδή μια Οθωμανική αυτοκρατορία ομοσπονδιακού τύπου, όπου οι διάφορες κοινότητες, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι και αρμένοι, που είναι οι τέσσερις βασικές θρησκείες της αυτοκρατορίας, θα ζουν ισόνομα, ισότιμα, στα πλαίσια ενός φιλελεύθερου πολιτεύματος στυλ Βρετανίας. Αυτοί είναι οι Οθωμανιστές. Και την άλλη έχουμε μια άλλη τάση, πάλι στα πλαίσια του νεοτουρκισμού, που είναι η περίφημη ενωτική, ο Αχμέτ Ριζά από το Παρίσι, εκπονεί ένα πρόγραμμα που θυμίζει πιο πολύ τουρκικό εθνικισμό. Η βάση της αυτοκρατορίας θα είναι κυρίως το τουρκικό έθνος και όχι όλες οι υπόλοιπες, ας το πούμε έτσι, εθνότητες της αυτοκρατορίας. Στα πλαίσια αυτού του ιδεολογικού πολέμου, που ξεσπάει κάπου στα 1870, ξεκινούν αυτές οι τάσεις και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας, ο Αμπτούλ Χαμίτ θα κάνει μια στροφή ιδεολογική στον πανισλαμισμό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εκπρόσωπος της Ισλαμικής θρησκείας, του Ισλάμ. Οπότε έχουμε τρεις τάσεις σε επίπεδο ιδεολογίας και πολιτικής σκέψης: έναν Οθωμανισμό, έναν Τουρκισμό και έναν Ισλαμισμό. Αυτά τώρα δεν είναι τόσο εύκολα διακριτά πάντα και μιλάμε πάντα σε ένα επίπεδο ιδεολογικής συζήτησης. Έτσι θα πούμε στον 20ο αιώνα. Σε αυτό βέβαια να βάλουμε μέσα και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε η αυτοκρατορία τα χρόνια αυτά. Θυμηθούμε το 1878 η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στην ουσία διαλύει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, άλλον δεν εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Η συνθήκη του Βερολίνου περιορίζει πολύ τις δυνατότητες της αυτοκρατορίας να, να ελύσει το
0: πεδίο. Χάνει εδάφη και χάνει και, χάνει και ρίσματα. Στο διεθνή χώρο η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αν αγνοήσουμε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, γιατί δεν εφαρμόστηκε, η συνθήκη του Βερολίνου του 1878, που είναι επίσημη διεθνή διπλωματική πράξη, αναγνωρίζει ανεξάρτητη Σερβία, Ρουμανία, αυτόνομη Βουλγαρία που σύντομα θα γίνει και αυτή ανεξάρτητη, η Θεσσαλία περνάει στην Ελλάδα και η Κύπρος γίνεται Αγγλική. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν ακροτηριασμό του Οθωμανικού κράτους, μεγάλο πλήγμα στο κύρος του νεαρού τότε Αμπτούλ Χαμίτ. Αλλά και του αυτοκατορικού, έτσι, ας το πούμε, κύρους και οράματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες ταπεινώσεις και δυσκολίες της αυτοκατορίας. Mm-hmm. Η αυτοκατορία, να πούμε επίσης ότι τα χρόνια αυτά θα πέσει στη γερμανική επιρροή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτό πώς προκύπτει, θέλω να σας ρωτήσω, προλάβατε κύριε Βαστραντίου, πώς προκύπτει, η γερμανική επιρροή?
1: Η γερμανική επιρροή αρχικά ήταν οικονομική. Και σταδιακά θα γίνει και στρατιωτική. Ο Οθωμανικός στρατός θα επαντρωθεί με Γερμανούς αξιωματικούς και θα οργανωθεί από αυτούς. Στην πράξη ο Αμπτούλ Χαμίτ ήταν πιο κοντά στον Κάιζερ της Γερμανίας, και ιδεολογικά αλλά και τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν κοντά στα γερμανικά, ας το πούμε, συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα θυμίζω πάντα ότι ο μεγάλος εχθρός της αυτοκρατορίας είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι το 1877 φτάνουν έξω από την Κωνσταντινούπολη, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη είναι ο Ρωσικός στρατός. Είναι μια κίνηση αντανακλαστική των Οθωμανών. Οι σχέσεις με την Βρετανία είναι πάντα διφορούμενες. Ας το πούμε, είχε για πολλές δεκαετίες αναλάβει το ρόλο του προστάτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως είναι το πράγμα, η αυτοκρατορία θα περάσει στη γερμανική επιρροή και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτή η επιρροή θα την οδηγήσει και στην συμμετοχή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας, βέβαια, που θα σημαίνει και το τέλος της αυτοκρατορίας.
0: Είπατε ότι έχει και οικονομική επιρροή η Γερμανία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ποια είναι αυτή?
1: Καταρχάς οι σιδηρόδρομοι, το μεγάλο σιδηρόδρομικό δίκτυο που σήμερα δεν θα είναι τόσο σημαντικό, αλλά στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η ατμοπλοεία και ο σιδηρόδρομος είναι το σύμβολο της προόδου και της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της αυτοκρατορίας, το οποίο είναι ένα πολύπλοκο, περίπλοκο δίκτυο, το αναλαμβάνεται από γερμανικές εταιρείες. Επίσης σας θυμίζω ότι βασικός σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο του 97 με την Ελλάδα ήταν η Γερμανία. Υπάρχει γενικώς μια διείσδυση της Γερμανίας, της γερμανικής πολιτικής στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Η Γερμανία με τη σειρά της βέβαια αποβλέπει, όπως θέλω να το καταλαβαίνετε, στην απότερα, στις απικίες της Μεγάλης Βρετανίας στην Ινδία. Δηλαδή θεωρεί την αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως ένα όχημα, mm-hmm. την επέκταση της Γερμανίας προς την, στο κέντρο της Ασίας.
0: Είχαν δηλαδή. Ναι, σας ακούμε.
1: Εγώ θέλω να μείνω πιο πολύ στο γεγονός ότι η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει και ιδεολογικά προβλήματα στις αρχές του 20ου αιώνα, δεχόμενοι επιθέσεις όχι μόνο από το εξωτερικό τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και από τα μικρά βαλκανικά κράτη. Ακόμη και ο μακεδονικός αγώνας βιώνεται ως επίθεση των βαλκανικών κρατών από τους Οθωμανούς που αμφισβητούν την κυριαρχία της αυτοκρατορίας στη Μακεδονία. Την ευρύτερη Μακεδονία, όχι μόνο την ελληνική. Τα αντανακλαστικά των Οθωμανών τους οδηγούν σε αυτά τα ιδεολογικά ρεύματα, είτε τον πανισλαμισμό, είτε τον τουρκισμό που σταδιακά θα γίνει τουρκικός εθνικισμός, είτε σε οράματα
0: ομοσπονδιακής. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντα με τη βοήθειά σας, κύριε Παπασταματίου. Πάμε σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον επίκουρο καθηγητή της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, περιμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Παπασταματίου, να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδεολογική διαμάχη στην Τουρκία, όπως μας λέγατε προηγουμένως, και όχι μόνο από τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά από βαλκανικά κράτη, τα οποία τα βλέπει εχθρικά πλέον, τα αντιμετωπίζει ως εχθρούς η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για πείτε μας.
3: Μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, πλέον είναι σαφές ότι οι μικρές βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο και η Ρουμανία, έτσι, βέβαια δεν συνορεύει την αυτοκρατορία, είναι εχθρικά διακείμενες προς την αυτοκρατορία. Έχουμε τον πόλεμο βέβαια του 1897. Το 1908 η Αυστρο-Ουγγαρία προσαρτεί τη Βοσνία, και αυτό είναι επίσης μια εχθρική πράξη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γνωρίζουμε ότι το κριτικό ζήτημα ταλαιπωρεί τις ελληνοοθωμανικές σχέσεις μέχρι το 1912, και φυσικά το μεγάλο και πολύ σοβαρό θέμα του μακεδονικού αγώνα, η αναρχία που επικρατεί στην επαρχία της Μακεδονίας, το ιελέτη της Μακεδονίας, η οποία αναρχία επιτρέπει την παρέμβαση και των μεγάλων δυνάμεων. Σας θυμίζω ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα οργανώσουν τη χωροφυλακή, την Οθωμανική χωροφυλακή. Η αξιωματική της Οθωμανικής χωροφυλακής είναι δυτική, δεν είναι Οθωμανή. Όλα αυτά προκαλούν τα αντανακλαστικά των Οθωμανών, και οπωσδήποτε οι σχέσεις μεταξύ των Οθωμανικού κόσμου, των Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Βαλκανικών κρατών δεν θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλές. Και να οδηγηθούμε βέβαια τελικά μετά τον Ιταλο-Οθωμανικό πόλεμο του 1911 στους περίφημους Βαλκανικούς πολέμους. Να έχουμε στο μυαλό μας βέβαια ότι
2: έχουμε μια σειρά από συγκρούσεις, θέλω να πω, από πολέμους, έτσι.
3: Μετά τον πόλεμο του 97 έχουμε τον πόλεμο του 1911, Ιταλο-Οθωμανικός. Οι Ιταλοί θα προστατήσουν την Λιβύη, βασικά που τους ενδιέφερε, και τελείως κατά λάθος, και τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε, οι Ιταλοί είχαν και σχέδιο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Και το 12-13 έχουμε τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, που αφορά κυρίως τον διαμελισμό της Ευρωπαϊκής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά τον δεύτερο μεταξύ των συμμάχων. Να θυμίσω κάτι στους ακροατές μας, το οποίο ίσως δεν είναι πολύ γνωστό στο ελληνικό κοινό, ότι οι Οθωμανοί θεωρούν τη Μακεδονία ότι είναι μια πατρογονική γη, όπως οι Αλβανοί το Κόσοβο. Η απώλεια της Μακεδονίας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, που στην ουσία μοιράστηκε μεταξύ Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων, μιλάω για την ευρύτερη Μακεδονία πάντα, εντάξει, τη γεωγραφική έννοια, συγκλώνησε τους, σόκαρε τους Οθωμανούς, και στην ουσία πυροδότησε σε μεγάλο βαθμό τον τουρκικό εθνικισμό, που θα ακολουθήσει και θα μας οδηγήσει στον πόλεμο του 22. Θα σου πω κάτι το οποίο έχει σημασία και θα το ξαναδείτε στις επόμενες εκπομπές, ότι τα μεγάλα προγράμματα γενοκτονίας που ξεκινούν από το 1913 στην ουσία, και εκπονεί η περίφημη τριάδα των Μπασάδων, που έχουν αναλάβει δικτατορικά πλέον διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, μιλάω για τον Ενβέρ Πασά, τον Ταλάτ Πασά και τον Τζεμάλ Πασά, στην ουσία υποτίθεται, δικαιώνεται ως ένα αντισύκωμα, διαντίβαρο στην απώλεια της Μακεδονίας. Δηλαδή η Ανατολία πρέπει να είναι τουρκική, γιατί χάσαμε τη Μακεδονία. Οπότε η απώλεια της Μακεδονίας το 1912 δεν είναι για τους Οθωμανούς μια απλή απώλεια επαρχίας, αλλά είναι η απώλεια στην ουσία της μισής πατρίδας, λέγανε. Είναι έτσι, αρκετά σημαντικό αυτό για κάτι που θα δείτε σε επόμενες εκπομπές, που είναι η ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Και φυσικά του βίαιου προγράμματος εκτουρκισμού και εξόντωσης πληθυσμών στην Ανατολία. Από ότι σε αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα, έτσι, σημαντικά γεγονότα. όπως είναι η μαζική μετακίνηση μουσουλμάνων, που επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως από το βορρά στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην Ανατολία. Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που είχαν οι Οθωμανοί να εντοπίσουν το μαζικό εισρωή μουσουλμάνων, προσφύγων δηλαδή, από τα Βόρεια Βαλκάνια στον Οθωμανικό κόσμο. Mm-hmm. Και βέβαια το πάρα πολύ έθραυστο πολιτικό σκηνικό.
2: Αυτές οι μεταναστεύσεις των μουσουλμάνων για ποιους λόγους γίνονταν?
3: Έχουμε διωγμούς, είναι αλήθεια, και από ρωσικά εδάφη και από άλλες βαλκανικές χώρες. Η καθαρίση πληθυσμών είναι δυστυχώς μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα από όλους. Οπότε έχουμε μαζικά κύματα προσφύγων μουσουλμάνων. Πάντως αυτό που χαρακτηρίζει την αυτοκρατορία από το 1908 και μετά είναι η έντονη και πολύ, ας το πούμε, βίαιη πολιτική σκηνή. Όπως ξέρετε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το 1908 έχουμε το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, έτσι ονομάστηκε. Mm-hmm. Το τρίτο σώμα στρατού εδώ σε εμάς, το Οθωμανικό εννοώ βέβαια, θα γίνει πραξικόπημα, το οποίο στην ουσία θα οδηγήσει ένα χρόνο μετά στην ανατροπή του Αμπτούλ Χαμίτ.
2: Στο πραξικόπημα αυτό πώς φτάνουμε, κύριε Παπασταματίου? Πώς οδηγούμαστε δηλαδή σε αυτό? Ναι,
3: ναι, πρόκειται για νεαρούς αξιωματικούς του Οθωμανικού στρατού, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονται εδώ από την ευρύτερη, τα ευρύτερα νότια Βαλκάνια, οι οποίοι έχουν ασπαστεί, τώρα καταλαβαίνετε πώς μπορεί να γίνει αυτό, σε κάποιο βαθμό κάποια από τα ιδεώδη του κινήματος των Νεοτούρκων. Άλλοι είναι Οθωμανιστές, άλλοι είναι Παντουρκιστές. Το πρόσχημα που χρησιμοποιείται σε επίπεδο διακηρύξεων δεν είναι φυσικά αρχικά ας το πούμε, εθνικισμός ή κάποιο βίο, αλλά είναι η συναδέλφωση των λαών, η ισότητα, η δικαιοσύνη και κυρίως η ανατροπή του διεφθαρμένου καθεστώτος του Αμπτούλ Χαμίτ. Mm-hmm. Οι πραξικοπηματίες θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά, για να σας πω τώρα, είναι η ιστορία από εδώ και πέρα είναι πολύ περίπλοκη, θα πω τα πολύ βασικά για να καταλάβουν οι ακροατές. Οι Νεοτουρκοί, το κόμμα των Νεοτούρκων δηλαδή, αυτοί οι αξιωματικοί, δεν θα εμπλακούν στη διακυβέρνηση της χώρας, της αυτοκρατορίας, απλώς θα προσπαθούν να ελέγχουν ως μαριονέτες τους πολιτικούς που ανεβαίνουν στα αξιώματα τα υπουργικά και τα πρωθυπουργικά. Θα έχουμε επαναλειτουργία του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου το 1908. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε τώρα τι κοινοβούλιο ήταν αυτό. Mm-hmm. Και πώς λειτουργούσε. Έχουμε κύμα πολιτικών δολοφονιών. Πρόκειται για ένα πολύ βίαιο πολιτικό βίο. Τα κόμματα εκφράζονται και ένοπλα μεταξύ τους. Το 31 Μαρτίου του 1909, ο Αμπτούλ Χαμίτ θα προσπαθήσει να ανατρέψει το καθεστώς αυτό, αποτυχημένα, με αποτέλεσμα την εκθρόνησή του. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη συνέχεια, εξορίστηκε όπου και πέθανε. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από σουλτάνους που δεν έχουν και πολύ σημασία, γιατί πρόκειται για μαριονέτες πλέον. Την εξουσία της αυτοκρατορίας αναλαμβάνουν οι Νεοτουρκοί, σειρά αξιωματικών, οι οποίοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον, μάλλον καλύτερα ελέγχουν σημαντικές θέσεις και πόστα στην εξουσία. Και η επόμενη πολύ σημαντική ημερομηνία είναι το πραξικόπημα του 1913, μετά την στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, και όταν οι Βούλγαροι έχουν φτάσει στην ουσία έξω από την Κωνσταντινούπολη, η τριάδα των περίφημων Πασάδων, ο Ταλάτ Πασά, Εμβέρ Πασά και Τζεμάλ Πασά, θα ανατρέψουν την τελευταία κυβέρνηση, δεν έχει πολύ σημασία, είναι του Καμίλ Πασά, και θα επιβάλλουν την περίφημη ένα δικτατορικό καθεστώς, το οποίο θα εκπονήσει, θα ενστερνιστεί πλήρως στα ιδεώδη του παντουρκισμού και του τουρκικού εθνικισμού. Στην ουσία, ο τουρκικός εθνικισμός μπορεί να εντοπιστεί στην τριάδα αυτών των Πασάδων, 1913. Mm-hmm. Για κάποιους, η αυτοκρατορία τελειώνει τότε, το 2013. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε καμία σκέψη για εφαρμογή ενός ομοσπονδιακού οράματος ή ισότητας των υπηκών. Και θα αρχίσουν οι διωγμοί μετά, η διωγμή των χριστιανών, των Εβραίων, των Αρμενίων και φυσικά ακόμη και άλλων εθνοτήτων, των Ασσυρίων και τα λοιπά.
2: Οι διωγμοί που είχαν ξεκινήσει, αν έχω σωστά έτσι κρατήσει αυτό που μας είχατε πει προηγουμένως, mm-hmm. λίγο προηγουμένως, κύριε Παπασταματίου, με τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1896,
3: την πρώτη φάση.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, την πρώτη φάση. Η μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων είναι το 1915 φυσικά, που έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα. Αλλά το γενοκτονία των Αρμενίων ήταν στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος εθνοκάθαρσης. Είχε ξεκινήσει με τους Έλληνες της περιοχής της Σμύρνης. Το 1913 ήδη έχουμε πάνω από 300.000 Έλληνες πρόσφυγες. Φεύγουν από την περιοχή του Αηδηνίου και της Σμύρνης και καταφεύγουν είτε στα νησιά που τότε ακόμη είναι υπό διεθνή έλεγχο κτλ. Θα περάσουν συνέχεια στην Ελλάδα, είτε ακόμη και στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς θα γυρίσουν και θα αναγκαστούν να φύγουν οριστικά το 1922-23.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον οι Οθωμανοί μπαίνουν σε μια νέα φάση. Έχουμε στην ηγεσία πλέον τους Νεότουρκους, αυτό το κίνημα των Νεότουρκων, έτσι, οι οποίοι έχουν ως στόχο, ως σκοπό τι ακριβώς, κύριε Παπασταματίου, σε τι θέλουν να προχωρήσουν δηλαδή.
3: Από το 2013 και μετά πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Ευρώπη έχει χαθεί οριστικά για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πρόγραμμα αυτών των τριών πασάδων προβλέπει μια εθνική αυτοκρατορία. Ακόμη δεν είμαστε στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Αυτό ήταν η καινοτομία του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είναι ένας απλός αξιωματικός ακόμη τα χρόνια αυτά. Μια αυτοκρατορία τουρκικού τύπου, δηλαδή. Βέβαια, αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί σας θυμίζω ότι ακόμη και το 1913 η μισή, αν πω τα 2/3 της αυτοκρατορίας, είναι Άραβες. Ο αραβικός κόσμος είναι ακόμη οθωμανικός. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον ο χώρος της Ανατολίας για τους Νεότουρκους θα πρέπει να καθαριστεί από άλλες εθνοτικά ή θρησκευτικά άλλα στοιχεία. Οι σχέσεις τους είναι λίγο αμφιλεγόμενες με τους Κούρδους, δεν το συζητήσουμε τώρα, αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Αλλά σίγουρα οι υπόλοιποι λαοί, κυρίως οι Αρμένοι που ήταν σε μεγάλους αριθμούς στην περιοχή της Ανατολίας, ήταν τα μεγάλα θύματα αυτής της πολιτικής. Βέβαια, επιμένω ότι ούτε οι Έλληνες διέφυγαν έξω από την ιστορία με τους Πόντιους, βέβαια, αλλά και άλλες, και Ασσύριοι και Άραβες διώχθηκαν. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το οποίο φυσικά δεν εφαρμόστηκε πλήρως, με την έννοια ότι το 1914 θα μπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν πλέον βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Τον πόλεμο θα οδηγήσει και στο τέλος της αυτοκρατορίας.
2: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Συνομιλούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, επίκουρο καθηγητή πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Βρισκόμαστε ήδη στον 20ο αιώνα, έτσι, στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, και βλέπουμε ουσιαστικά τι καινούριο φέρνει και τι αλλαγές φέρνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτό το πραξικόπημα των Νεοτούρκων το 1908, κύριε Παπασταματίου. Πώς από εδώ και πέρα κινούνται πλέον οι Οθωμανοί, τι είναι αυτό που έχουν στο νου τους? Μιλάμε για εθνοκαθάρσεις ουσιαστικά, έτσι, που έχουμε και των Αρμενίων και των Ελλήνων και των γενικότερα όλων, και των Εβραίων και όλων των Ασσυρίων, ναι, όλων αυτών των πληθυσμών που ζουν, έτσι, που είναι, τι είναι αυτό που ακολουθεί, θα λέγαμε, και τι είναι αυτό που πλέον έχουν στο νου τους, έχουν ως στόχο οι Νεότουρκοι, ίσως και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, αλλά και ποιες είναι και οι αντιδράσεις και η στάση των μεγάλων δυνάμεων από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, το κίνημα δεν είχε ακόμη, και το πραξικόπημα του 1908 ξεκίνησε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη που μιλάω. Σε επίπεδο διακηρύξεων ήταν φιλελεύθερο. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι έγινε δεκτό με πάρα πολύ ενθουσιασμό από μεγάλες μερίδες των κουρασμένων, είναι αλήθεια, από το μακεδονικό αγώνα αγροτικών πληθυσμών. Έχουμε πολλές αναφορές, ας πούμε, στις Σέρες κατέβηκαν ελληνικά και βουλγαρικά σώματα, αδελφωμένα μαζί, δώσαν τα χέρια. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε πανηγυρισμούς. Το κίνημα ξεκινάει με τους πλέον καλούς Ιωνούς, τουλάχιστον για τους κατοίκους της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, όπως σας προείπα, επειδή το κίνημα δεν είχε ομοιογένεια και κινούνταν μεταξύ ενός οθωμανισμού ομοσπονδιακού τύπου μέχρι ενός ακραίου παντουρκισμού ή τουρκικού εθνικισμού, δεν θα μπορούσε φυσικά ένα τέτοιο κίνημα να μακροημερεύσει, τέλος πάντων να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε μια αυτοκρατορία ταλαιπωρημένη. Έτσι, σταδιακά και μέσα από λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται, λεπτομερή γεγονότα που δεν χρειάζεται τώρα, δεν μπορούμε κιόλας να παριθμίσουμε, το κίνημα σιγά σιγά σμπρώχνεται όλο και περισσότερο προς τον τουρκικό εθνικισμό, ενώ δεν είχε ξεκινήσει ως τέτοιο. Μετά το πραξικόπημα του 13, το τελευταίο από μια σειρά πραξικοπημάτων και πολιτικών δολοφονιών, η τριάδα αυτών των Πασάδων θα διηγήσει την αυτοκρατορία στην ουσία στην απόλυτη βία της εθνοκάθαρσης. Οπότε ξεκινάει ένα κύμα διωγμών όλων των μειονοτήτων, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά βάλτε αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές δεν ήταν καθόλου μειονότητες.
0: Μη μουσουλμανικών πληθυσμών, ίσως.
1: Επειδή και οι μουσουλμάνοι έχουν διωχθεί, όπως οι Ασσύριοι, ακόμη και οι Άραβες, δεν θα έλεγα μη μουσουλμανικών, θα έλεγα μη τουρκόφωνων πληθυσμών. Από την άλλη, σας είπα και η περιοχή αυτή θεωρήθηκε η Ανατολία ότι είναι η καρδιά του τουρκικού εθνικισμού. Αυτό είναι βασικό κομμάτι της τουρκικής εθνικής ιδεολογίας και χρησιμοποιήθηκε ως και αντιστάθμισμα στην απώλεια των εδαφών στην Ευρώπη. Οπότε η αυτοκρατορία μπαίνει στην τελική της φάση, η οποία προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ως ιστορικού της περίοδου, δεν χαρακτήριζε προηγούμενες φάσεις της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία γνώρισε διάφορες περιόδους από το 14ο αιώνα που στην ουσία δημιουργήθηκε μέχρι το τέλος της. Πέρασε από διάφορα στάδια. Δεν χαρακτηρίζεται ποτέ σχεδόν από μια τέτοια ακραιότητα, ακραία βία και εθνοκάθαρση. Ήταν ένα κρατικό σχήμα αρκετά ανοιχτό. Στον βαθμό που δηλαδή κάποιος αποδεχόταν την Οθωμανική εξουσία, την εξουσία του Οθωμανού Σουλτάνου, γενικώς δεν αντιμετώπιζε διακρίσεις πέρα από τις πολύ βασικές που επέβαλε το Κοράνι. Τώρα όμως έχουμε άλλου τύπου βία, εθνικού τύπου βία, η οποία σε μεγάλο βαθμό προήλθε βέβαια και ως αντανακλαστικά στον βαλκανικό εθνικισμό που είχε προηγηθεί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να πω γιατί ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων ήταν παρεμβατικός. Μιλήσαμε και πιο πριν για το ρόλο των Βρετανών και Γάλλων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σε κάθε ευκαιρία την δυνατότητα να παρέμβουν, εξυπηρετώντας βέβαια τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία τουλάχιστον οι Βρετανοί σταδιακά αποβλέπουν όλο και περισσότερο στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και κυρίως της περιοχής του Ιράκ. Είδε Γάλλοι με πάρα πολλά εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας και της σημερινής Παλαιστίνης ή Μέσης Ανατολής. Σε αυτό βάλετε και τις πιέσεις που δέχονται οι Οθωμανοί και από άλλες χώρες. Φυσικά πάντα αναφέρομαι στην πολύ εχθρική Ρωσία, η Ρωσία που βλέπει ανοιχτά στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον μέχρι το 1917. Mm-hmm. Είδε οι Ιταλοί μπαίνουν στο παιχνίδι σταδιακά με ένα περίεργο ρόλο, εκδικούν και αυτή τη Μικρά Ασία. Μιλάμε για τον περίφημο ημπεριαλιστικό ανταγωνισμό του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, είναι η εποχή της απεικιοκρατίας, συμπεριαλιστικής επέκτασης και η Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται θύμα αυτής της, όπως και άλλες περιοχές του κόσμου μας.
0: Αναφερθήκατε και στις Ινδίες, μιλώντας για τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Μεγάλη Βρετανία, ναι, βέβαια. Οπότε και όπως και ο αραβικός κόσμος, έτσι και ο οθωμανικός σταδιακά θα δεχτεί πολλές πιέσεις ποικίλου τύπου, πολιτικού, στρατιωτικού, οικονομικού τύπου από τις δυνάμεις της Δύσης. Αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούν την αντίδραση ενός κόσμου που μέχρι τότε δεν είχε πολλά, ας το πούμε έτσι, νεωτερικά χαρακτηριστικά, και μέσα στα νεωτερικά βάζω και τον εθνικισμό. Δηλαδή, η εθνική ταυτότητα, σε ο κάτω βάλει το εθνική, των τουρκόφωνων πληθυσμών ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου, όπως και άλλων πληθυσμών, των Κούρδων, των Αλβανών. Σταδιακά όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, βία σπρωγμένοι, μέσα στις αρχές του 20ου αιώνα θα περάσουν σε ένα άλλο κόσμο, τον εταιρικό, τον κόσμο του κράτους έθνους, ο οποίος βέβαια εκφράθηκε με τον δική μου εκτίμηση, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, που είναι η γενοκτονία.
0: Ένα τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο είναι και ο Κεμάλ Ατατούρκ αυτή την περίοδο ή όχι?
1: Κεμάλ, ναι, δεν θεωρείται ακριβώς κομμάτι της Οθωμανικής ιστορίας, γιατί θα εμφανιστεί και θα διακριθεί πάρα πολύ ως αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού στη μάχη της Καλλίπολης. Το 1915 οι Βρετανοί θα υποβιβαστούν στην Καλλίπολη στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα αντιέρισμα. Ίσως και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, αν και δεν ήταν σαφές αυτό. Εκεί θα διακριθεί για πρώτη φορά. Ήταν στους αξιωματικούς του πραξικοπημένου του 1908. Για μας δεν είναι ακριβώς κομμάτι της Οθωμανικής ιστορίας ο Κεμάλ. Θα εμφανιστεί μετά το 1921. Μάλιστα, θα μιλήσετε γι' αυτόν σε επόμενες εκπομπές.
0: Ναι. Μάλιστα, έτσι ολοκληρώνοντας τα περίπου 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπασταματίου, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση, μιλώντας ακριβώς για την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα? Δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε?
1: Η Αυτοκρατορία είναι ένας αιώνας στην ουσία, λίγο λιγότερο από έναν αιώνα, από το 1839 στο 1922. Γνωρίσει μέσα σε έναν αιώνα μια βίαιη προσπάθεια εκμοντερνισμού, για την οποία εμείς ως ιστορικοί του Οθωμανικού κόσμου αντιλαμβανόμαστε δεν ήταν έτοιμος κανένας, ξεκινώντας από τον Σουλτάνο και φτάνοντας στο τελευταίο χωρικό της Αυτοκρατορίας, να δεχτεί με τους όρους που έβαλαν οι ξένοι. Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια αντίφαση, μια τεράστια αναρχία θα δημιουργηθεί στην Αυτοκρατορία, η οποία αναρχία θα εντατικοποιηθεί και από την έλευση του εθνικισμού και από τις παρεμβάσεις των ξένων δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων, τις εμπεριαλιστικές και γενικώς επεκτατικές βλέψεις τους, και φυσικά από όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι σαν να παίρνετε ένα μικρό παιδί για να το βάζει στον κόσμο των μεγάλων απότομα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτόν τον κόσμο και θα αντιδράσει βία. Δεν δικαιώνουμε κανέναν φυσικά, εννοείται. Απλώς προσπαθούμε στην ιστορική εμείς να καταλάβουμε τον κόσμο αυτό. Για καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κόσμος αντιφάσεων, ασυναρτησίας σε μεγάλο βαθμό, και φυσικά οδηγείται στο τέλος του. Ένα βίαιο τέλος δηλαδή και απότομο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε επηρεάζει πάρα πολύ αυτή η βίαιη αντίδραση, έτσι, των Οθωμανών, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε αυτές τις αλλαγές που επιβάλλουν οι μεγάλες δυνάμεις, που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις για δικό τους όφελος βεβαίως. Επηρεάζει ευρύτερα όλη την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Φυσικά. Τα μεγάλα θύματα αυτής της αλλαγής, κατά τη γνώμη μας, ήταν κυρίως αυτό που ονομάζουμε σήμερα μειονοτικοί πληθυσμοί, δηλαδή άνθρωποι που αναγκαστήκαν ή να χάσουν τη ζωή τους ή να χάσουν τα σπίτια τους. Και δεν μιλάω μόνο για το 1913 και μετά, αλλά και νωρίτερα. Έχουμε πολλούς διωγμούς. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας δημιουργίας ενός μοντέρνου κράτους. Θα πω ότι αυτά βέβαια τα φαινόμενα υπήρξαν και αλλού, δεν ήταν μόνο στον Οθωμανικό κόσμο. Αλλά μιλώντας για τα δικά μας, ήταν τα θύματα αυτής της μεγάλης αλλαγής, ήταν κυρίως οι απλοί άνθρωποι. Οι οποίοι χάσαν τις πατρίδες τους, τις ζωές τους κτλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπασταματίου, είπαμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας, πάρα πολλά πράγματα. Μας δώσετε πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και με τη σειρά μου σας εύχομαι καλή συνέχεια.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπασταματίου, επίκουρο καθηγητή πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για τη Μικρασιατική καταστροφή, μιλώντας βεβαίως και για το υπόβαθρο αυτής της καταστροφής. Το σημερινό μας θέμα, αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Παπασταματίου, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Τελειώσαμε με μία σειρά εκπομπών που ήταν προσεγγίσεις στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και συνεχίζοντας αυτές τις προσεγγίσεις θα παρουσιάσω στις επόμενες εκπομπές μερικά βιβλία ή μελέτες που κατά τη γνώμη μου συμβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργικής πράξης της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, γενικά λοιπόν της Θείας Λειτουργίας. Χρονολογικά θα έπρεπε να αρχίσω από το έργο του Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», του 14ου αιώνα, αλλά θα το αφήσω για επόμενη εκπομπή. Σήμερα θα παρουσιάσω ένα έργο που γράφτηκε στη Ρωσία γύρω στο 1850 από τον μεγάλο συγγραφέα Νικολάη Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, το οποίο είναι γνωστό με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Το έργο αυτό έγινε γνωστό στο ελληνικό κοινό το 1962 με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», σε μετάφραση από τα γαλλικά όμως, του Βασιλείου Μουστάκη. Αργότερα η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού εξέδωσε μια νέα μετάφραση από τα ρωσικά αυτή τη φορά, που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Από αυτή την έκδοση